τα έχει φάει ο σκόρος, έχουν γεμίσει σκόνες, έχουν πέσει σοφάδες, τα παράθυρα είναι έτοιμα να πέσουν, τρέμουν, δεν έχει μείνει τίποτα, τα κεραμίδια έχουν σπάσει και πέφτει η βροχή μέσα. Έτσι θέλει ο Θεός να μπει μέσα σε αυτή την κατεστραμμένη καρδιά και τη ζωή μας, να την αλλάξει ριζικά. Αλλάζω λοιπόν και λέει, προσέξτε, γιατί μια αλλαγή κάναμε εμείς οι ίδιοι πρώτα από το αρχικό σχέδιο του Θεού, ώστε να χρειάζεται τώρα και ο Θεός να κάνει μια άλλη δική του αλλαγή, να μας επαναφέρει δηλαδή στα πρότυπα τα δικά του και στα μέτρα του, να μας ξαναφτιάξει. Τι κάμανε οι άνθρωποι, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο 23 εδάφιο, άλλαξαν τη δόξα του Θεού ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Κάμανε αυτά τα πράγματα δηλαδή θεούς οι άνθρωποι και τους λατρεύουν, τους προσκυνάνε. Άλλαξαν το διάταγμα, λέει αλλού, το διάταγμα του Θεού. Ο Θεός είχε ένα διάταγμα, είχε μια διάταξη, είχε έναν τρόπο ζωής που έπρεπε να ζήσουμε. Ζωή υπακοής, ζωή αγάπη, ζωή ειρήνη, ζωή επικοινωνίας μαζί του. Και εμείς όλα αυτά τα αλλάξαμε. Και επειδή αυτά, καθώς τα αλλάξαμε, δεν καλυτέρευσαν τη ζωή μας. Όχι μόνο. Κυριολεκτικά τη ρήμαξαν. Μπήκανε μέσα όλα τα θηρία. Αν έχετε δει ένα βιβλιαράκι παλιό, δεν είναι με λέξεις, είναι με χρώματα. Έχει 2-3 φύλλα. Έχει ένα φύλλο με μαύρη και μια σελίδα, ένα τόσο δά. Με μια σελίδα μαύρη. Αυτή είναι η ζωή σου, λέει. Μετά προχωράει, παίρνει το κόκκινο που έχει το αίμα του Ιησού Χριστού, που λέει σε καθαρίζει το αίμα του Χριστού, και μετά μια λευκή σελίδα. Βλέπεις πως θέλει να σε κάνει ο Ιησούς Χριστός, μια σελίδα κατάλευκη. Μια μέρα να φανεί και να ακουστεί απάνω στον ουρανό ότι εσύ είσαι δίκαιος, να ανακηρυχθεί από τον Θεό τον ίδιο ότι είσαι δίκαιος, δεν έκανες ποτέ σου τίποτα. Είναι θαυμαστό, είναι εκπληκτικό. Και θα μας πει ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κατηγορήθηκε γιατί ήρθε να αλλάξει από τους Φαρισαίους και τους αρχιερείς, να αλλάξει τα έθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις συνήθειες. Θα γκρεμίσει τον ναό, λέει, τον νόμο του Μωυσή θα τον καταργήσει. Έτσι τον καταλαβαίνει το θρησκευτικό κατεστημένο όλων των εποχών τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, αλλά περιέργως διαχειρίζονται τα πνευματικά, όπως γινότανε με τους Σαδουκαίους. Θυμόσαστε και ξέρετε ότι οι Σαδουκαίοι ήταν μια από τις δύο κυρίαρχες, ας πούμε έτσι, μερίδες του λαού Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι από τη μια, οι πολλάτρες, οι υποκριτές, αποδεκατίζανε το δυόσμο και το άνηθο, το δίνανε στο Θεό το ένα δέκατο, αλλά είχαν τέτοια κακία, τέτοιο μίσος μέσα τους. Ήτανε τόσο υποκριτές που ο Χριστός τους είπε αλίμονό σας. Ουέιμιν, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές. Αλλά ο Χριστός δεν ήρθε για να αλλάξει κάτι καλό σε τούτο τον κόσμο. Ήρθε να φέρει τη σωτηρία, να προσφέρει τη σωτηρία, να την ετοιμάσει ο ίδιος, να σφυριλατηθεί η σωτηρία της ψυχής σου απάνω στο κορμί του Χριστού, με εκείνα τα μολύβια που ήταν δεμένα στο φραγγέλιο, στο βούρδουλα, μολύβια αιχμηρά κομμένα σαν μαχαίρια, σαν καρφιά, και κόκκαλα σπασμένα, και πέσανε πάνω στο κορμί του και ανοίξανε, όπως λέει ο προφήτης, μακριά τα αυλάκια του. Αυλακώθηκε το κορμί του ολόκληρο από εκείνο το φραγγέλιο. Δεν ήρθε να μας πάρει κάτι, να μας στερήσει κάτι, κάτι καλό, κάτι αγαθό που είχαμε, αν είχαμε, και ποιος είχε κάτι αγαθό. Και άραγε ο Θεός έχει ανάγκη να δανειστεί ή να ληστέψει εμάς για να πλουτίσει σε ευτυχία και σε χαρά. Ήρθε να μας δώσει. Ήρθα για να έχετε ζωή και να έχετε αυτήν εν αυτονία. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, γι' αυτό ήρθε ο
μην κάθεσαι, μην περιμένεις για αύριο. Κοίταξε πως οι άνθρωποι κάθε μέρα, μα και γύρω μας, εάν βλέπαμε ότι χιλιάδες, ένα ποτάμι ολόκληρο κάθε μέρα φεύγει από τη ζωή, αλλά τουλάχιστον προβληματίσουμε τον προχθεσινό τον φίλο σου, τον παρακάτω το γείτονά σου που έφυγε, νέος κι αυτός. Τι κάθεσαι, τι περιμένεις? Να σε βρει ο θάνατος απροετοίμαστο χωρίς Χριστό? Και όχι μόνο θέλει να μας αλλάξει ο Χριστός, αλλά εμείς ιδιαίτερα οι σύγχρονοι χριστιανοί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα γίνει κάτι μεγαλειώδες. Θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι όπως είμαστε εδώ ή όπου είμαστε στις δουλειές μας, όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, αλλαγισόμεθα ένα ατόμο στο ανοιγόκλημα του ματιού θα πει. Εκεί που είμαστε με αυτό το σώμα, λίγο πριν από μένα και μετά, μιλάμε για γεράματα, έτσι, για τρίτη ηλικία, μη γελάς εκεί. Και αυτό το σώμα που πάσχει, που υποφέρει, που φύρεται, που δεν μπορείς να πάρεις μετά, λες πω, εν στιγμή, σε μια στιγμή, ώσπου να ρίξεις μια ρηπή με το μάτι σου στον ορίζοντα, θα αλλάξει τελείως, θα μεταμορφωθεί και θα γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Χριστού. Ο τίτλος που έχω δώσει στο θέμα είναι «Γίνεστε ευγνώμονες». Όταν από εκεί που μας βρήκε ο Χριστός θέλει να μας ανεβάσει στη δόξα Του, και όχι μόνο να αλλαγούμε απλώς και να ξαναμείνουμε εδώ, να αλλάξουν έστω οι συνθήκες της ζωής, να καθαρίσει την ατμόσφαιρα, κάτι που θα κάνει στη χιλιετή βασιλεία, και να μας αφήσει εδώ, παιδιά μου, εσάς σας αγαπάω, να σας φτιάχνω ένα καινούριο παράδεισο, άλλον εδώ πέρα, όχι εκείνο τον κατεστραμμένο. Θα έρχομαι κι εγώ καμιά φορά να ρίχνω καμιά ματιά, να σας κάνω λίγη παρεούλα. Όχι τέτοια. Το τελευταίο σκαλοπάτι θα είναι η δόξα του Θεού, ο ουρανός, η παρουσία του Θεού.

να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Και πληροφορούμεθα και από την προς Εβραίους επιστολή ότι θα αλλάχτουν και οι ουρανοί. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα, όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν είναι μολυσμένο από την αμαρτία του διαβόλου και του ανθρώπου. Και όλα θα αλλάξουν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να κάνει ένα τέλειο έργο από εδώ κάτω μέχρι το σύμπαν επάνω, το υπέρτατο σύμπαν, μέχρι τον ουρανό. Και θα δούμε ότι και τα επουράνια ήρθε να συμφιλιώσει. Ήρθε να αποκαταλάξει το Θεό, πώς μας το είπε εδώ, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει, λέει ο Βάμβας, αποκαταλάξε, λέει το κείμενο, εμάς τους ανθρώπους προς το Θεό. Και φυσικά η έννοια αυτής της λέξης είναι να μας συμφιλιώσει, να ειρηνεύσει τις καρδιές μας και την ψυχή μας, τις σχέσεις μας με το Θεό. Και λέει ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους ε20, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, καταλάγητε το Θεό, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Όταν ο Θεός ο ίδιος κάνει μια τέτοια χειρονομία και στέλνει τους ανθρώπους του, τα όργανά του, οι οποίοι περνάνε διαπυρός και σιδήρου για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να φέρουν το μήνυμα το χαρμόσυνο σε έναν κόσμο που χάνεται μέσα στην αμαρτία, δεν θα γεννηθούν αισθήματα ευγνωμοσύνης μέσα στην καρδιά σου. Δεν θέλει σήμερα το πρωί να του πεις ένα ευχαριστώ μέσα από το είναι σου, ολόκληρο από την ύπαρξη της ψυχής σου. Και εμείς οι πιστοί αναγεννημένοι που ζήσαμε εμπειρίες εκπληκτικές και ατέλειωτες τόσα χρόνια, να προσευχόμαστε να γινόμαστε ευγνώμονες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αδέρφια αγαπητά, να θυμηθούμε ότι ο Θεός θέλει και καλεί τον άνθρωπο να συμφιλειωθεί μαζί του. Δεν συμβαίνει το ίδιο μεταξύ των ανθρώπων. Ο Πλάτωνας λέει, ηθισμένων των βασιλέων μη διαλάτεστε τις αποστάσεις. Είναι συνήθεια στους βασιλείς να μην συνδιαλάσσονται, να μην συμφιλιώνονται με τους αποστάτες. Έκαμες κάτι, απεστάτησες, έδειξες το πρόσωπο, την κακία σου, τις άδειες προθέσεις του ο βασιλιά, τελείωσε. Θυμηθείτε τον Σολομώντα, σε εκείνον τον Ιωάβ, τον αρχιστράτηγο του πατέρα του Δαβίδ. Όταν έκαμε νερά, τελείωσε. Τον καθάρισε, που λέμε. Δεν φέρεται έτσι ο Θεός. Και ακόμη ο Αριστοφάνης μάλλον λέει, μη διαλαχθήνε γε και του πολέμου παύσιστε, να μην έρθετε σε συμφιλίωση και σταματήσετε τον πόλεμο. Εδώ εμείς πρέπει να έρθουμε σε συμφιλίωση με τον Θεό. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο, έναν άλλο πόλεμο. Ενώ πρώτα πολεμάγαμε, τα όπλα του πολέμου μας ήταν σαρκικά. Τώρα τα όπλα του πολέμου του δικού μας, λέει ο Παύλος, έτσι όπως έγινα και εγώ τώρα, δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων, επειδή καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που σηκώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Δέστε τι γίνεται αυτές τις μέρες μεταξύ Ταλεμπάν εκεί πάνω και Αμερικανών. Οι μεν να ξεσηκώσουν τον μουσουλμανικό κόσμο 1 δισεκατομμύριο, οι άλλοι από την άλλη μεριά, επίδειξη ισχύως, νικήθηκαν οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν. Τόσο βραχώδες μέρος δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς. Και εκεί υπελόγησαν οι δύστιχοι τώρα και τώρα, και εκείνος ο Σάμα Μπιν Λάντεν. Αλλά όπως θα βλέπετε, ίσως τι λέω, βλέπετε, φωτιά και σίδερο πέφτει εκεί πέρα. Φαίνεται ότι θα οργωθεί
κάθε 50 εκατοστά αυτή η γη με βόμβες. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλος, είναι διαφορετικός ο Θεός. Ο Θεός των εθνών είναι θάνατος. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ένας Θεός άπειρης, αιώνιας αγάπης. Θέλει να είμαστε συμφιλειωμένοι, να τα έχουμε καλά μαζί Του, γιατί έτσι δοξάζεται Εκείνος και τη δόξα Του θέλει να τη συμμεριστεί μαζί μας. Αν εμείς το ερμηνεύσουμε αυτό, προετοιμάζουμε με τη ζωή μας και συμβάλλουμε με τη ζωή μας τη δόξα του Θεού, όχι για να γίνει ο Θεός ένδοξος, γιατί είναι, αλλά για να φανεί εδώ κάτω στη ζωή, με την πορεία και τη ζωή τη δική μας, ο Θεός μας το ανταποδίδει πλουσιοπάροχα. Και θέλω να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το 20 εδάφιο, αδέρφια αγαπητά, να το λεπτολογήσουμε λίγο. Μας λέει ότι μας αποκατάλαξε, μας συμφιλίωσε δια αυτού, και δια αυτού να συνδιαλλάξει, και δια αυτού αποκαταλάξε τα πάντα προς τον εαυτό του. Και πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο ο οποίος συνειδητά διέπραξε την αμαρτία και αποκόπηκε από τον Θεό, απομακρύνθηκε από τον Θεό, πρόσβαλε τον Θεό και δεν είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μόνο όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις μιας άμεσης στενής επικοινωνίας με το πρόσωπο του Θεού. Δι' αυτού. Και θα δείτε στη συνέχεια ότι υπάρχει μια κλίμακα, στη συνέχεια κάτι μεγαλύτερο μέσα σε αυτό το εδάφιο υπάρχει, κάτι ακόμη πιο μεγάλο που έκαμε ο Θεός, κάτι ακόμη πιο μεγάλο τέταρτο, ώστε μέσα στην καρδιά μας να γεννηθούν αισθήματα ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας, διάθεση λατρείας, προσκύνησης.

φτάνει απλώς. Περισσεύει, υπερπερισσεύει. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να σκοτειθεί με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός έχει απαιτήσεις. Όταν ένας Θεός θυσιάζεται και μαρτυρεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, βεβαίως έχει λόγους να έχει απαιτήσεις, αυτούς τους λόγους. Τι ήτανε δυνατό να κάνω και δεν το έκανα, θα πει ο Χριστός μια μέρα. Γιατί δεν μου είπατε να ευχαριστώ. Δια του αίματος και όχι με οποιοδήποτε αίμα, δια του αίματος αυτού. Γιατί είχε κηθεί ποτάμι αίματος στην Παλαιά Διαθήκη, το αίμα των θυσιών. Έχουν σφαγεί εκατομμύρια πρόβατα και βόδια και κρυάρια για να χύνεται το αίμα και να βλέπει το αίμα των θυσιών ο Θεός και να προσπερνάει από τον άνθρωπο και να μην στέκεται για να κάνει κρίση επάνω του εναντίον του. Αλλά δια του αίματος αυτού του Χριστού. Και αυτό είναι ακόμη πιο μεγάλο, δεν σας φαίνεται? Και ένα τέταρτο. Όχι με το να κάθεται σε μια ωραία πολυθρόνα και να είναι δύο-τρεις γιατροί και νοσοκόμες τριγύρω του και να του τραβήξουν από μια ωραία φλέβα που φαίνεται καθαρά στο χέρι του ένα ή δυο, ή να τον ξεματώσουν τελείως το αίμα του. Όχι έτσι. Δια του Σταυρού. Δια του Σταυρού. Πέρασε δηλαδή ο Χριστός διαπυρός, όπως λέει αλλού, και ύδατος. Εμείς έχουμε περάσει έτσι εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά μπήκε μέσα στο πετσί μας, στη ζωή μας, στην ιστορία μας ο Χριστός. Φορτώθηκε όλη την ενοχή μας, τα βουνά των αμαρτιών μας. Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί, που λέει ο Ελίτης. Εμείς τα σηκώναμε, η πετιότητή μας. Και τα φορτώθηκε αυτός και ανέβηκε στο σταυρό. Θυσιάστηκε ο ίδιος, έχισε το αίμα του, μαρτύρησε για να σωθούμε εμείς. Δεν νιώθετε την ανάγκη να του πούμε ένα ευχαριστώ με δύο λέξεις αυτή τη στιγμή? Να εκφράσουμε αισθήματα ευγνωμοσύνης μπροστά στον ύψιστο Κύριο για την αγάπη του. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για την αγάπη αυτή που έδειξες για μας. Με τη θυσία του Χριστού, με το αίμα του, εκείνου το αίμα, πάνω στο σταυρό, τι θέλησες να μας συμφιλιώσεις με το πρόσωπό σου. Κύριε μας, το ξέρουμε ότι πολύ λίγο το έχουμε καταλάβει. Ας εύρουμε χάρη ενώπιόν σου. Γέμισε τις καρδιές μας με αισθήματα ευγνωμοσύνης. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Υπάρχει μια διαφορά, αδέρφια μου αγαπητή. Επειδή πολλές φορές τις λέξεις αυτές της Αγίας Γραφής δεν τις πολύ ψάχνουμε και δεν έχουμε και την δυνατότητα να είμαστε όλοι οργανωμένοι με βιβλιοθήκες, όμως σας λέω και στον πιο απλό αδελφό μου, μάζεψε βιβλία και διάβασε βιβλία. Πόσο χαιρόμουν τον Πετράκο που είχε βιβλιοθήκη. Άνθρωπος της τρίτης δημοτικού, είχε βιβλιοθήκη στο σπίτι του και διάβαζε βιβλία. Και τι συνετός και φρόνιμος αδερφός, απλός άνθρωπος. Και το κήρυγμά του μεστό, γεμάτο χάρη, με έλεγχο, με προτροπή, με παρηγορία. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο δι' αυτού και ένα αυτό. Θέλω να πούμε λίγο πιο βαθιά στη συνειδητοποίηση του προσώπου του Χριστού. Το δι' αυτού σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν η άμεση οργανική αιτία της δημιουργίας. Αυτός δηλαδή είπε ένα λόγο, έκαμε τα χέρια του έτσι, τα δάκτυλά του. Έργο των δακτύλων σου είναι η ουρανή, λέει η Γραφή. Ο Ψαλμόδος. Και γίνανε τα σύμπαντα, οι γαλαξίες, τα σμήνη των γαλαξιών. Με τα ίδια του τα χέρια έπλασε τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι μόνο η άμεση οργανική αιτία της δημιουργίας, αλλά είναι και η υποδειγματική αιτία που θα πει αυτό, ότι ό,τι ήταν μέσα στο Θεό για τη δημιουργία του κόσμου

του σύμπαντος και του ανθρώπου και για τη σωτηρία του ανθρώπου υπήρχε και μέσα στον Ιησού Χριστό. Η σκέψη, η ιδέα της σωτηρίας, το σχέδιο, η σύλληψη του σχεδίου της σωτηρίας ήταν και μέσα στον ίδιο τον Ιησού Χριστό πριν έρθει στον κόσμο μας, πριν γίνει άνθρωπος και πριν σταυρωθεί. Είναι λοιπόν όπως το αποτέλεσμα είναι μέσα στην αιτία, έτσι και μέσα στον Χριστό υπήρχε αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Για να το πάμε λίγο πιο πίσω και να θυμηθούμε. Πρώτων αιώνων και πριν από τη δημιουργία του κόσμου ετέθη στο Συμβούλιο της Θείας Τριάδος το πρόβλημα της πτώσης του ανθρώπου, αν ενός ελευθέρου όντως, ηθικά ελεύθερου. Τι θα κάνουμε, προβληματίστηκε η Θεία Τριάδα, τι θα κάνουμε. Και εκεί ακριβώς γεννήθηκε μέσα στην, όπως είχε ήδη γεννηθεί μέσα στην καρδιά του Θεού του Πατέρα, η ιδέα της αντικαταστατικής θυσίας και της λύτρωσης του ανθρώπου είχε γεννηθεί και στην καρδιά του Χριστού. Βλέπετε από πού ξεκινάει η σωτηρία μας. Μέσα από τα σπλάχνα του Υιού του Θεού. Ενώ είναι ακόμη τόσο μακριά η ιδέα, η σκέψη της δημιουργίας. Εκείνος παίρνει την απόφαση να έρθει, να γίνει κατάρα, να σταυρωθεί στη θέση τη δική σου και τη δική μου και να μας αποκαταλάξει, να μας συμφιλιώσει οριστικά, μόνιμα με τον Ουράνιο Πατέρα. Ας είμαστε ευγνώμονες λοιπόν για αυτό που είναι ο Ιησούς Χριστός και για αυτό που έκαμε και για το που μας προορίζει. Δέστε μακριά, αλλά όσο ανεβαίνει κανείς ψηλότερα βλέπει μακρύτερα, αδέρφια. Ο Θεός να μας αξιώσει, να ελέγξει τις καρδιές μας, να μας βοηθήσει. Ξέρω ότι υπάρχει πολλή κριτική μέσα στις εκκλησίες και μεταξύ των πιστών και πρέπει αυτό να το προσέξει καλά κανείς. Να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις ξένο δούλο? Εσύ που μπορεί να έχεις ένα δοκάρι στο μάτι σου, προσπαθείς με ένα δοκάρι τέτοιο που ζουμάρεται από το μάτι προς τα έξω να δεις και να βγάλεις το τσαχαλάκι που έχει στο μάτι του αδερφού σου. Πρέπει πολύ πολύ να προσέξουμε. Εαυτούς εξετάζετε, εάν είστε στην πίστη, τους εαυτούς σας δοκιμάζετε. Και έκαμε και κάτι άλλο ο Ιησούς Χριστός. Υπήρχε ο λαός Ισραήλ και υπήρχαν και τα έθνη της γης. Και ήρθε αυτούς τους δύο να τους ενώσει. Και υπήρχε έχθρα, έχθρα. Θυμηθείτε πώς βλέπανε τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Πού συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες? Δεν είχαν καμιά επαφή. Θυμηθείτε πως ο ίδιος ο Χριστός είπε εκείνη τη γυναίκα της Συροφήνησας. Δεν μπορεί κανείς να πάρει το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα κοινάρια, στα σκυλάκια. Για τους εθνικούς. Ελληνίδα, Συροφήνησα. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός, για να αποκαλυφθεί η πίστη αυτής της γυναίκας το κάμε αυτό, αγάπησε όχι τους Εβραίους μόνο, αλλά όλο τον κόσμο. Και όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή 16-18 εδάφια, να συνδιαλλάξει αμφωτέρους σε ένα σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού, θάνατό σας δια αυτού την έχθρα. Θα βλέπαμε πρόσωπο Θεού εμείς, οι εθνικοί, όλα τα άλλα έθνη της γης, εάν ο Θεός δεν μας είχε και εμάς μες στην καρδιά Του, εάν δεν μας αγαπούσε και εμάς, εάν δεν ήθελε να πούμε και εμείς οι εθνικοί στα σχέδιά του μέσα να απολαμβάνουμε τη λύτρωση και τη σωτηρία και να είμαστε μαζί με τους Εβραίους πιστούς στη δόξα του επάνω στους ουρανούς. Σαν εθνικοί λοιπόν, και ο Παύλος, όχι με σοβινιστικό, με πνεύμα, λέει, κοίταξε εσύ ο εθνικός, μην νομίσεις και καφιέσαι ότι κάτι είσαι τώρα που δέχτηκες τη σωτηρία του Χριστού. Δεν είναι προσφορά δική σου, δεν τα κατάφερες, και αν ο Θεός έχει στην καρδιά του ένα λαό, δεν είσαστε εσείς τα έθνη της γης, αλλά είναι ο λαός Ισραήλ. Αυτός είναι η ρίζα. Δεν βαστάς εσύ ο εθνικός το δέντρο,
αλλά το βαστάει ο Ισραήλ. Και εσύ κεντρώθηκες παρά φύσιν, σε καλή ελαία. Δηλαδή ο λαός Ισραήλ είναι η καλή ελιά, η ήμερη ελιά, και παράδοξα αντίθετα από ό,τι συμβαίνει, βάζουμε πόλη στο άγριο και ημερεύει το άγριο. Εδώ λέει ότι το άγριο τοποθετήθηκε απάνω στο ήμερο, στην ήμερη ελιά. Οι εθνικοί δηλαδή που είμαστε άγριο δέντρο, μπήκαμε μέσα στα σχέδια του Θεού που τα ήξερε και τα βίωνε όσο τα έζησε ο λαός Ισραήλ. Και έτσι ο Θεός έκαμε έναν καινούριο Ισραήλ, ένα έθνος άλλο που λέγεται σήμερα νέος Ισραήλ, πνευματικός Ισραήλ, η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μα συμφιλίωσε και με αυτό το λαό. Και πόσο δε μου αρέσει που ετούτος ο λαός, θρησκεία και πολιτεία, πάνε πάντοτε κόντρα σε αυτό το λαό και περιμένουν τις ευλογίες του Θεού. Αν περιμένουν τις ευλογίες του Θεού, αγωνίζονται, τέλος πάντων τους αγώνες τους δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει κανείς, όχι τον τέλος πάντων, αλλά τον άλλον. Και έκαμε και κάτι άλλο, ο Ιησούς Χριστός, κάτι που είναι κατεπήγον και πρέπει να γίνεται κάθε φορά που είναι απαραίτητο και που το Πνεύμα του Θεού ελέγχει την καρδιά μας, για να γινόμαστε και γι' αυτό ευγνώμονες, γιατί και αυτό είναι έργο του Θεού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5 κεφάλαιο 24 λέει: «Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου πάνω στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα καταλάγητη συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου». Και αυτό προβλεπότανε και είναι μέσα στη μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτή μας δίνει την πληροφορία, χάρη σε αυτή την πίστη, στη θυσία του Χριστού. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το οποίο μας πληροφορεί και μας ελέγχει εάν έχουμε διαφορές κάποιες, τι είδους, αν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, τις οποίες δεν πρέπει να τις αφήνουμε να φεύγουμε και να ξαναγυρίζουμε και να ξαναερχόμαστε και να χαιρετιόμαστε τυπικά ότι τάκα δεν συμβαίνει τίποτε εάν έχει κάποιος κάτι μαζί μου να μου το πει. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Ό,τι και να έχει. Και γίνεστε ευγνώμονες. Και γίνεστε ευγνώμονες. Γιατί έτσι ο άνθρωπος ρωτάει κάποια στιγμή τη συνείδησή του, κι αν υπάρχει εκ μέρους κάποιον απ' έξω, από μέσα, από πού, τι ξέρω εγώ, λέει η συνείδησή μου μαζί με τον Παύλο δεν με ελέγχει ή σου δεν. Και γεννιέται αίσθημα ευγνωμοσύνης μέσα στην καρδιά του. Σε ευχαριστώ Κυριέ μου, γιατί εσύ δουλεύεις μέσα στην καρδιά μου. Και τέλος αδέρφια, αλλαγή. Είπαμε, καταλλαγή, αποκαταλλαγή, απάλλαγη, απάλλαγη. Λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, να το διαβάσω μια στιγμούλα. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, 58-59. Ιώτα Β' 58-59 Λουκάς. Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά του αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, προσπάθησε καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτόν, μήποτε σε σύρει προς τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Σου λέω ότι δεν θα εξέλθεις εκείτεν από τη φυλακή μέχρι που να αποδώσεις και το έσχατο λεπτό. Προσπάθησε να απαλλαχθείς από τον αντίδικό σου. Ποιος είναι αυτός? Στη γραφή είναι ο διάβολος ο αντίδικος. Ο αντίδικος. Αυτός που είναι ενάντιος σε σένα. Αυτός που σε μισεί. Αυτός που θέλει να σε σύρει στον κριτή, στον δικαστή, να τιμωρηθείς. Να σε κρατήσει μέσα στην αμαρτία και να χαθείς την αιωνιότητα και να περάσεις από κρίση, από το δικαστήριο του Θεού, από το οποίο δεν μπορείς να αθωωθείς και να παραχθείς και να δικαιωθείς.
Εάν φύγεις από τη ζωή και δεν σκέφτηκες, δεν θέλησες με την καρδιά σου, τώρα που είσαι εδώ, να απαλλαχθείς από αυτό, να βγει από μέσα σου, να φύγει από τη ζωή σου, να μην το λογαριάζεις. Να μην είναι κύριός σου, αφεντικός σου, να μην σε σέρνει αυτός μέσα στην αμαρτία. Ακόμη λέει, για να δούμε πώς γίνεται αυτό, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, πώς θα αποφύγουμε, πώς θα νικήσουμε, πώς. Λέει στην επιστολή του ο Ιάκωβος, δέλτα κεφάλαιο 7-10, Ιάκωβος, δέλτα 7-10, υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Πλησιάσετε προς τον Θεόν και θα πλησιάσει σε σας. Καθαρίστε τα χέρια σας αμαρτωλοί και αγνίστε τις καρδιές σας δίγνωμοι. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας σας μεταστραφεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θα σας υψώσει. Ευσασμένο το όνομα του Θεού. Και γίνεστε ευγνώμονες εάν κάνετε αυτά τα πράγματα και ενεργεί μες στις καρδιές σας ο Θεός και σας απαλλάσσει. Ακόμη μας απαλλάσσει, όπως λέει στις πράξεις Ι.Θ.12, από ασθένειες και πνεύματα πονηρά, εφέροντος σουδάρια και σημικίνθια αυτά του Παύλου και απαλλάσσονται από αυτόν, από τις νόσους και τα πνεύματα τα πονηρά, εκπορεύεστε, βγαίνανε, φεύγανε, τρομοκρατημένα. Υπάρχει ένας κόσμος τριγύρω μας, που ο Παύλος στους Εφεσίους τον χαρακτηρίζει κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου. Τα πνεύματα της πονηρίας σαν της επουρανής. Μυριάδες. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας απαλλάξει, να μας ελευθερώνει, γιατί άπαξ και διαπαντός απαλλάσσεται κανείς από κάθε ενόχληση όταν φύγει από αυτή τη ζωή. Κάθε μέρα όμως είναι ανάγκη να αγρυπνεί και να απαλλάσσεται, να αντιστέκεται εν το ονόματι του Χριστού, να είναι νικητής, νικηφόρα να απαλλάσσεται από τον Χριστό. Και ακόμη ένα τελευταίο, Εβραίους 5:15, ο Χριστός ήρθε να απαλλάξει εκείνους όσοι εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήταν διαπαντός του ζήν, διαπαντός σε όλη τους τη ζωή, υποκείμενοι στη δουλεία, ένοχοι. Δούλοι κάτω από, από τους φόβους τους, από τις αγωνίες, από την αβεβαιότητα, τη σύγχυση, την άγνοια, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, χωρίς στήριγμα, χωρίς νόημα στη ζωή. Να βλέπουν τη ζωή να ρέει, να φεύγει, τριγύρω τους να φεύγουν οι άνθρωποι και να ξέρουν ότι τους περιμένει και αυτούς ο θάνατος και να μην έχουν λύση και απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Έρχεται ο Χριστός να απαλλάξει τον άνθρωπο από το φόβο του θανάτου και από τη δουλεία της αμαρτίας και του διαβόλου. Αδέρφια και φίλοι, όλη αυτή η υπόθεση της προσωπικότητας καθεαυτήν του Θεού, του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, πιστεύουμε στη Θεία Τριάδα, εξηγούμεθα, και όλο αυτό το καταπληκτικό, το απερίγραπτα, αποτελεσματικό και ευλογημένο με αιώνιες συνέπειες έργο του Ιησού Χριστού για να μας συμφιλιώσει με τον Θεό, να μας απαλλάσει από πονηρές δυνάμεις, από πάθη, από επιρροές του κόσμου, από θεάματα τριγύρω μας, από προκλήσεις του κόσμου, από την αμαρτία, από τα πονηρά πνεύματα, από δυνάμεις, και να μας συνδέει στενά με το πρόσωπό του ο Θεός για του Χριστού και να μας περάσει στην αιωνιότητα εκεί που, όπως είπαμε, θα πούμε ότι έχει κάνει έργο ο Χριστός για να αποκαταλάξει και τις σχέσεις μας με τα υπερβατικά όντα, να μας συμφιλιώσει, λέει, όχι μόνο να συμφιλιώσει τα επί της γης, αλλά και τα εν της ουρανής. Τι θα πει αυτό? Ότι και με τις ουράνιες υπερβατικές δυνάμεις, τους αγγέλους, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλες αυτές τις δυνάμεις που είναι πάνω στο θρόνο του Θεού γύρω,
Όσο ο Θεός ήταν σε εχθρότητα μαζί μας εξαιτίας της αμαρτίας πριν έρθει ο Χριστός, παίρναν τη θέση του Θεού. Μπορεί να ερχόντουσαν να υπηρετήσουν τους ανθρώπους που τους έστελνε ο Θεός, αλλά είχαν το φρόνημα και τη στάση που ο Θεός κρατούσε απέναντι στον αμαρτωλό άνθρωπο, τον αλήθρωτο, εχθρότητα. Και όταν θυσιάστηκε ο Χριστός, ειρήνεψαν εδώ η γη με τον ουρανό, ειρηνέψαμε και στις σχέσεις μας με όλα αυτά τα όντα, και τώρα έχουμε φιλία με τον Θεό που είναι η κορυφή του σύμπαντος, με τις δυνάμεις του αυτές τις υπερβατικές, με όλους τους Αγίους που φύγαν από τον κόσμο τούτο, και συμμεριζόμαστε την αιώνια τύχη τους, την ευλογημένη συνέπεια της σωτηρίας μαζί με όλους εκείνους που φύγανε πριν από μας. Ας είμαστε έτοιμοι, ας γινόμαστε ευγνώμονες, ας αγρυπνούμε, γιατί είναι πλησιέστερη σε εμάς η σωτηρία παρότε επιστέψαμε. Ο Κύριος έρχεται. Ας γινόμαστε, αδέρφια αγαπητά, ευγνώμονες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις σχέσεις μας με τον Θεό. Συγκινείται ο Θεός, του αρέσει του Θεού να εκτιμούμε το πρόσωπό του και την αγάπη του. Και ας μην έχουμε χαρίσματα, ταλέντα, δεν τα χρειάζεται αυτά ο Θεός. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας για να μας αλλάζει, να μας συμφιλιώνει, να μας απαλλάσσει, να μας ευλογεί. Θα ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 197. 197 ύμνος. 197 είναι ο ύμνος «Όπως το ελάφι πάντα». Όρθι παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο μας με την καρδιά μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμε τις και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτών. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτό, τι με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός, ημι εις ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν. Είναι ένα αλλιώτικο κοίταγμα αυτό, βλέμμα. Συγκέντρωσε την προσοχή του και τον κοίταξε. Εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησε αυτόν. Σκανίζοντας τα παλιά αρχεία με τις κασέτες, βρήκα ένα πολύ ωραίο τίτλο. Η αγάπη που δεν σώζει. Είναι δυνατόν του Θεού η αγάπη να μη σώζει? Η περίπτωση εδώ. Τον αγάπησε, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Θα δούμε παρακάτω. Εβλέψας εις αυτόν, ηγάπησε αυτόν και είπε, εν συλλήπη είπαγε πόλησον όσα έχεις και δώσ' εις τους πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και έλθε ακολούθημη σηκώσας των σταυρών. Χωρίς σταυρό δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Το εδάφιο 22 του 10ου του Μάρκου μας ενδιαφέρει. Εκείνος όμως σκυθροπάσας. Τι θα πει αυτό? Συννεφιά, μαυρίλα. Ύστερα από αυτές τις κουβέντες όλα χάλασαν. Συνέφιασε ορίζοντάς του, σκυθροπάσας. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια τον λόγο ανεχώρησε λυπούμενος. Πάμε στον Χριστό για χαρά. Αλλά εάν δεν πάρουμε εκείνο που προσφέρει ο Χριστός, δεν δεχθούμε αυτό που προσφέρει ο Χριστός, έφυγε λυπούμενος. Και ο λόγος του Θεού, για να μην μας αφήσει σε μπερδεμένες απορίες, το εξηγεί. Διότι είχε κτήματα πολλά. Διότι αγαπούσε αυτά που είχε. Διότι η καρδιά του ήταν ήδη δοσμένη στα κτήματα τα πολλά. Τότε γιατί πήγε στον Χριστό? Ίσως, λέω, πήγε για να τον βοηθήσει ο Κύριος να αποδίδουν πιο πολύ τα κτήματα τα πολλά. Να είναι μαζί του για τα κτήματα δηλαδή. Και έφυγε λυπούμενος. Εύχομαι κανένας να μην φύγει από εδώ λυπούμενος, αλλά χαρούμενος. Να ζητήσουμε χάρη από εδώ. Πατέρα μας ουράνιε, πατέρα μας αγαπημένε, η χαρά μας, το στήριγμά μας, η ελπίδα μας, η μόνη, όχι μαζί με κάποιες άλλες, ούτε η πρώτη, η μόνη, αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουμε, ότι είσαι η μόνη ελπίδα μας και η μόνη χαρά μας. Σε ευχαριστούμε που το πρωινό αυτό μας αξιώνεις, έχοντας μπροστά μας των αιώνιων λόγων σου, παραδομένη στη χάρη τη δική σου, επικαλούμενη την παρουσία σου δια του Πνεύματος στις καρδιές μας. Θεέ μας, σαν τον νέον και αυτόν της ιστορίας που τον αγάπησες, όπως, Θεέ μας, αγαπάς τον καθέναν από μας χωριστά, και η εδώ παρουσία μας του καθενός χωριστά είναι μια απόδειξη αυτής της αγάπης σου. Σε παρακαλούμε πολύ να αφαιθούμε
στην σωτηρία τη δική σου. Να την πάρουμε. Να πάρουμε τον Χριστό κάτω από τους όρους που την προσφέρεις εσύ. Διότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει σωτηρία χωρίς να διάσει η καρδιά μας από τα μάταια, τα ανθρώπινα, τα γήινα, τα οποία κλείνουν και εμποδίζουν τον χώρο εκείνον που είναι προορισμένος για την δόξα την ειδική σου. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια χαοτική κατάσταση. Όλοι οι ιονοί είναι σκοτεινοί και μαύροι. Χτες ακόμα ένα μεγάλο πρόσωπο, ο Κένεντι, έλεγε «Αν υπάρχει μέλλον, αν υπάρχει μέλλον». Όχι αν είναι καλό ή κακό, αν θα υπάρξει μέλλον. Σι ξέρεις, Κύριε, για μας οπωσδήποτε υπάρχει, διότι και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον όλα είναι συγκεντρωμένα στο πρόσωπο το ειδικό σου. Σε ευχαριστούμε. Λίγο παράξενα ίσως αντιχούν στα αυτιά κάποιον τα λόγια αυτά. Δια του Πνεύματός σου βοήθησε κάθε μια ψυχή να δει τον εαυτόν της, να δει τη ματαιότητα του κόσμου, να δει το πρόσωπό σου, να δει την αγάπη σου την ιστορικά αποδεδειγμένη επάνω στην τραγική εκείνη θυσία του Γολγοθά. Όχι μόνο να δει και μετά να σκύψει το κεφάλι αποκομίζοντας κάποιες αναμνήσεις, όχι, αλλά να κάνει το βήμα, ναι Κύριε, και να εμπιστευτεί σε σένα τον Θεό. Ταπεινούμεθα ενώπιον σου, εξ ολοκλήρου εξαρτημένοι από σένα τον Θεό. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Δοξασμένος είναι το όνομά σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμην. Έχουμε την κακή συνήθεια.

Σήμερα λέει τρεις λέξεις περιέχει: λύπη, πόνος, δάκρυα. Έτσι θα το ζητήσετε στην κασέτα στο τέλος φεύγοντας. Θυμούμαι μια βραδιά που ερχόμουν μεσοβδόματα πριν πολλά χρόνια εδώ στην εκκλησία, στη γωνία Αχαρνών. Πήγαινε ένα ζευγάρι μπροστά από μένα, άγνωστο. Ένας άντρας, μια γυναίκα, νέοι μάλλον. Καλά ήταν, πιασμένη νύχτα, χειμώνα. Ξαφνικά γυρίζει εκείνος και της δίνει ένα χαστούκι τρομερό. Πέφεσε κάτω με το πρώτο. Έφυγε αυτός. Σπάραζε γοερά εκείνη, μέσα στο δρόμο, εκεί στη γωνία. Μαζευτήκαν από τα μαγαζιά. Μα ήταν ένα σοκ τόσο άσχημο, τόσο αυτό. Ένα σκίτσο του πόνου, του δράματος της ζωής. Τι και πώς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχουν τέτοια, πολλά, πάρα πολλά, καθημερινά, μέσα στη ζωή. Έμεινε μέσα μου χαραγμένη, έντονα, η εικόνα αυτή. Μια μέρα, άλλη ιστορία, είδα τον πατέρα μου να κλαίει. Ήμουνα στο γυμνάσιο, περίπου, στη μέση. Μαλαλούτσικος. Να κλαίει. Θα ξέρετε βέβαια ότι τα μωρά, τα παιδιά, τα πιτσιρίκια κλαίνε όμορφα, ε! Πολύ ωραία. Χαίρεσαι να τα βλέπεις να κλαίνε. Αλλά οι γέροι δεν ξέρουν να κλάψουν. Κλαίνε άσχημα. Πώς να το κάνουμε. Δεν έχουν και δάκρυα. Έχουν χαλάσει αδένες. Και μαζί με όλα τα άλλα είχε κάποιο πρόβλημα μεγάλο, σοβαρό, μάλλον ανόητο. Πήγα από πάνω και του βάζα καρφιά στο μαρτύριό του. Δεν τρέπεσαι εσύ, χριστιανός, να κλαίει. Κάπου το είχα ακούσει και εγώ δεν ήμουν χριστιανός. Και εκείνο και τ' άλλο, αλλά η επιτίμησή μου δεν συνετέλεσε ώστε να σταματήσουν τα δάκρυα. Ήρθε η ώρα της χάριτος του Θεού. Τελείωσε. Αλλά έμεινε μέσα μου η εικόνα ενός ηλικιωμένου ανθρώπου να κλαίει. Και ακόμα θυμάμαι δικά μου δάκρυα, παραμονή πρωτομαγιάς, ο κόσμος κάνει βόλτες, ιδίως δε εκεί που μέναμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω τι είχα μέσα μου. Άφησα τους άλλους να φύγουν, κλείστηκα εγώ σε μια κάμαρα και έκλαιγα. Και χωρίς να έχω κάποια συγκεκριμένη αιτία, σαν κάτι να μου λείπε. Νέος βέβαια, παιδί, πριν πιστέψω εις τον Χριστό. Καμιά φορά μπαίνει σε ένα διαμέρισμα και το κοιτάζεις. Ρωτάς απορριμμένος, ποιος μηχανικός το έφτιαξε αυτό. Καταλαβαίνει ο ιδιοκτήτης και σου λέει, όχι, εμείς το αλλάξαμε. Α, πες μου έτσι. Είναι τόσο αλόκοτο τούτο το πράγμα που μηχανικός δεν ταιριάζει να το φτιάξε. Κάποιος άλλος έβαλε το χέρι του και κοιτάζοντας τη ζωή που γίνε γεμάτη από λύπες, πόνους και δάκρυα, διαρωτώμεθα, μα έτσι ήτανε απ' αρχή. Η αλήθεια είναι ότι άμα ξεφυλίσουμε την ιστορία, μα έτσι τη βλέπουμε. Ναι, αλλά από μέσα από την καρδιά μας όμως βγαίνει μια μαρτυρία ότι αυτό το τρίπτυχο είναι ένα ξένο σώμα όταν μπει μια σκόνη, ένα γκάθι στο μάτι σου. Ό,τι και να είναι, δεν μπορεί να το συνηθίσεις αυτό το πράγμα. Είναι κάτι ξένο και κοιτάζεις την ώρα που θα απαλλαγείς από αυτό. Και ο πόνος και τα δάκρυα είναι ένα ξένο στοιχείο που μπορεί να το έχουμε πολύ πολύ καιρό. Εμείς δε οι νεότεροι, ακόμα βάζω τον εαυτό μου στους νεότερους, γκάφα. Ναι. Λοιπόν, εγώ όλη μας τη ζωή την περάσαμε έτσι. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συνηθίσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο να λυπάται, να πονά
και να κλαίει, αλλά τον έπλασε για χαρά και για ειρήνη. Πράγματα τα οποία πια αυτά τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας σε μορφή πόθων και λαχτάρας. Α, και όλη μας τη ζωή αυτά τα δύο κυνηγάμε. Ιδέ, δεν μου αρέσει η λέξη θρησκεία, αλλά δεν μπορείς, καμιά φορά πρέπει να τη χρησιμοποιείς. Η προσφορά του Χριστού, η σωτηρία του Χριστού είναι

ψυχολογία κάνει βαθιές τομές. Προσπαθεί, αλλά έχει μια κατάσταση δεδομένη, αυτή που υπάρχει. Παραπίσω δεν μπορεί να πάει. Μόνο το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που μπορεί να μας πληροφορήσει. Και το δράμα, την κακή αυτή σπορά τη συναντούμε στα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας. Σκέπτομαι καμιά φορά εκείνο το ζευγάρι, τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, να κάθονται χειμώνα καιρό στο τζάκι, εκεί να ζεσταίνονται, όπως όλα τα αντρόγυνα, να κουβεντιάζουν, να πούνε τι. Πριν από λίγο το ένα τους παιδί σκότωσε το άλλο. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Νοπά πράγματα. Ύστερα εκείνος που απέμεινε, μανία κατά διώξεως, να φεύγει και να τρέχει στις ερημιές. Να συνδυάζουν με τα λόγια εκείνα της Εδέμ, να προσπαθούν να βρουν άκρη. Ο κόσμος τι θα γίνει. Ναι, το μεγάλο δράμα που είναι μέσα στη ρίζα της ανθρωπότητας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, που τουλάχιστον έχουμε πληροφόρηση, ξέρουμε. Ναι, έτσι είναι και έτσι δικαιολογείται, γιατί από τη μια μεριά έχουμε πόθους και λαφτάρες για ένα ορισμένο τρόπο ζωής και από την άλλη αυτά δεν τα συναντούμε, αλλά συναντούμε κάποια άλλα ξένα στοιχεία. Και πάλι ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, διότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στην προσφορά Του, στο Ευαγγέλιο Του, συναντάμε την ικανοποίηση εκείνων των πρώτων των αρχικών και την αποβολή των ξένων στοιχείων που η αμαρτία και ο διάβολος τα έβαλαν μέσα εις την καρδιά μας. Την περασμένη εβδομάδα χτύπησε το τηλέφωνο. Εδώ μου λέει, άσε, μου είπε ένα όνομα, αλλά δεν μου λέγε τίποτα το όνομα. Ναι, άσε να λέει, από το Μόναχο τηλεφωνώ. Ω, Μόναχο, τώρα τηλεφώνημα. 1/4 με 20 λεπτά τηλεφώνημα. Έχω μπροστά μου το λόγιο ζωής. Η ζωή είναι ένα γλύκισμα, όπως είπε, ζυμωμένο με δάκρυα. Α, κάτι το εντυπωσιακό, στο εξώφυλλο. Λέει, ωραίο αδερφέ μου, ωραίο πράγμα. Έτσι είναι, και άσε να λέει, Η ζωή μας, ζυμωμένη με δάκρυα. Είναι αλήθεια ότι αυτό το οποίο το γνωρίσαμε όλοι, ίσως το ζούμε και τώρα, ίσως θα το ανταμώσουμε και πάλι στο μέλλον που έρχεται. Η λύπη, ο πόνος, τα δάκρυα προέρχονται από μία σύγκρουση. Καμιά φορά, δεν ξέρω αν έχετε δει συγκρούσεις αυτοκινήτων, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα σωρό από παλιοσίδερα και λαμαρίνες. Ναι, από μία σύγκρουση του θελήματος του Θεού και του δικού μας θελήματος, της δικής μας νοοτροπίας, του δικού μας τρόπου του σκέπτεστε, ένα καθεστώς που κυριαρχεί μέσα εις την ψυχή μας. Μέσα σε εκείνο το «η θέλησα, δεν ηθελήσατε» είναι όλο το δράμα του ανθρώπου σήμερα. Εκεί μέσα γίνονται όλα. Αν αφήναμε την αγάπη του Θεού μέσα στη θέλησή Του, στην προσφορά Του, όλα θα εκαλύπτονται και θα έφευγαν. Αλλά δεν θελήσαμε. Τραβήξαμε δικούς μας δρόμους και ίσως εξακολουθούμε να τραβούμε. Και δεν είναι κάτι που ξεκινάει σε κάποια στιγμή, αλλά μένει σε όλη μας τη ζωή. Σε κάθε στιγμή θα έχουμε την αντίθεση αυτή. Ουχή το θέλημα το δικό μου, αλλά το δικό σου. Γιατί μέσα στο θέλημα το δικό μου είναι η κατάρα, η αμαρτία, κάθε τι που στρέφεται εναντίον μου. Επιτέλους το κατάλαβα, το είδα παντού, κυρίως το είδα εις τον Σταυρόν του Χριστού, όπου εκεί μαζί με τον Χριστό συνεσταύρωμαι, λέει ο Παύλος, λέει το κάθε ένα πιστό παιδί του Θεού. Και ο άνθρωπος που τραβάει το δρόμο του με τα όνειρά του, με τους σχεδιασμούς του, δεν είναι ανάγκη να είσαι ούτε μάγος ούτε σοφός. Μπορεί να είσαι βέβαιος ότι η ζωή του θα είναι σπαρμένη ολόκληρη από ανησυχίες, αποτυχίες, δράμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Επιθυμείτε και δεν έχετε, και κατ' οπισή γκρούεστε, σκοτώνεστε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, διότι

Ο ένας έχει, είναι ριζωμένος επάνω στον Θεό, στον ουρανό. Ο άλλος είναι ριζωμένος εδώ κάτω στη γη, στον κόσμο. Και το σχήμα του κόσμου τούτου διαρκώς παρέρχεται, ανατρέπεται συνέχεια κάθε στιγμή. Και εάν το οικοδόμημα της ζωής σου είναι εδώ πάνω, δεν μπορεί παρά να συντριβεί και αυτό. Αφορμή αυτών των σκέψεων είναι ο νέος της ιστορίας μας, συμπαθητικότατος, με ωραίο τυπικό, παρουσιάστηκε, έκανε τις δοκιμές του, ετοίμασε την εισαγωγή του, όλα άμεμπτος κατά τις συνήθειες της εποχής εκείνης. Ναι, χαμογελαστός, όπως πας να ζητήσεις μια νύφη, μόνο λουλούδια που δεν κρατούσε. Γονιπετήσας έβρασθεν αυτού, άρχισε να λέει εκείνα τα οποία έλεγε. Και μας λέει ότι ο Κύριος μας τον κοίταξε, τον πρόσεξε και του άρεσε, τον αγάπησε. Καλό παιδί. Μπορούσε από αυτό να βγει ένας Παύλος, κάτι άλλο. Γιατί πάντα ο Κύριος με προοπτικές βλέπει μέσα εις το μέλλον. Ο νέος αυτός πήγε με μια διάθεση, με ένα πνεύμα που το συναντάμε και σε άλλα πρόσωπα που πλησίασαν τον Χριστό. Στον Νικόδημο επί παραδείγματος. Ξέρουμε ότι είσαι διδάσκαλος και λοιπά. Ξέρουμε εμείς τα δικά μας, εκείνα που μας έδωσε ο Θεός και τα προσέξαμε. Πες μας και εσύ τώρα το δικό σου και ιδιαιτέρως αυτό που λες, την αιώνια ζωή. Να μας το δώσεις, να το βάλουμε πάνω από τα άλλα τα οποία έχουμε και μαζί με τα άλλα και λοιπά, να συμπληρώσουμε. Τον κοίταξε ο Κύριός μας. Του ρίχνει μια πρώτη δοκιμή, ένα τεστ εκεί. Όχι, του λέει, δεν τα ξέρεις. Ο νόμος τον στέλνει στα καθιερωμένα της εποχής εκείνης. Τι λέει και λοιπά. Όλοι αυτά, σε αυτά που έχω πάρει άριστα. Έχω τελειώσει, πάω για μάστερ τώρα. Α, ωραία. Λοιπόν, άκουσε. Είναι η ώρα της μεγάλης τομής, μέσα. Πρέπει να μπει. Δεν γίνεται αλλιώς. Η σωτηρία είναι θέμα καρδιάς. Δεν είναι εξωτερικών τύπων κλπ. Ο Κύριός μας λοιπόν τον είδε. Ο νέος αυτός επήγε έχοντας υπόψη του μια ορισμένη φόρμα. Θα μου δώσει αυτό, θα μου πει αυτό. Πολλοί κάνουν το βασικό αυτό λάθος, να πηγαίνουν στον Χριστό, αλλά να ζητάνε μια σωτηρία όπως οι ίδιοι τη σχεδίασαν και τη φαντάζονται. Το ίδιο δεν έκανε και ο καημένος ο Νεεμάν. Εκείνος το λέει δε και ξεκάθαρα. Εγώ νόμιζα ότι θα βγει και θα κάνει κατά συνηθισμένα της Ανατολής και τα λοιπά. Στάσου, όταν θα πας, ο Χριστός θα σου προσφέρει την δική του σωτηρία. Θα πας λοιπόν, πρέπει να πας ελεύθερος, τελείως, και να αφαιθήσεις αυτό. Ύστερα, η σωτηρία του Ιησού Χριστού δεν είναι κάτι επιφανειακό. Ακόμα θυμάμαι ένα νέο τραπεζιτικό υπάλληλο, παλιά ποτέ, που ήρθε στους νέους τότε, στους νέους. Μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, διευκρίνησέ μου. Αυτή η σωτηρία, η επέμβαση του Χριστού προχωρεί βαθιά, μου λέει, μες στην καρδιά, εκεί στο υποσυνείδητο μέσα. Εάν δεν κάνει έτσι, δεν είναι σωτηρία. Ναι, προχωρεί βαθιά. Και εκείνος την προσευρέως όταν το πρωτοδιάβασα, ο λόγος του Θεού είναι το μότερος υπερπάσαν δίστεμον μάχαιρα, δεικνούμενος μέχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος. Κανένας δεν μπορεί να μπει τόσο βαθιά όσο μπαίνει η σωτηρία δια του λόγου του Θεού μέσα στα βάθη του ανθρώπου και σπάζει και ελευθερώνει και απολυτρώνει. Ο Κυριός μας είδε τον άνθρωπο αυτόν, δούλος με αλυσίδες που ήταν βαθιά μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι ένα πλαστικό επίχρησμα με ένα ρολό, άντε το περάσουμε από πάνω, τέλειωσε. Εάν πας και θέλεις να πάρεις, άσε τον εαυτόν σου στα χέρια του να κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Και επειδή ξέρει και βλέπει στον καθένα από εμάς τι υπάρχει, δεν μπορεί να χτίσει, θα χτίσει οπωσδήποτε. Μου άρεσε κάτι που διάβαζα προχτές. Ο Χριστός λέει, δεν είναι αντί. Αντί, τι θα πει αντί. Δηλαδή, δεν είναι, έτσι νομίζουν πολλοί. Αντί στην ευχαρίστηση, αντί στην τέχνη, αντί, όχι, δεν είναι. Αλλά
Για να κάνει όμως το οικοδόμημα της ζωής μας το καινούριο, είναι ανάγκη τα παλιά να γκρεμιστούν, να σαρωθούν από τα θεμέλια. Ναι. Πηγαίνουμε και βλέπει ο Κύριος, όπως ο ακτινολόγος, τον κακοήθη όγκο που υπάρχει. Πού υπάρχει? Σε όλη μας την ύπαρξη, μέσα στην καρδιά. Αυτό πρέπει να φύγει. Μάλλον ότι την καρδιά σου και τη ζωή σου προς ένα παλιατζή. Δώστα, πήγαινε δώστα, ελευθερώσου από αυτά. Και άμα ελευθερωθείς, έλα εδώ να σε γεμίσω εγώ με όχι μόνο ουράνια ζωή και ό,τι άλλο θέλεις. Έλα να σε γεμίσω. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Κύριο. Βλέπει μακριά, τα ξέρει όλα. Πιστεύω ότι αυτό που είπε σε αυτόν δεν είναι κάτι που το λέει σε όλους. Σε αυτόν όμως ιδιαίτερα έπρεπε να του υφερθεί με αυτόν τον τρόπο, διότι η καρδιά του ήταν κολλημένη. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που τους εκάλεσε, όπως τον Ματθαίο, και του λέει «έλα ακολούθη με» και τα παράτησε όλα σύξυλα, όπως ήταν γραφείο υπαλλήλου, και αμέσως ακολούθησε τον Κύριο. Και έγινε η σύγκρουση μεγάλη εκείνη. Ο δε νέος, λέει, σκυθροπάσας έφυγε λυπούμενος. Έχω από κάποιο περιοδικό κομμένο μια λιθογραφία που τον παρουσιάζει τον καημένο εκεί σκυμμένος, καλοντυμένος βέβαια, να κρατάει το πηγούνι του, να κάνει κάτι μικρά βήματα αποχωρώντας μια λύπη η οποία όμως θα του έμεινε σε όλη του τη ζωή. Κάθε τόσο θα θυμότανε τη σκηνή εκείνη, θα έβλεπε άλλους γύρω του χαρούμενους, ευτυχισμένους με τον Χριστό. Αυτός όμως δίστασε. Ενώ ο έμπορος εκείνος της παραβολής, όταν ο άλλος έμπορος του λέει «άκουσε, σ' αρέσει η πέτρα αυτή, ο Μαργαρίτης, θα σου το δώσω, αλλά κλείσε τη βαλίτσα σου, όλα θα μου τα δώσεις αυτά που έχεις, για να πάρεις αυτό το ένα». Και εκείνος αδίστακτα του λέει «πάρ' τα όλα, αυτό όμως δώσε μου». Ναι, μου αρκεί μόνον ο Χριστός. Και πράγματι εκείνος κέρδισε, ενώ ετούτος ο καημένος έχασε και θα έμεινε λυπούμενος στην υπόλοιπη ζωή του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει «κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμο λύπη». Αν επεκτηνόμασταν θα πηγαίναμε πάρα πολύ πολύ μακριά. Είναι αλήθεια ότι έτσι συνέβη σε μένα. Πιστεύω στους περισσότερους, όταν πήγαμε στον Χριστό πήγαμε με δάκρυα στα μάτια. «Κύριε, Κύριε». Αφενός μένει η συνέστηση του εαυτού μας, η αθλειότητα, η νέα εμπειρία. Ο Ιούδας και ο Πέτρος το ίδιο περίπου αδίκημα έκαναν αυτοί οι δύο. Ο ένας κρεμάστηκε, ο άλλος λέει «βγήκε έξω και έκλαψε πικρός». Όταν με τη βοήθεια του Κυρίου μας είδε και συνέλαβε τον εαυτόν του και την αδυναμία του και την αθλειότητά του και έκλαψε πικρός. Τι θα γίνει? Η κρίση. Θυμάμαι ένας νέος εδώ ερχόταν πολύ καιρό, τον πλησίασε ένας άλλος και του λέει «καιρό έρχεσαι, ναι, πώς πας πνευματικά?» Λέει «τα καταλαβαίνω, τα άμαθα όλα». Ναι, μπράβο. Ναι, με τον Χριστόν τι γίνεται? Με τον Χριστό, λέει, άκου, περιμένω μια κληρονομιά, ναι, θα κάνω κάποια επιχείρηση, το τοποθετεί τα πράγματα, τα κλιμακώνει και μετά, όταν θα σε επισκεφθεί ο Κύριος, είπας εσύ, δεν ξέρω η ζωή πώς θα έρθει, και την ώρα εκείνη, ναι Κύριε, ναι Κύριε, αλλά θα πρέπει να είναι μια πλήρης παράδοση σε αυτό. Εάν δεν το κάνουμε, ερχόμαστε και σφραγίζουμε τη ζωή μας με μια σφραγίδα μαύρη, ανεξίτηλη, που θα σκιάζει σε όλη μας τη ζωή. Εκείνοι που δέχτηκαν, ανατέλει μια καινούργια ζωή για αυτού. Η λύπη, ο πόνος, τα δάκρυα σκουπίζονται, φεύγουν. Εκεί δάκρυ ποτέ δεν κυλάει, εκεί θάνατος δεν εισχωρεί. Τι ωραία που τα λένε οι ύμνοι. Σε μια καινούργια εμπειρία με τον Χριστό. Ο άλλος. Μαζί με τις κατακόσμων τις άλλες λύπες θα έχει επιπλέον και τούτο, ότι βρέθηκε τόσο κοντά στην πραγματικότητα, στον παράδεισο, και τον αρνήθηκε. Γιατί? Διότι δεν ήθελε να πετάξει από μέσα από την καρδιά του την κόλαση,
διότι περί κολάσεως πρόκειται. Ο Θεός να μας δώσει την καλή εκλογή. Είναι η ώρα μας, ψάλλουμε εμείς. Ναι. 85. Δίχως τιμονιέρη στη ζωή για πού τραβά. Ένας ύμνος του πατέρα, ένας του Υιού. Ο δεύτερος του Υιού.

Και ειδού ήλθε ο Χουσεΐ και είπεν ο Χουσεΐ, αγγελίας κύριέ μου βασιλεύ, διότι ο Κύριος εξεδίκησε την ημέραν ταύτην εκ χειρός πάντων των υπανισταμένων επίσε. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Χουσεΐ, υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόμ? Και απεκρίθη ο Χουσεΐ, ήθε να γίνωσι ως ο νέος εκείνος η εχθρή του Κυρίου μου του βασιλέου, και πάντες οι επανιστάμενοι επισέδια κακό. Και εταράχθη ο βασιλεύς και ανέβη στο υπερόν της πύλης και έλεγε ούτως, «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Ιέ μου, ήθε να απέθνισκον εγώ αντί σου, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου». Λέει η πρώτη εντολή που τα έχει όλα μέσα, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου. Τέσσερα εξ όλης. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Όχι. Αλλά εάν γνωρίσουμε τον Θεό και αφαιθούμε εις Αυτόν, δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να γίνει αυτό και γίνεται. Διότι εκείνη η λέξη που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ελκύει, ο Πατήρ ελκύει. Ναι, είναι μια τέτοια αγάπη που τραβώντας μας από μέσα σπάζει τις άλλες αγάπες, τις ξεριζώνει, τις αχρηστεύει. Και φτάνει σε εκείνο που υπάρχει στην ομολογία του ύμνου, «Μου αρκεί μόνον ο Χριστός». Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη λύτρωση. Όταν η καρδιά μας ολοκληρωτικά είναι δοσμένη και προσανατολισμένη προς τον Κύριο. Εάν διατηρούμε και εκτρέφουμε σε κάποιες γονίτσες και κάποιες άλλες αγάπες, πρόσεξε. Πρόσεξε, διότι αυτό, αν και άλλαξε στρατόπεδο, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει αφορμή να ξαναπέσεις πάλι σε λύπη, σε πόνο, σε δάκρυα. Έλεγε ένας χριστιανός ότι, σωστό πέρα για πέρα, ο Κύριος αρπάζει τα είδωλα. Τι μπορεί να είναι? Καλά, την εποχή εκείνη ήταν ξύλινα πέτρινα, όπως είναι στο χέρι, και σου το φέρνει στο κεφάλι. Συντρίβει και το είδωλο, αλλά και αφού είναι το κεφάλι σου από κάτω, και το κεφάλι με τα δικά μας τα είδωλα, τα δικά μας. Και από την άλλη τη μεριά, όταν πάμε στον Κύριο και μας σώζει, σώζει εμάς, όχι και τα είδωλά μας, τα οποία παίρνουμε παραμάσκαλα και πηγαίνουμε και κρυφά θέλουμε να τα περάσουμε στη ζούλα. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό η πύλη είναι στενή. Να μην μπορείς να περνάτε βαλίτσες και με άλλα πράγματα. Αυτά άστα έξω. Άστα έξω. Θα πας μόνος εσύ ή ο Κύριος. Και ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Ο Δαβίδ είχε ένα γιο. Δεν ξέρω, η λέξη ίσως σας σοκάρει λίγο. Μούτρο. Πολύ. Τι να πούμε δηλαδή. Δεν υπήρχε βρωμιά που να μην υπήρχε. Κακός χαρακτήρας. Άλλο πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν πολύ ωραίο. Μαλλί, θαύμα, μπόι, ανάστημα. Έχω μια επιθυμία, το είπα στην Επιτροπή, άλλη φορά αν με καλέσουν στο Σούνιο, θα πω αυτό το θέμα. Η ωραιοπάθεια. Και τι δράματα μπορεί να δημιουργήσει. Από την άλλη μεριά, ο Δαβίδ ήταν και καλλιτέχνης, ποιητής, ήξερε από ωραίο. Η καρδιά του λοιπόν ήταν υποδουλωμένη και μπλεγμένη και σκαλωμένη σε αυτόν τον ωραίο νέον, ο οποίος όμως ήταν τρομερός και απέσιος. Πολύ γρήγορα έδειξε τι είναι, σκοτώνοντας έναν αδελφόν του για μια άλλη ιστορία μέσα. Και έφυγε μακριά από το παλάτι, αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει ο πατέρας. Και ζητούσε αφορμή και τη βρήκε να τον συγχωρέσει, να τον ξαναφέρει πάλι στο σπίτι. Μόλις μπήκε μέσα και γύρισε ο Αβεσσαλόμ, έβαλε άλλο σχέδιο τώρα. Όχι τον αδελφό του, τον πατέρα του να ξεκληρίσει, να ανέβει στο θρόνο. Τι άνθρωπο, τι άβυσος η ανθρώπινη ψυχή. Και προχωρούσε βάσει σχεδίου. Έφτιαξε μια ωραία φρουρά από άλλους νέους αριστοκρατικών οικογενειών, ωραίες στολές, και κάθε πρωί την ώρα που μπαίναν οι φοριάτες
και οι άλλοι από την πύλη της πόλεως για διάφορες δουλειές και για να πάνε στο βασιλιά που ήταν ο ανώτατος κριτής. Αυτός τους έπιανε, τους αγκάλιαγε, μάτς, μουτς, φιλιά, πατριώτη, αδερφέ, από πού είσαι. Και ξέραν ότι ήταν πριγκυπόπουλο του το εδώ πέρα. Και αυτά όλα ψεύτικα. Όλο για να και έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Υπέκλεπτε ο Αβεσσαλό τας καρδίας των ανθρώπων. Μάζευε ψήφους, μάζευε. Άλλο πράγμα. Είναι αυτά, έχουν ανάγκη ιδιαίτερας αναλύσεων. Αλλά το δούλευε το σύστημα αυτό πάρα πολύ. Και ήρθε κάποια ώρα που τον πληροφόρησαν οι άνθρωποι του ότι εντάξει, τα πάμε, έχουμε πολλούς μαζί μας. Και ανακηρύχθηκε βασιλιάς και ο Δαβίδ πήρε το δρόμο της εξορίας με ολίγους πιστούς ο Αβεσσαλόμ. Και στο δρόμο της εξορίας που είχε ο Δαβίδ, είχε και μερικούς δυνατούς μαζί του, δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο παρά εκείνο τον ανόητο τον Αβεσσαλόμ που έκανε πολλά, δεν είναι της ώρας αυτής να πούμε, διότι μυαλό δεν είχε δράμη μέσα. Και κάποια ώρα έγινε η σύγκρουση για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, μια σύγκρουση μεγάλη, και δεν τον ένοιαζε τον Δαβίδ για τίποτα. Εκείνος μην πάθει τίποτα. Εκείνος ο εγκληματίας, ας πούμε. Ναι. Και ένας αφελής που δεν είχε ακούσει και λοιπά, μπαίνει μέσα, χαιρετάει, βασιλιά μου, τέλος. Τι τέλος? Τι γίνεται εκείνος ο νέος? Κλονίστηκε και έπεσε κάτω με σοκ ο αυτός. Κατάλαβε. Είχε έρθει το τέλος του Αβεσσαλόμ. Είχε σκοτωθεί στη μάχη. Διότι μπορεί εσύ ή ο Δαβίδ να έχει και να έχουμε αδυναμίες, αλλά ο Θεός δεν έχει αδυναμίες. Έδωσε δικαιοσύνη εκείνη που έπρεπε. Και ο Δαβίδ επάνω φώναζε, φώναζε. Αβεσσαλόμ, ιέ μου Αβεσσαλόμ. Θα πει κάποιος, άμα διαβάζουμε, σας εύχομαι, σας το συνιστώ, στο κρεβάτι δίπλα. Η ψαλμή του Δαβίδ είναι για όλες τις ώρες. Ο Δαβίδ δεν είναι της Παλιάς Διαθήκης, είναι της Καινής Διαθήκης. Είναι πολύ πολύ προχωρημένο Πνεύμα Θεού, ναι. Και βλέπουμε εκεί πέρα, βλέπουμε πόσο το Πνεύμα του Θεού εδούλευε εις αυτόν τον άνθρωπο. Για μένα λέει το αγαθόν είναι κάθε μέρα, κάθε λεπτό, το να προσκολώμαι όλο και περισσότερο εις τον Θεό. Κάτι ηλιγκιώδη ωραία πράγματα, ναι. Πώς την έπαθε αυτό? Πώς έπαθε τέτοια γκάφα? Και να ήταν η πρώτη. Έχει πάθει από αυτήν του την ωρεοπάθεια, μήπως και εκεί από το παράθυρο με τη Βυρσαβεέ, της ίδιας κατηγορίας, από τα ίδια ελαττήρια. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, καθαρότητα καρδιά. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά. Να ξέρεις, μπορεί άλλη φορά να μην ξαναμιλήσουμε από εδώ. Αλλά αν μπορείς, αν θέλεις, κράτησέ το. Ό,τι αγαπάς, ό,τι θαυμάζεις, αναγκαστικά. Δεν θα μ' αρέσει η λέξη μοιραία, αλλά ας το πούμε, μοιραία. Θα έρθει η ώρα που αυτό το ίδιο θα σε πονέσει και θα σε πληγώσει. Εάν είναι έξω από τον Θεό και την αγάπη. Γι' αυτό πρόσεξε. Πριν έρθει η ώρα και κλαις και σκούζεις σαν τον Δαβίδ και να κυλιέσαι στο πάτωμα, ιέ μου, ναι, πριν έρθει η ώρα εκείνη, για κοίταξε. Μα βέβαια η αμαρτία έχει κάτι άλλο, τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν βλέπει, ναι. Αλλά γι' αυτό ζητάμε από τον Κύριο και το Πνεύμα του Άγιο, αυτή την αποστολή έχει, να ελέγχει και να μας προβάλλει στην οθόνη της συνειδήσεώς μας τα κρυπτά των καρδιών μας. Φραγκόπουλε, αυτό έλεγες, είπες, νόμιζες. Λοιπόν, έτσι είναι το σωστό. Κύριε, έχεις δίκιο. Να μας ξεβγάλει την καρδιά μας. Να δούμε πραγματικά τι κρύβουμε μέσα. Για να προλάβουμε σκηνές τέτοιες, τραγικές. Διότι οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα διεκδικήσει τα δικαιώματα Του. Υγοράστημεν δια τιμής, δεν ανήκομεν εις αυτούς, και είναι Θεός ζηλότυπος. Προσέφερε όλη του την αγάπη και ζητά όλη μας την αγάπη. Και όταν του δώσουμε όλη την αγάπη, από εκεί και πέρα ο Θεός λέει τον Ισαάκ τον οποίον ηγάπησες. Καλό παιδί, ε? Λοιπόν, αύριο πρωί πρωί θα τον θυσιάσει. Και πήγε ο Αβραάμ και τον θυσίασε.
και ό,τι θυσιάζουμε εις τον Θεό σου το ξαναδίνει πίσω. Εδώ είναι τα μυστήρια της αγάπης του. Πάρ' το τώρα να το έχεις από μένα για δεύτερη φορά δοσμένο. Αλλά η καρδιά του όμως είχε ματώσει του Αβραάμ. Η θυσία μπορεί να μην έπεσε το μαχαίρι, αυτός είχε πάρει την απόφαση. Ήταν σαν να έπεσε. Πότε θα μάθουμε να τα δίνουμε όλα εις τον Κύριο και να εξαρτώμεθα τελείως. Και επαναλαμβάνω, όχι ότι είμαστε σοφοί. Έχουμε όμως τη σοφία του Θεού, των λόγων του των Άγιων, των οποίων μελετούμε, όχι από καθήκον, γιατί τον αγαπούμε, διότι μέσα σε αυτόν βλέπουμε την δόξα του Θεού, την ακτινοβολία του, τα θαυμάσια του μέσα. Και όταν βλέπεις ανθρώπους να αφαιρούν από τον Θεό για να δώσουν στην καριέρα ή σε ένα παιδί το οποίο ανεβάζουν και πολλές φορές χρησιμοποιούν λόγια προκλητικά για τον Θεό ή αφήνουν την καρδιά τους, μπορεί να είναι ακόμα αυτό και το έργο το λεγόμενο έτσι ασχημάτιστο κλπ. Πρόσεξε, ο Θεός θέλει η καρδιά μας να είναι τελεία εις αυτόν και είναι τελεία όταν τα σημεία τα οποία μας δείχνει εκεί ο Κύριος τα ερημώσουμε, τα καταστρέψουμε, τα πάρουμε και τα θυσιάσουμε εις τον Κύριο. Κύριε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις εσύ ο Θεός. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ναι, ας λείψει και αυτό. Δεν πειράζει. Μου αρκεί μόνο ο Χριστός. Από τότε σε εμπιστεύεται ο Κύριος. Δεν σε φοβάται, ενώ αλλιώς σε φοβάται πολύ. Λοιπόν, σε εμπιστεύεται και μπορεί να σου δώσει. Σολομώντα λέει, μου άρεσε αυτό που είπες. Λοιπόν, και ό,τι δεν ζήτησες, εγώ θα σου τα δώσω όλα. Διότι βλέπω ότι έχεις πνεύμα δικό μου. Να τα μυστικά των μηχανισμών. Λυπάμαι, πονώ, υποφέρω, αδελφοί, προσευχηθείτε για μένα. Τι κρύβεται από πίσω, τι δράματα, τι ιστορίες, τις οποίες εμείς καλλιεργήσαμε. Άντε, σου δώσε ο Κύριος κάποια παρηγορία. Μα δεν είναι αυτό. Πρέπει η καρδιά να συντονιστεί με τον Θεό και να προσφέρει στον Θεό εκείνο που πραγματικά του ανήκει. Έτσι δεν θα έχουμε ποτέ πόνους και δάκρυα. Η χοροδία ψάλλει των ωραίων ύμνων.

0: πρόγραμμα.
1: Πάτερα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Μια ζωή ολόκληρη θα μελετούμε το μυστήριο της αγάπης σου σε όλες του τις μορφές, όπως παρουσιάζεται. Εμείς, φορτωμένοι το δράμα της αμαρτίας, με τις συνέπειες του και τα επακόλουθα, δάκρυα, πόνοι, αγωνίες, ανησυχίες, Συ ο Θεός το γνωρίζεις αυτό, γνωρίζεις και τις ρίζες του και ακριβώς έστειλες για αυτή τη δουλειά τον Χριστό, μέσα στον οποίο συνέκλεισες τα πάντα και μας τον εχάρισες να είναι δικός μας, ο Κύριός μας και ο αφέντης της ζωής μας, αφού απομακρύνει από μέσα από την ζωή μας όλα εκείνα που τα είχαμε αγκαλιάσει και εστάθηκαν τα είδωλά μας στον κόσμο τούτο. Ναι. Σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση την οποία προσφέρεις. Προσευχόμεθα, το γνωρίζεις ειλικρινά, τουλάχιστον από όσους είναι ανάμεσά μας το πρωινό αυτό, να μην υπάρχει κανένας που με θα φύγει από εδώ με το κεφάλι σκυμμένο κάτω, λυπημένος, στενοχωρημένος, διότι ακόμα δεν μπορεί να ανοίξει τα χέρια του να αγκαλιάσει τον Ιησού Χριστό ανεπιφύλακτα. Συ ο Θεός να του δώσεις χάρη και σε κάποια γωνίτσα να υπογράψει το συμβόλαιο της, το πιο ωραίο, η πιο μεγάλη και ωραία πράξη της ζωής μας. Και το υπόλοιπο της ζωής μας να το περάσουμε με καθαρή και τελεία καρδία, για να μην έχουμε υποτροπή πάλι, ο Κύριε, του παλιού καθεστώτος και της παλιάς καταστάσεως. Αξίωσέ μας, κάθε μέρα που περνάμε, ναι είναι αλήθεια, σκοτεινιάζουν οι καιροί, δύσκολες οι περιστάσεις, το μέλλον αν υπάρξει και πόσο θα υπάρξει τόσο αβέβαιο, αλλά να ατενίζομαι εις τον Ιησού Χριστό, να χαιρόμεθα και όλη την ημέρα να ψάλουμε και να ευγνωμονούμε, να είναι το μοτίβο αυτό της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε για όσα έκαμες και κάνεις και προσφέρεις. Δοξασμένο το όνομά σου. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Άμεν. Και το 55, 37-55.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια θα ξαναψάλουμε. Και τα δύο είναι πολύ γνωστά. Διαβάζω τον Ψαλμό ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσεν. Εις ύδατον απαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και εν το ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι σύ είσαι με τεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αύτε με παρηγορούσουν. Ετοίμασα σε μπροστέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος, θέλω σου με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Και διαβάζω επίσης και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο, από το 1ο έως και το 18ο εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούουσι, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίζουσι τη φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία λάλλει προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθα δια να έχω σε ζωή και να έχω συν αυτήν αναφθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι της αυλής αυτής. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλω συνακούσει τη φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη ή σπιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτη την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Να ψάλουμε, αν θέλετε. Τα κομμάτια που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, μας είναι σίγουρα πολύ γνωστά. Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε σε κυριακά σχολεία, θυμόμαστε ότι ο ψαλμός ΚΓ ήταν ένας από τους ψαλμούς που συνήθως μαθαίναμε. Και ταυτόχρονα ήταν η εικόνα αυτή που φέρνει ο Κύριος στους ανθρώπους που τον ακούν, καθώς και η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Δαβίδ, ήταν μια εικόνα ιδιαίτερα οικία στους ακροατές του Κυρίου. Και ήταν ιδιαίτερα οικία γιατί οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και των περιοχών εκείνων είχαν ένα κομμάτι ποιμενικής ζωής αρκετά έντονο. Σήμερα βέβαια, όντας σε πόλεις και μεγαλώνοντας σε πόλεις, εικόνες τέτοιες δεν μας είναι πολύ συνηθισμένες, πολύ οικίες. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως, αυτά που τους έλεγε ο Κύριος, έλεγαν ίσως πολύ περισσότερα και σήμαινα πολύ περισσότερα από αυτά που λένε σε εμάς σήμερα. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε λίγο αυτή την εικόνα του Κυρίου μας ως καλού ποιμένα, με τις διάφορες εκφάνσεις και εκδηλώσεις του Κυρίου μας στη ζωή μας, για την πρόνοιά Του, για τη φροντίδα Του, για την ασφάλειά μας, για τη σωτηρία μας. Και ξεκινώντας, να προσπαθήσουμε λίγο να προσεγγίσουμε τι σήμαινε για τους ανθρώπους εκείνους αυτά που άκουγαν από τον Κύριο. Αυτή η εικόνα του ποιμένα, πόσα τους έλεγε. Και αντλώντας κάποια σημεία από την Αγία Γραφή και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, να βγάλουμε έτσι μια αρχική εικόνα τι έκανε ο ποιμένας. Εμείς τον έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ένα βοσκό στις εκδρομικές μας εξορμήσεις με ένα κοπάδι γύρω του και εκεί τελειώνουν όλα. Μια από τις δουλειές του ποιμένα ήταν να φροντίζει να βρίσκει τροφή και νερό για το πίμνιο. Και αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Εκείνες οι εποχές, εκείνες οι περιοχές δεν χαρακτηρίζονται για την εφορία τους και για τα πλούσια εδάφη τους. Η εξέβρεση κατάλληλου τόπου που να εξασφαλίζει τροφή και νερό στο πίμνιο δεν ήταν πάντοτε εύκολη δουλειά. Θυμηθείτε μάλιστα εκείνη τη συνομιλία του Αβραάμ με τον Λότ, που είχαν βέβαια πολύ μεγάλα πίμνια, όταν έπρεπε να διαλέξουν σε ποια περιοχή θα εγκατασταθεί ο καθένας από τους δύο. Ο Λότ, λογικά σκεπτόμενος και ανθρωπίνος ταυτόχρονα, κοίταξε γύρω την περιοχή και διάλεξε εκείνη που φαινόταν πιο εύφορη, εκείνη που σκεφτόταν ότι θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να εξασφαλίζει πιο εύκολα τροφή για τα πίμνια του. Μια ακόμα δουλειά του πειμένα ήταν ότι έπρεπε να προσέχει το πίμνιο. Δεν το άφηνε ελεύθερο, αλλά ούτε και είχαν τις εγκαταστάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το πίμνιο από κάθε κίνδυνο. Και η προσοχή του πειμένα προς το πίμνιο ήταν πολυπίκυλη. Αυτό φαίνεται και από τα λόγια του κυρίου μας. Και έφτανε κάποιες φορές μέχρι του σημείου να πρέπει ο βοσκός να έρθει αντιμέτωπος και να αντιμετωπίσει ακόμα και άγρια θηρία. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Αμός, ο προφήτης του Θεού χρησιμοποιεί μια εικόνα που προφανώς επίσης ήταν οικεία στους ανθρώπους που την άκουγαν. Λέει: «Καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος του λέοντος δύο σκέλη, ή λοβών οτίου, ούτως θέλουσι να αποσπαστεί η Ισραήλ». Όπως ο βοσκός, λέει, αποσπά από το στόμα του λιονταριού, αν είναι δυνατόν τα αυτιά, τα πόδια αυτού που έχει αρπάξει το λιοντάρι και παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν. Αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί ο Αμός για να δείξει πώς θα λυτρωθεί, πώς θα αποσπαστεί ο λαός Ισραήλ. Κατά συνέπεια, ήταν μια δουλειά του ποιμένα να διακινδυνεύει ακόμα και την ίδια του τη ζωή και να τη θέτει σε κίνδυνο, έτσι ώστε να μπορέσει να σώσει όχι απαραίτητα όλο το ποιμνίο, έστω και ένα μέλος του ποιμνίου. Και ακόμα, ήταν δουλειά του ποιμένα να μεταφέρει το ποιμνίο, όταν χρειαζόταν αυτό να γίνει, έτσι ώστε να μπορέσει να το πάει σε κάποιο πιο κατάλληλο τόπο, και εκεί να φτιάξει ένα πρόχειρο κατάλημα, μια περίφραξη τις περισσότερες φορές, έτσι ώστε να μπορεί στοιχειωδώς να προστατευτεί το ποιμνίο. Και όπως φαίνεται, σε αυτά τα πιο πρόχειρα καταλήματα, το βράδυ ο ποιμένας ξάπλωνε μπροστά στην πόρτα αυτού του καταλήματος που είχε φτιάξει. Ακριβώς για να μπορέσει να ελέγχει πιο εύκολα το

στοιχεία εικόνα από ζωγραφικές αναπαραστάσεις. Ήταν η δουλειά του Ποιμένα να ψάξει να βρει κάθε ένα χαμένο. Και κατ' επέκταση είχε ευθύνη ο Ποιμένας προς τον κύριο του Ποιμνίου για κάθε ένα από αυτά. Ο Ιακώβ, λίγο πριν φύγει από τον Λάβαν, καθώς ξέρουμε είχε μείνει, είχε υπηρετήσει εκεί αρκετά χρόνια, πηγαίνει και κάνει έναν απολογισμό στον πεθερό του και του λέει: «Θηριάλο τον, κάποιο δηλαδή που να το έφαγαν άγρια θηρία, δεν έφερα εισέ. Εγώ επληρώνω αυτό. Από τις χειρός με ζήτησε ότι με κλέπτωτο την ημέρα ή ότι με κλέπτωτο την νύχτα». Ήταν υπεύθυνος για κάθε ένα από τα μέλη του Ποιμνίου. Και αυτό, αδελφοί, σας φέρνει στη σκέψη μας και εκείνη την εικόνα του Κυρίου μας που λίγο πριν αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, προσευχόμενος τον Πατέρα του, λέει: «Εκείνους τους οποίους μη έδωκα σε φύλαξα και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ημί ο Υιός της απολίας». Ο Κύριος είχε διαρκώς αυτή την αίσθηση του Ποιμένα που είναι υπεύθυνος για κάθε ένα από τα μέλη του Ποιμνίου ξεχωριστά. Και κάνοντας τον απολογισμό του και εκείνος προς τον Πατέρα, λέει: «Αυτούς που με εμπιστεύθηκες, από αυτούς που με εμπιστεύθηκες, δεν χάθηκε κανένας, εκτός από τον Ιούδα». Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα του Κυρίου μας ως του Ποιμένα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και με πολλά άλλα ίσως που μας διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Ήταν εκείνη που διαλέγει ο Κύριος για να προσεγγίσει και να επικοινωνήσει τους ανθρώπους και τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και εμάς σήμερα και να μας δείξει κάποιες από τις ενέργειες που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Αυτή όλη η σχέση που περιγράψαμε πριν και όλες αυτές οι ενέργειες του Ποιμένα προς το ποιμνιό του είχαν σαν αποτέλεσμα τελικά να αναπτύσσεται μία σχέση γνωριμίας του Ποιμένα με τα πρόβατα. Και εκείνος μπορούσε να αναγνωρίσει το κάθε ένα από αυτά, αλλά και εκείνα, όπως μας λέει ο Ιησούς Χριστός, αναγνώριζαν τη φωνή του Ποιμένα και ακολουθούσαν εκείνον και όχι άλλους. Αυτό, αδελφοί, θυμίζει την αρχική πρόθεση του Θεού. Όταν φτιάχνει τον άνθρωπο και τον τοποθετεί μέσα σε ένα κήπο, με σκοπό να τον ποιμάνει και με σκοπό να έχει επαφή καθημερινή και κοινωνία με τον άνθρωπο. Καθώς ξέρουμε, τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ και ο Κύριος κατέβαινε και συνομιλούσε μαζί τους. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθεί αυτή η οικειότητα της αναγνώρισης, της καθημερινής όλο και μεγαλύτερης γνωριμίας του προσώπου του Κυρίου. Βεβαίως, καθώς ξέρουμε, αυτός ο κήπος, αυτή η ποιμνή δεν ήταν κλειδωμένη, δεν την κλείδωσε ο Θεός. Άφησε μία πόρτα για να διαλέξει ο άνθρωπος αν ήθελε να βγει ή αν ήθελε να μείνει. Και αυτή η πόρτα, καθώς γνωρίζουμε, ήταν αυτός ο νόμος που έδωσε: «Από παντός δέντρου του παραδείσου μπορείς να τρώγεις, εκτός από ένα». Δεν είναι της ώρας, αδελφοί, να το αναπτύξουμε τώρα. Απλώς παρενθετικά το αναφέρω ότι οι διαθήκες που κάνει ο Θεός, που φαίνονται μέσα στο λόγο του Θεού με τον άνθρωπο, είναι πάντοτε διαθήκες των ελαχίστων απαιτήσεων από την πλευρά του Θεού. Αυτή η διαθήκη που κάνει με τον Αδάμ και την Εύα, με τους πρώτους ανθρώπους, είναι χαρακτηριστικό αυτής ακριβώς της ελάχιστης απαίτησης που έχει ο Θεός από τον άνθρωπο. Καθώς ο Θεός ήταν νομοθέτης, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να έχει πει στον άνθρωπο: «Από τα μισά θα τρως, από τα μισά δεν θα τρως». Ή θα μπορούσε να του έχει πει: «Από ένα θα τρως, από τα υπόλοιπα δεν θα τρως». Δεν ήταν σκοπός του Θεού να φέρει τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Να τον φέρει σε κάποιο σημείο και να πει: «Δεν αντέχω πια, θα σηκωθώ να φύγω». Η απέτηση του Θεού ήταν ελάχιστη. Από οτιδήποτε μπορείς να τρως, από ένα μόνο δεν θα τρως. Και ήταν ελάχιστη ακριβώς απέτηση για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν ήθελε να μείνει με τον Θεό ή όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται ο Θεός και όταν κάνει την επόμενη διαθήκη με τον Μωσαϊκό νόμο, δεν θα τον αναπτύξουμε τώρα. Και ο Μωσαϊκός νόμος ήταν μια διαθήκη ελαχίστων απαιτήσεων από την πλευρά του ανθρώπου. Αν σκεφτεί κανείς το ποιος ήταν ο Θεός που επικοινωνούσε με τον άνθρωπο, ποια είναι η αγιότητά του και τι ζητούσε από τον άνθρωπο ως ελάχιστες απαιτήσεις, που να σημαίνουν πλήρωση του νόμου. Και βεβαίως και σήμερα η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο είναι πάλι μια διαθήκη ελαχίστων απαιτήσεων. Η αποδοχή του έργου της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Αυτή λοιπόν η αρχική διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος, καθώς ξέρουμε, την παραβαίνει, είχε σαν αποτέλεσμα να βγει ο άνθρωπος από εκείνο τον αρχικό κήπο που τον είχε τοποθετήσει ο Θεός και κατ' επέκταση να χαθεί και η δυνατότητα της κοινωνίας με τον Ποιμένα. Να χαθεί η δυνατότητα αυτής της άμεσης επαφής με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Θεός, καθώς ξέρουμε, δεν αφήνει βεβαίως τον άνθρωπο χωρίς αυτή τη δυνατότητα να έχει επαφή μαζί του. Και γι' αυτό είναι εκείνος που παίρνει την πρωτοβουλία και έρχεται ως Υιός ο Ιησούς Χριστός να εκτελέσει ένα σχέδιο σωτηρίας που είχε εκπονήσει ο Θεός Πατέρας για τη σωτηρία ακριβώς του ανθρώπου και για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί ξανά του προσώπου του Θεού. Και εδώ, αδελφοί, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα ότι αυτός

είναι ο ποιμένας μας, ο Κύριός μας, γίνεται ο αμνός, το πρόβατο δηλαδή, που σηκώνει την αμαρτία τη δικιά μας. Δεν μένει ως ποιμένας αφιψηλού να μας καθοδηγεί και να μας λέει έκανες λάθος εδώ, έκανες λάθος εκεί, τώρα πρέπει να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να κάνεις εκείνο. Αλλά έρχεται εκείνος ο ποιμένας και γίνεται το πρόβατο, ο αμνός, που σηκώνει επάνω του την αμαρτία τη δικιά μας. Και θυσιάζεται ως αναμάρτητος αμνός εκείνος που σηκώνει τις αμαρτίες τις δικές μας, ακριβώς για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε και πάλι μέλη της ποίμνης του Θεού. Δεν ξέρω κανέναν άλλο ποιμένα που να έδωσε τη ζωή του ώστε να μπορέσουν τα πρόβατα να είναι και πάλι μέλη μιας ποίμνης. Και πολύ περισσότερο κανέναν θρησκευτικό ποιμένα που να έδωσε τη ζωή του και να πήρε αμαρτίες άλλων, έτσι ώστε να μπορέσουν τα πρόβατα να είναι μέλη του ποιμνίου. Συνήθως όλοι οι ηγέτες έχουν μια ποίμανση, αν μπορεί να θεωρηθεί ποίμανση και να χαρακτηριστεί ποίμανση, αφιψηλού. Καθοδηγούν. Δίνουν δρόμους, δίνουν ιδέες, εντολές. Ο Κύριος μας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και έζησε ανάμεσα στα πρόβατα, πήρε την ενοχή τη δικιά μας επάνω του, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε μόνοι μας να σωθούμε ενώπιον του Θεού, και έγινε εκείνος ο αμνός που σήκωσε την αμαρτία τη δικιά μας. Στην επιστολή προς Εβραίους διαβάζω. Είναι από το ΙΓΑ εδάφιο, από το ΙΓΑ κεφάλαιο, το 20ο εδάφιο, όπου ο Κύριος μας χαρακτηρίζεται ο μέγας ποιμένας των προβάτων και ταυτόχρονα όμως στην Αποκάλυψη είναι εκείνος που χαρακτηρίζεται ως ο αμνός του Θεού, ο έρω την αμαρτία του κόσμου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο και μεγαλύτερο που κάνει ο Κύριος μας ως ποιμένας μας είναι πρώτα απ' όλα να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε και πάλι μέλη του ποιμνίου, ερχόμενος εκείνος και γινόμενος ένα πρόβατο που σηκώνει αμαρτίες δικές μας και θυσιάζεται για αμαρτίες δικές μας. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται ότι στη θέση του Κυρίου έπρεπε να είναι εκείνος, μπορεί πια να είναι μέλος αυτής της καινούργιας ποίμνης, που έχει, όπως είπαμε, ποιμένα της τον Κύριο. Αλλά βεβαίως ο Κύριος, όσο μεγάλο και αν είναι αυτό το έργο το οποίο κάνει, και πραγματικά είναι άπειρο αυτό το έργο της σωτηρίας, θα το καταλαβαίνουμε για μια ολόκληρη αιωνιότητα τι σημαίνει για μας, δεν μας αφήνει μετά, δεν μας λέει: ωραία, σας ξαναέβαλα στην ποίμνη, τώρα βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Είναι ένας ποιμένας ο οποίος φροντίζει για ένα σωρό σημαντικά ή και λιγότερο σημαντικά για μας πολλές φορές θέματα της ζωής μας. Είναι ένας Κύριος που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν αφήνει κανέναν χωρίς να τον ψάξει. Και ο ίδιος ο Κύριος το είπε σε αυτό που διαβάσαμε, λέει: ο ποιμένας θα αφήσει τα 99 και θα πάει στα όρη να βρει το πεπλανημένο. Πόσο μακριά ψάχνει ο Κύριος για να βρει το πεπλανημένο? Υπάρχει ένα καταπληκτικό εδάφιο, αδελφοί, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ. Και ο Θεός δεν θέλει να πολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Έχουμε ένα Κύριο, ο οποίος είναι άπειρος, και όταν εμείς πολλές φορές φτάνουμε σε σημείο και απογοητευόμαστε και λέμε: μα δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται τίποτα με αυτόν, και μπορεί να είναι οικεία μας πρόσωπα, παιδιά μας, γονείς μας, αδέλφια μας, φίλοι μας. Ας έχουμε, αδελφοί, αυτή την εμπιστοσύνη. Ο Κύριος βεβαίως ποτέ δεν θα έρθει να εκβιάσει κανένα και να τον πάρει με το ζόρι να τον βάλει στην ποίμνη του. Αυτό όμως για το οποίο μας διαβεβαιώνει είναι ότι εκείνος δεν θα κουραστεί ποτέ, και όχι μόνο δεν θα κουραστεί ποτέ, αλλά θα δοκιμάζει διαρκώς καινούργιους τρόπους ώστε να δώσει καινούργιες ευκαιρίες αυτός που είναι μακριά του, αυτό το πρόβατο που έχει πλανηθεί, αυτό που έχει πάει στα βουνά, που έχει μπλεχτεί, πού, να το φέρει ξανά κοντά του. Και είναι μια μεγάλη ανακούφιση, αδελφοί, αυτό της καρδιάς μας. Ότι μπορούμε να εξακολουθούμε να προσευχόμαστε για ανθρώπους με τη βεβαιότητα ότι εκεί που εμείς σταματάμε και εκεί που θεωρούμε ότι ίσως δεν γίνεται τίποτα, ο Κύριος ποτέ δεν σταματάει. Έχουμε έναν άπειρο Κύριο που μας έχει υποσχεθεί ότι διαρκώς ασχολείται με το να βρίσκει καινούργιους τρόπους ώστε αυτός που είναι μακριά του να μην μένει μακριά του και να τον φέρει και πάλι κοντά του. Και ταυτόχρονα αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου, αδελφοί, είναι και ένα κομμάτι ευθύνης δικό μας. Να προσπαθήσουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας κάνει συνεργάτες του σε αυτούς ακριβώς τους καινούργιους τρόπους που εκείνος εφευρίσκει, ώστε αυτός που είναι μακριά του να μην μένει μακριά του. Έχουμε ένα Κύριο που μπορεί διαρκώς να δίνει καινούργια σχέδια σε εμάς, καινούργια σχέδια δράσης. Και ας μάθουμε να είμαστε συνεργάτες του Κυρίου σε αυτά ακριβώς τα σχέδιά του, με τη σοφία που εκείνος δίνει, να μπορούμε σε αυτά που ο Κύριος εκπονεί τα καινούργια τα σχέδια, ώστε αυτοί που είναι μακριά του να έρθουν κοντά του, να είμαστε και εμείς συνεργάτες του. Άοκνοι και χωρίς να απογοητευόμαστε. Είναι ακόμα ένας Κύριος που μας λέει ότι για κάθε περίσταση στη ζωή μας και όπου και αν βρισκόμαστε, όσο μικρό και αν είναι ή όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημα που έχουμε, εκείνος ξέρει
Τι ακριβώς χρειαζόμαστε? Διαβάζω από τον Εζεκιήλ, από το 34ο κεφάλαιο. «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός. «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένο και επιδέσει το συντετριμένο και ενισχύσει το ασθενές». Προσέξτε πώς βαθμιαία ξεκινάει ο Κύριος και λέει: «Θα ξεκινήσω από αυτό που είναι μακριά». Και είπαμε πόσο μακριά ψάχνει ο Κύριος για να βρει και να φέρει τα πρόβατά του ξανά κοντά του. «Θα εξητήσω το απολωλός. Θα επαναφέρω το πεπλανημένο». Αυτό που δεν έχει χαθεί τελείως, αλλά έχει πλανηθεί. Έχει ξεστρατήσει, έχει ίσως μπλεχτεί. Θα ήθελε να ξαναγυρίσει, αλλά δεν μπορεί να βρει το δρόμο. Και με αυτό ο Κύριος θα ασχοληθεί και με κατάλληλο τρόπο θα κοιτάξει να το ξαναφέρει πάλι πίσω στο πίμνιο. «Θα επιδέσω το συντετριμένο». Αυτό που δεν πλανήθηκε, που δεν χάθηκε, αλλά κάποια στιγμή σκόνταψε, κάποια στιγμή έπεσε, κάποια στιγμή χτύπησε. Κάποια στιγμή ίσως ο διάβολος του βάλε τρικλοποδιά, κάποια στιγμή ο διάβολος του επιτέθηκε και αισθάνεται συντριμμένο. Εγώ, λέει, θα το επιδέσω. Είναι ο καλύτερος γιατρός ο Κύριός μας. Εγώ, λέει, ξέρω τι χρειάζεται για να το επιδέσω. Και θα ενισχύσω και το ασθενές. Αυτό που ούτε χάθηκε, ούτε πλανήθηκε, ούτε έχει συντριφθεί, αισθάνεται όμως μια αδυναμία. Και είναι ανθρώπινο, αδελφοί, και είναι μέσα στη ζωή το να αισθανόμαστε και αδυναμίες και το να συντριβόμαστε πολλές φορές. Ας έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος ξέρει σε κάθε στιγμή τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Εκείνος είναι που μας έχει υποσχεθεί ότι θα ψάξει να βρει αυτόν που έχει χαθεί, θα επαναφέρει τον πεπλανημένο, θα επιδέσει τον συντετριμένο, θα ενισχύσει το ασθενές. Και ας έχουμε την παρησία και το θάρρος και την ειρήνη στην καρδιά μας, αδελφοί, να ερχόμαστε μπροστά στον Κύριο και να του λέμε την κατάστασή μας όπως ακριβώς είναι. Ο Κύριος το θέλει αυτό. Εκείνο που ζητάει από εμάς είναι ακριβώς η αναγνώριση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και να απευθυνθούμε σε εκείνον σαν τον καλύτερο γιατρό και να του πούμε: «Κύριε, είμαι έτσι». Αν δεν αναγνωρίζουμε την κατάστασή μας, αν δεν αναγνωρίζουμε ότι πλανηθήκαμε, ότι χαθήκαμε, ότι έχουμε συντριβεί, αν προσπαθούμε μόνοι μας να ξανασηκωθούμε, τότε διαρκώς θα βρισκόμαστε στην ίδια και σε χειρότερη κατάσταση. Ας αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας και ας έρθουμε στον Κύριο με τη βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ο καλός ποιμένας και εκείνος μπορεί να μας ενισχύσει, να μας ξαναβάλει να σταθούμε στα πόδια μας. Μην τρεπόμαστε να αναγνωρίσουμε στον Κύριο τα λάθη μας. Μην τρεπόμαστε να το πούμε: «Κύριε, έκανα λάθος». Μην τρεπόμαστε να φέρουμε μπροστά του τη συντριβή του. Εκείνος ξέρει τι χρειαζόμαστε. Και εκείνος μπορεί να μας ξαναστήσει στα πόδια μας. Εάν δεν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και αν προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις τις δικές μας, με τον εγωισμό το δικό μας, με τα μέσα τα δικά μας, να λύσουμε το πρόβλημα, δεν θα το κάνουμε. Ο Κύριος μας είναι ο καλός μας ποιμένας. Και εκείνος μπορεί, όπως μας λέει, σε κάθε περίσταση της ζωής μας, εκείνος ξέρει τι ακριβώς μας χρειάζεται. Και κοντά σε αυτό, ας θυμηθούμε, αδελφοί, ότι αυτός ακριβώς ο Κύριος που είναι ο ποιμένας μας, όπως είπαμε, πέρασε και σαν πρόβατο και έζησε ανάμεσά μας ως εκείνος ο αμνός που σήκωσε την αμαρτία τη δικιά μας. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να καταλάβει και πώς αισθάνονται και πώς νιώθουν τα πρόβατά του. Στις αδυναμίες τους, στα προβλήματά τους, εκεί που χάθηκαν, εκεί που συντρίφθηκαν. Είναι αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο: «Διότι δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομε λοιπόν μετά παρησίας εις το θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας». Δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα που δεν μπορεί να μας καταλάβει. Έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος έζησε ανάμεσά μας, ήταν το πρόβατο το οποίο έζησε ανάμεσά μας, πειράστηκε, πόνεσε, πήρε τις αμαρτίες μας και μπορεί, λέει, να μας καταλάβει. Και μπορεί να μας συμπαθήσει και να μας δώσει αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όταν το έχουμε ανάγκη. Πολλές φορές, αδελφοί, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες ώρες, ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους που έχουν περάσει από παρόμοια μονοπάτια με εμάς, να μιλήσουμε μαζί τους, να μοιραστούμε το πρόβλημά μας, να μας πούνε εκείνη τις εμπειρίες τους. Καλό, δεν είναι κακό. Χρήσιμο είναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτός που έχει περάσει από παρόμοια δύσκολα μονοπάτια μπορεί να μας καταλάβει. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο μεγαλύτερος φίλος μας και σε αυτά ακριβώς τα προβλήματά μας είναι ο Κύριος μας. Ότι εκείνος μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα από τον καθένα. Και ότι εκείνος βρίσκεται συνεχώς δίπλα μας και μπορεί να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε όποτε το χρειαζόμαστε. Και όπως ακριβώς εκείνος ξέρει να το δίνει, όπως είναι ο καλύτερος γιατρός. Και αυτό ακριβώς, αδελφοί, μας φέρνει και σε μια επόμενη έννοια, αυτή την έννοια και την αίσθηση της ασφάλειας του ποιμνίου. Που είναι μια αίσθηση που στα κομμάτια που διαβάσαμε είναι διάχυτη. Ο Κύριος θέλει να δώσει ακριβώς αυτή την αίσθηση, ότι εκείνος προσέχει και φροντίζει το ποιμνιό του σε όλες αυτές τις παραμέτρους και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που είδαμε. Και αυτή η ασφάλεια του Κυρίου φαίνεται σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω ένα μόνο από το βιβλίο του Ισαΐα, από το ΜΓ κεφάλαιο. «Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ. Μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου. Εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ.
ουδέ θέλει εξ αυτή η φλόξη επισέ. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Προσέξτε αδελφοί, τι μεγάλη διαβεβαίωση είναι αυτή από τον Κύριο. Λέει, είσαι δικός μου. Σε έχω καλέσει με το όνομά σου. Σε ξέρω. Ανήκεις στο ποίμνιό μου. Και μπορεί να περάσεις μέσα από νερά που να σε κατακλείζουν. Μη φοβάσαι όμως, λέει. Μπορεί να εξαφθεί και φλόγα και φωτιά εναντίον σου. Μη φοβάσαι, δεν θα σε αφήσω να καείς. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μας λέει ότι δεν θα μπούμε στα νερά. Δεν μας λέει ότι δεν θα μπούμε στη φωτιά. Αλλά μας λέει ότι μέσα στα νερά εκείνος θα είναι δίπλα μας και δεν θα αφήσει να μας κατακλείσουν τα νερά. Και ότι μέσα στη φωτιά πάλι εκείνος θα είναι δίπλα μας και δεν θα αφήσει τη φωτιά να μας κάψει. Η ψυχή μας βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Εκείνος τη διαφυλάτει, εκείνος είναι ο ποιμένας μας. Δεν θα αφήσει λύκους να έρθουν να την πάρουν. Αν εμείς θελήσουμε να βγούμε από το ποίμνιο, θα μας αφήσει, δεν θα μας εμποδίσει. Αλλά αν εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στο ποίμνιο του Κυρίου, εκείνος μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει. Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, όσο αισθανόμαστε ότι νερά μας κατακλείζουν ή ότι φωτιά μας απειλεί, ας έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Είμαστε του Κυρίου. Είσαι δικός μου, λέει ο Κύριος. Σε έχω καλέσει με το όνομά σου. Σε ξέρω προσωπικά. Δεν θα αφήσω ούτε τα νερά να σε πνίξουν, ούτε η φωτιά να σε κάψει. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό με τους τρεις παιδες, με τον Αβουχοδονόσορα. Δεν είπε ο Κύριος να μην ανάψει φωτιά. Δεν τους προφύλαξε ο Κύριος πριν ανάψει φωτιά. Θα μπορούσε να έχει ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο σε πολλά σημεία. Θα μπορούσε να μην αφήνει να ανάψει φωτιά, να μην αφήσει να επταπλασιαστεί η δύναμη της φωτιάς. Δεν ενήργησε σε εκείνο το σημείο. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στη φωτιά, από τρεις ήταν τέσσερις. Ήταν μαζί τους και ο Κύριος. Και όταν βγήκαν από τη φωτιά, ούτε καμένη τρίχα δεν μύριζε το σώμα τους. Σε μια φωτιά που αυτοί που πήγαν να τους ρίξουν μέσα, κάηκαν από τη δύναμη της φωτιάς. Αυτούς που προστάτευε ο Κύριος μέσα σε αυτή την τρομακτική δύναμη της φωτιάς, ούτε μυρωδιά καμένου δεν πήρε το σώμα τους ή τα ρούχα τους. Αυτή είναι η προστασία που προσφέρει ο Κύριος, αδελφοί. Μπορεί να επιτρέψει να μπούμε σε νερά, μπορεί να επιτρέψει να μπούμε σε φωτιά. Δεν μας υποσχέθηκε ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας. Δεν μας υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει από αυτόν τον κόσμο. Αλλά σε έχουμε τη βεβαιότητα όμως ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Και ότι μέσα στον πειρασμό και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στη δυσκολία, εκείνος μας κρατάει στα χέρια του. Είμαστε δικοί του. Και δεν θα αφήσει το διάβολο να μας πειράξει πάνω από αυτό που μπορούμε να ανθέξουμε, πάνω από αυτό που μπορούμε να υπομείνουμε. Και κάποια στιγμή θα έρθει εκείνος και θα μας βγάλει μέσα από τη φωτιά δυνατότερους. Όπως ακριβώς το μέταλλο όταν μπαίνει μέσα στη φωτιά και δουλεύεται βγαίνει δυνατότερο, έτσι και όταν περάσουμε μέσα από τη φωτιά με τον Κύριο βγαίνουμε δυνατότεροι. Γι' αυτό επιτρέπει και τις φωτιές στη ζωή μας. Γι' αυτό επιτρέπει και τη δοκιμασία των υδάτων πολλές φορές. Για να μπορέσει να μας δουλέψει και να μας βγάλει δυνατότερους. Για να μπορέσει να μας κάνει πιο χρήσιμα εργαλεία στα σχέδια και στους σκοπούς που εκείνος θέλει να εξυπηρετήσει. Για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε περισσότερο το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδελφοί, ο καλός μας ποιμένας. Ένας Κύριος που, όπως είδαμε, σε κάθε περίσταση της ζωής μας είναι έτοιμος να μας δώσει και να μας οδηγήσει και να μας προφυλάξει, να μας κρατήσει. Γιατί? Γιατί είναι ο ποιμένας μας που ενδιαφέρεται για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Είναι εκείνος που, όπως λέει μέσα στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Ιωάννη, μας ξέρει έναν έναν. Και αυτό ακριβώς λέει και στον Ισαΐα. Είσαι δικός μου, σε έχω καλέσει με το όνομά σου. Το κάθε μέλος της ποίμνης του Κυρίου είναι ένα μέλος που είναι πολύτιμο για τον Κύριο. Όσα άλλα και να έχει. Και για κάθε ένα μέλος της ποίμνης του Κυρίου, εκείνος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Ένας άπειρος Κύριος θα εφεύρει νέους τρόπους, ώστε να μπορέσει αυτό το μέλος της ποίμνης να ανήκει στην ποίμνη και να σταθεί στα πόδια του και να γνωρίζει τον ποιμένα. Και τέλος, αδελφοί, κλείνοντας και μια παράμετρος που αφορά εμάς. Λέει ο Κύριος μέσα στο κομμάτι που διαβάσαμε, λέει: τα πρόβατα να γνωρίζουν τη φωνή μου και με ακολουθούν και δεν θα ακολουθήσουν άλλον. Αυτή η αναγνώριση της φωνής του Κυρίου είναι ένα χρέος δικό μας. Το να εξοικειωθούμε με τη φωνή του Κυρίου, το να μάθουμε να διακρίνουμε τη δικιά του τη φωνή από όλους τους άλλους που θα έρθουν στο ποίμνιο, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το ποίμνιο της Εκκλησίας, μιλάω για την προσωπική μας ζωή. Το να μάθουμε να διακρίνουμε την οδηγία του Κυρίου και τη φωνή του Κυρίου και να τον ακολουθούμε είναι δικό μας χρέος. Χρειάζεται καλλιέργεια. Και καλλιέργεια δεν είναι τίποτα άλλο από την καλλιέργεια της σχέσης μας με το Θεό. Με τη μελέτη του λόγου του, με την προσευχή, με την κοινωνία, με τους αδελφούς. Αυτή η εξοικείωση με τη φωνή του Θεού, βλέπουμε ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, αν στεκόμαστε σωστά, γίνεται όλο και καλύτερη. Και εκεί που μπερδευόμασταν παλιά, τώρα πολύ πιο εύκολα, όσο ωριμάζουμε πνευματικά, μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι η φωνή του Κυρίου. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και μη σκεφτεί κανείς ότι, α, τώρα έμαθα να ξεχωρίζω τη φωνή του Κυρίου και δεν έχω πρόβλημα και. Ποτέ δεν σταματάνε αυτά. Ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Κύριος θέλει να καλλιεργούμε τη σχέση μαζί του. Θέλει να μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τη φωνή του μέσα σε όλες τις άλλες τις φωνές που θα έρθουν για να προσπαθήσουν να μας μπερδέψουν. Και ακόμα, αδελφοί, ο Κύριος έχει μια υπόσχεση μέσα σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε. Λέει: εγώ είμαι ο ποιμένας και θα χαρίσω αυθονία στα πρόβατά μου.
Και αυτή η αυθονία, αδελφοί, είναι μια υπόσχεση και μια δέσμευση από τον Κύριο. Θα το κάνει και το κάνει στη ζωή μας. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει και εμείς να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τον Κύριο ως τον καλό ποιμένα, ως εκείνον που πραγματικά μπορεί να μας εξασφαλίσει η αυθονία. Και να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τον ίδιο στον άρτο της ζωής και όχι αυτά που ο Κύριος θα μας δώσει. Η αυθονία η δικιά μας είναι το ίδιο το πρόσωπο του ποιμένα μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας. Εάν σαν πρόβατα αρχίσουμε και ψάχνουμε άλλου είδους τροφές και αρχίσουμε να λέμε ας δοκιμάσουμε και εκείνο, ας ψάξουμε και εδώ, ας ψάξουμε και εκεί, τότε θα έχουμε τον κίνδυνο ο Κύριος να χαρίζει αυθονία στην ποιμνή του, αλλά εμείς να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή την αυθονία. Αν προσεγγίζουμε τον Κύριο με τη λογική που τον είχαν προσεγγίσει οι άνθρωποι εκείνοι που είδαν τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ψαριών και την επόμενη μέρα μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ξαναπήγαν κοντά του περιμένοντας να ξαναφάνε, τότε θα μείνουμε πεινασμένοι. Δεν ξανάφαγαν αυτοί οι άνθρωποι από τον Κύριο, έμειναν πεινασμένοι. Αν προσεγγίζουμε τον Κύριο με αυτή τη λογική, τότε πολύ πιθανόν δεν θα απολαμβάνουμε αυτή την αυθονία που εκείνος θέλει να μας δώσει. Ας μάθουμε να χορταίνουμε με το πρόσωπο του Κυρίου μας, αδελφοί. Εκείνος είναι ο χορτασμός Ευφροσύνης. Εκείνος είναι ο ποιμένας μας και εκείνος μπορεί να μας χορτάσει και να μας χορτάσει με αυθονία. Αλλά ας είμαστε προσανατολισμένοι διαρκώς εκείνον. Εκείνος μπορεί, όπως είδαμε, να καλύψει κάθε πτυχή της ζωής μας. Εκείνος μας έχει καλέσει και μας έδωσε τη δυνατότητα, βάζοντας ο ίδιος την ψυχή του αντίλητρο για μας, να μπορούμε και πάλι να είμαστε μέλη της ποιμνής του. Ας απολαμβάνουμε αυτή την κοινωνία με τον ποιμένα μας, αδελφοί. Ας απολαμβάνουμε το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέλη της ποιμνής από αυτή τη ζωή. Και για μια αιωνιότητα θα γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Για μια αιωνιότητα θα απολαμβάνουμε αυτά ακριβώς που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αλλά μπορούμε από αυτή τη ζωή όμως να ξεκινήσουμε να τα απολαμβάνουμε. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που θα απολαμβάνουμε το ότι βρισκόμαστε μέσα στην ποιμνή του Θεού. Και αν υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που δεν έχουν γευτεί αυτή τη χαρά, ας το ξανασκεφτούν. Ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Κύριο που ήρθε ως αμνός, ως πρόβατο και εσφάγει ακριβώς για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε εμάς. Να είμαστε ξανά μέλη του ποιμνίου. Ένα Κύριο που από τη στιγμή που γινόμαστε μέλη του ποιμνίου δεν μας αφήνει. Μας φροντίζει, μας ψάχνει, μας επιδένει, μας ενισχύει, εφευρίσκει νέους τρόπους ώστε να φέρει και άλλα μέλη στην ποιμνή του. Είναι εκείνος που μας ξέρει με τα ονόματά μας. Και ας απολαμβάνουμε αυτή την προσωπική σχέση που έχουμε με τον Κύριο. Ότι εκείνος μας ξέρει με τα ονόματά μας. Ότι εκείνος θέλει να του μιλάμε και θέλει να μας μιλάει. Και μακάρι όλοι μας κάποια μέρα να δούμε τον Κύριό μας ως το αρνείο, το σφαγμένο, που θα μας ποιμάνει για μια αιωνιότητα. Διαβάζω, αδελφοί, από την Αποκάλυψη και κλείνω με αυτό. Διότι το αρνείο, το αναμέσον του θρόνου, θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Βλέπετε εδώ στην Αποκάλυψη αυτή τη διπλή εικόνα. Το αρνείο, το αναμέσον του θρόνου, θέλει ποιμάνει αυτούς. Είναι αυτός ο Κύριός μας. Το αρνείο που εσφάγει για να μπορέσει να μας ποιμάνει και σε αυτή τη ζωή και σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και να μας χαρίζει άφθονη ζωή και τώρα και για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Ετοίμασε τις ψυχές μας. Ετοίμασε τα πνεύματά μας. Χάρισέ μας την εμπειρία του Ιωάννου, που μπορούσε να πει πως τα χέρια του σε έψηλα. Συγκέντρωσέ μας στον εαυτό μας. Φύλαξέ μας από εκείνο το φαινόμενο. Να βάλουμε ένα μαξιλάρι στο ανοιχτό παράθυρο προς το δρόμο και να καθίσουμε σαν εκείνες τις κακές νοικοκυρές με τις ώρες περιεργαζόμενη τη γειτονιά όταν το σπιτικό μας καταστρέφει. Φύλαξέ μας από τους εαυτούς. Τρέψε μας την προσοχή μας στην θέση μας απέναντί σου. Το τρίωρο που θα κυλήσει ας το σφραγίσει η αίσθηση της παρουσίας σου. Αν υπάρχουν καρδιές που θα ήθελαν να έρθουν και δεν μπορούνε, σύ μόνο γνωρίζεις εμπόδια και είσαι ο δυνάμενος να σηκώσεις αυτά τα εμπόδια. Όπως μας βλέπεις καθώς σκύβουμε το κεφάλι μας στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ευλόγησέ μας. Χριστό Ιησού.
1: Λόγω του Θεού.
0: Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Στο κεφάλαιο 9.

0: Στο εδάφιο 21.
1: Τότε άγγελος Κυρίου είπε εις τον Φίλιππο, σήκω και πήγαινε προς νότον, εις τον δρόμον που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στην Γάζα. Είναι δρόμος έρημος. Και σηκώθηκε και πήγε. Ένας Αιθίωπς ευνούχος, αξιωματικός της Κανδάκης, της βασιλίσης των Αιθιώπων, ο οποίος ήταν γενικός ταμείας της, είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει και επέστρεφε. Καθήμενος στο αμάξι του, εδιάβαζε τον προφήτην Ισαΐα. Είπε δε το πνεύμα εις τον Φίλιππο. Πήγαινε και προσκολήσου εις αυτό το αμάξι. Όταν ο Φίλιππος έφτασε κοντά, τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτην Ισαΐα και του είπε. Άλλαγε. Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Αυτός δε είπε, πως να μπορέσω να καταλάβω εάν δεν με οδηγήσει κάποιος. Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να ανεβεί και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που εδιάβαζε ήταν η εξής. Ως πρόβατον οδηγήθη εις τη σφαγή, και όπως ο αμενός που είναι άφωνος εμπρός εις αυτόν που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη αναβετέρως. Την δε γενεάν του ποιος θα μπορέσει να την διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από την γη. Τότε ο ευνούχος είπε εις τον Φίλιππο, σε παρακαλώ, πες μου για ποιον λέγει αυτό ο προφήτης. Για τον εαυτόν του ή για κάποιον άλλον. Τότε ο Φίλιππος άνοιξε το στόμα του και κάνοντας αρχήν από την γραφή αυτήν, του εκήρυξε την χαρμόσυνον αγγελίαν περί του Ιησού. Καθώς δε επήγαιναν εις το δρόμον, έφτασαν εις ένα μέρος που είχε νερό και λέγει ο ευνούχος, «Να, νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος του είπε, «Εάν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, επιτρέπεται». Εκείνος απεκρίθη, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και διάταξε να σταθεί το αμάξι, και κατέβηκαν και οι δύο εις το νερό, και ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον εβάπτισε. Όταν ανέβηκαν από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος. Εβάδιζεν όμως τον δρόμον του χαρούμενος. Ο Φίλιππος ευρέθηκε εις την Άζωτον και διερχόμενος όλα στας πόλεις, εκήρυτε το Ευαγγέλιο, μέχρις ότου ήλθε στην Κεσάρια.

0: Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλο τόσο μικρό σε έκταση κομμάτι, τόσο λίγη αφήγησης, όπου τρεις φορές θα μας πει ο Λόγος του Θεού, Άγγελος Κυρίου τον έστειλε, το Πνεύμα του Κυρίου του είπε, το Πνεύμα του Κυρίου τον παρέλαβε. Αν σας ρώταγαν, αν μας ρώταγαν, ποιο είναι το πιο μεγάλο σε ανθρώπινο μέτρημα πρόσωπο που χρησιμοποίησε το Πνεύμα του Θεού για να φέρει την υπόθεση του μηνύματος του Αγίου Ευαγγελίου, ξέρω πως θα μου λέγατε και ορθά θα απαντούσαμε, ο Απόστολος Παύλος. Πράγματι, αν ο Ανδρέας έφερε ένα κατά τα σγραφάς των αδελφών του, τον Πέτρο στην αλήθεια, αν ο Πέτρος χρησιμοποιήθηκε για ένα κήρυγμα και επιστροφή 3.000 ψυχών μια μέρα, ο Παύλος στάθηκε όντως σκεύος εκλεκτών στα χέρια του Θεού και μέσα σε ένα μικρό, τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε όλο το πρόσωπο της τότε γνωστής Ευρώπης, σπάρθηκαν σαν πελώριες ελιές εκκλησίες. Ίσως όμως δεν έχουμε προσέξει κάτι στο περιστατικό, στην αφήγηση του Φιλίππου. Αν ο Πέτρος χρησιμοποιήθηκε για το λαό Ισραήλ και αν ο Παύλος χρησιμοποιήθηκε για τα έθνη, ο Ευνούχος χρησιμοποιήθηκε για μια ολόκληρη ήπειρο. Μέσω αυτού του πρώτου ανθρώπου, μια ολόκληρη αφρικανική ήπειρος έμαθε για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ξέρετε ότι η Αβυσσινία από το 2ο ακόμα αιώνα είναι γνωστό ότι έχει ήδη ιεραποστολά. Το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της Αιθιοπίας, η Αξούμ ή Αξόμι, όπως εμφανίζεται στα πατερικά κείμενα, είναι ήδη μια γνωστή για το κλίμα της πνευματική φωλιά. Ο Ευνούχος. Πιο πίσω, ο Φίλιππος. Δεν είναι βέβαια ο Φίλιππος αυτός ο μαθητής. Είναι ο Φίλιππος ο εκ των 7 διακόνων. Αλλά και πιο πίσω, από τον Φίλιππο, είμαι θα αναγκασμένοι να αναγνωρίσουμε το Άγιο, που πουθενά επαναλαμβάνω περισσότερον και περισσότερον έντονα, δεν δίδει την αίσθηση της δυνάμεως και της παρουσίας του όσο σε αυτό το μικρό κομματάκι. Τρεις φορές το πρόβλημα για τον ευαγγελισμό των ψυχών είναι πρόβλημα αναμφισβητήτως γνώσεων, ποιος θα τις απορρίψει, ενός Ινστιτούτου, μη γέννητο να το αρνηθούμε, και κάποιων ψυχών που θα ήθελαν να πληροφορηθούν και να μάθουν περισσότερα και περισσότερα για την υπόθεση της αληθείας. Βεβαίως. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο, που αυτό το άλλο αργά και σταθερά δεν παίρνει τη σωστή τοποθέτησή του, τη σωστή θέση του. Είναι οι σχέσεις μας με το Πνεύμα το Άγιο. Οι σχέσεις μας με το Πνεύμα το Άγιο. Πάλι θα σας θυμίσω για τον άνθρωπο εκείνο που στάθηκε διακονώντας την υπόθεση του Ευαγγελίου. Στην Κίνα. Όταν αγαπητός επήγε να τον δει, ο Κινέζος αδελφός που στεκόταν κοντά του για να τον υπηρετεί τον αδελφό, τον Ιεροαπόστολο, του είπε: «Λυπούμε, να καθίσετε να περιμένετε λιγάκι». Λέει: «Καταλαβαίνω. Κοιμάται?» Τέτοια ώρα, λέει. Δεν μπορεί να κοιμάται. «Τότε θα μελετάει». «Όχι». «Κατάλαβα. Προσεύχεται». «Ούτε». «Τότε». Ετελείωσε, λέει, την προσευχή του. Και καθώς τελείωσε την προσευχή του, τώρα συνομιλεί με τον Θεό. Είναι η ώρα που ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο αυτόν. Θέλω ότι θα μου πεις και θα με ρωτήσεις, αγαπητέ μου, με συγχωρείς, είναι άλλη ώρα που μιλάμε εμείς στο Θεό και άλλη ώρα που ο Θεός μιλάει σε εμάς? Ναι. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε και να μαρτυρήσουμε και να σταθούμε στην αλήθεια, πως αν μαγνητοφωνούσαμε τις προσευχές μας, ας μιλάμε υπερβολές, ένα 99,9% αυτών των προσευχών μας είναι γεμάτες από τον εαυτό μας και από τα προβλήματά μας, από τα σχέδιά μας και τα όνειρά μας, τα παιδιά μας και τη χημεία των παιδιών που δεν ήταν τόσο καλή στο πρώτο δίμηνο, το θέμα της εργασίας μας και το θέμα της υγείας μας. Θα πούμε 3-4 λόγια αν θυμηθούμε από τις εκατοντάδες των ασθενών 2-3 και θα κλείσει η προσευχή μου. Τι περίεργο. Είναι σαν να φέρνω ένα μήνυμα σε κάποιον που μου έδωσε το αφεντικό μου να πάω και μόλις του είπα το μήνυμα σηκώθηκα και έφυγα. Και με ρωτάει αυτός που με έστειλε: «Και τι σου είπε?» «Τι μου είπε?» «Τίποτα». «Πώς τίποτα?» «Μόλις του το είπα έφυγα». «Και δεν περίμενες να σου μιλήσει εκείνος?» «Ο Φίλιππος έχει ένα μεγάλο πνευματικό νόημα και μάθημα. Κάτι πολύ βαθύ να μας δώσει απόψε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κοινωνούσε με την παρουσία του Θεού. Ο οποίος ζούσε στην παρουσία του Θεού. Θυμάμαι σε μια ομιλία τον Πέτρο. Θα τον θυμόσαστε. Όταν μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, βρέθηκε ακριβώς στην αίσθηση της παρουσίας του Ιησού Χριστού, γιατί έβλεπε αναμφισβητήτως με της ψυχής του τα μάτια να ανεχεί ο Χριστός. Και στο ακροατήριό του σε κάποια στιγμή τους λέει: «Τον Ιησούν τούτον». Τούτη εδώ ήρθε καλά, δεν γυρίζανε. Πού τον είναι? Το δεικτικόν τούτον, δεν είναι το αναφορικό. Τούτον τον Ιησούν και τους τον έδειξε. Αν εκείνοι δεν τον έβλεπαν. Τι σημασία. Ο Πέτρος τον αγκάλιαζε με τη ματιά του. Ήταν πραγματοποιημένη η υπόσχεση πως θα ήταν κοντά του.
1: και τον έβλεπε να είναι κοντά του.
0: Κοινωνείς με το πρόσωπο του Χριστού. Ζεις την παρουσία του Χριστού. Δεν θα σε ρωτήσω αν προσεύχεσαι. Θα σε παρακαλέσω να προχωρήσουμε πέραν από τη μελέτη και αντιλαμβάνεσαι πως καθόλου δεν θα φέρω το θέμα στην πλευρά της διακονίας και της υπηρεσίας. Την φοβάμαι και την τρέμω. Έχει κάνει τρομακτική ζημιά. Την παρουσία του Χριστού ζεις. Τον ακούς. Σου μιλάει. Φίλιππε, πήγαινε στον έρημο εκείνο δρόμο. Ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε γιατί, ούτε πότε, ούτε πώς. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μια φράση. Ιδού εγώ. Στην Καινή Διαθήκη διαγράφεται και αυτή η φράση. Και αντικαθίσταται με δυο μάτια που πολλές φορές βουρκωμένα από πόνο μπορούν να σηκωθούν στην παρουσία του. Κύριε, λέγε. Θα σας φέρω ένα μικρό παραδειγματάκι από την καθημερινή ζωή. Ποιος από εσάς δεν έχει πιάσει καρφίτσες χωρίς μύτη? Δεν έχει μύτη. Δεν έχουν μύτες καρφίτσες όλοι. Όταν ο εργοστασιάρχης, όταν το παιδί εκείνο που παρακολουθεί, γιατί ξέρετε πώς γίνονται οι καρφίτσες, ένα πράγματάκι, ένα κουβάρι είναι, μια κουβαρίστρα είναι. Αυτό είναι όλη η καρφίτσα. Μια κουβαρίστρα τόση είναι με σύρμα, ειδικό. Πετάει, τάκ, το κόβει, το βγάζει, το κάνει κεφαλάκι, με τη μύτη του πετάει και μετά η συνεχεία αυτό κρυώνει και γίνεται καρφίτσα. Κατά χιλιάδες, ένα μηχανηματάκι τόσο δάει. Στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην πέμπτη καρφίτσα. Όταν οι καρφίτσες βγουν λανθασμένες από το μικρό εκείνο πρότυπο εργαστήριο, γιατί δεν είναι καν εργοστάσιο. Είμαι βέβαιος πως θα πατήσει το κουμπί ο αρμόδιος που επιβλέπει πάνω από την κίνηση του μικρού αυτού μηχανισμού. Και δεν θα κοιτάξει τις καρφίτσες. Θα κοιτάξει το μηχάνημα. Εμείς έκαναμε ένα λάθος. Να ψάχνουμε να δούμε τις καρφίτσες τι έχουν. Και χάσαμε τον καιρό μας και τα γόνατα των προσευχών μας διαρευνώντας μια-μια τις καρφίτσες. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Οι καρφίτσες τι έχουν. Οι καρφίτσες είναι φανερόν τι έχουν. Το μηχάνημα κάπου έχει σκαρτάρει. Και να από απόψε νομίζω πως πρέπει να ερευνήσω, αγαπητοί μου, τον εαυτό μου. Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό από την πρώτη στιγμή 1953, όταν ο Κύριος επέτρεψε απλά να σταθούμε στη θέση ετούτη. Κατάλαβα κάτι, πως κι εσείς δεν είχατε ανάγκη από μαθήματα και ο δούλος του Θεού δεν ήμουν ικανός να σας κάνω μαθήματα. Όμως απόψε οφείλω να σας μιλήσω για μια προσωπική θέση μου. Είναι η θέση του τελευταίου καιρού. Είναι ανάγκη να σταματήσουμε να κοιτάμε τις καρφίτσες και να κλαίμε πάνω από τις ψυχές που δεν είναι εκείνες που πρέπει να είναι οι ψυχές. Πρέπει να σταματήσουμε, αγαπητοί. Αν ήταν δυνατόν να συμφωνήσουν τα πρεσβυτέρια όλων των εκκλησιών και να πούμε για λίγο, βάστα το κουβί, κατέβασε το ρεύμα, κανένα μέλος φέτος στην εκκλησία. Να ψάξουμε να δούμε το μηχάνημα. Δεν φταίνει οι καρφίτσες. Δεν φταίει το υλικό. Το σύρμα ήταν

Λέει, τι θα γίνει, Παύλε, με σένα. Θα τα φτιάξουμε. Λέει, παιδί μου, λέει, δεν γίνεται. Λέει, γιατί δεν γίνεται. Θα σε βγάλουμε από τη φυλακή, τέλος πάντων, θα πάνε κηρύξεις. Και εσύ, τέλος πάντων, μια υποχώρηση. Δεν μπορώ να γίνω απειθής εις την ουράνια οπτασία. Πώς να το κάνω. Κάποιος έλεγε στον Κώστα το Μεταλλινό, όταν υπηρετούσε σαν διευθυντής εντελωμένων εξόδων στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Δεν μου λες, λέει, Κώστα, αλήθεια. Πιστεύεις, λέει, στον Ιησού Χριστό τώρα. Μεταξύ μας, λέει, το λέμε. Γέλασε ο θείος με εκείνο το πλατή, το γέλιο του. Αμπιστεύω, λέει. Τώρα ήμουν εκεί, λέει, και κουβέντιαζα μαζί του. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Πεςτε μου, αν μπορούσαμε έτσι να το μεταβάλουμε σε συζήτηση, τι μαθήματα να σας κάνω. Έτσι και σας πιάσει ο άνθρωπος και σας πιέσει λίγο από εδώ, από τα αυτιά βγάζετε κηρύγματα. Αγαπητέ μου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ απόψε. Κοίταξε έτσι το πράγμα μέσα σου. Ζεις την παρουσία του Θεού. Κινείσαι στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όχι και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και είναι τη γλυκιά την αίσθηση. Ω Κύριε. Θυμάσαι πόσες φορές έχουμε μιλήσει. Για τον Ιωσήφ. Τον γνωστό ως μνηστήρα. Της Αγίας Μητρός. Ξαναδιαβάστε σας παρακαλώ στο Ματθαίο όλο και το μεγάλο κομμάτι που αναφέρεται στον Ιωσήφ. Θα παρατηρήσετε κάτι. Το έχεις προσέξει. Δεν υπάρχει του ανθρώπου αυτού ούτε μία λέξη. Δεν υπάρχει. Ούτε να πει εντάξει. Ή τι σε νοιάζει. Ιωσήφ, να την πάρεις. Άκουσε εδώ, λέει, και μη φοβηθείς, ούτε να ντραπείς. Άκουσε εδώ, λέει, και θα κάνει ένα παιδί, λέει. Α, αυτό το παιδί, λέει, κλάμε τους Αγίους, δεν μας. Και άκουσε εδώ, ξέχασε το όνομά του, το βγάλεις έτσι. Και άκουσε εδώ, να πας στην Αίγυπτο. Και θα μείνεις εκεί, λέει, άκουσες, δεν φύγεις. Και άκουσε εδώ, λέει, και θα σου πω πότε θα φύγεις. Δεν να μου πεις. Και θα σου πω πού θα πας. Πότε θα πας. Ούτε μία λέξη, ούτε ένα ναι. Τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μπόρεσε μέσα στη ζωή του να μεταφέρει αυτό το μονόλογο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί πρόκειται περί μονολόγου. Στην αρχή της πνευματικής του ζωής ο άνθρωπος μιλάει μόνος του. Όταν προχωρήσει πνευματικά κάνει διάλογο με τον Θεό. Είναι στο τέλος της πνευματικής εμπειρίας που ο Κύριος θα του χαρίσει κάτι άλλο. Ο άνθρωπος να σωπαίνει ακριβώς για να αφήνει το Πνεύμα του Θεού να ομιλεί και να ομιλεί. Πόσες φορές μιλάμε και πόσες φορές είναι που μπαίνει σαν ερωτηματικό μες στη ζωή και την καρδιά όλων μας. Η τεράστια διαφοροποίηση καθώς ζούμε τις τελευταίες τις στερνές ώρες της ανήφορης και δύσκολης τούτης ιστορίας του κόσμου και της Εκκλησίας μαζί. Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη σημερινή Εκκλησία. Στην Εκκλησία των Ηρώων και στην Εκκλησία εκείνη που έβγαλε έξω τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός μέσα στη νύχτα λέει χτυπάει την πόρτα. Άνοιξέ μου να μπω μέσα. Γιατί θα υπάρξει στο τέλος μια τέτοια Εκκλησία η οποία θα βγάλει έξω τον Ιησού Χριστό όσο και να σε φαίνεται παράξενο. Μια κατηγορία ανθρώπων που βαστάνε στα χέρια τους αυτό το βιβλίο έβγαλαν έξω τον Ιησού Χριστό εν το ονόματι του Πατρός. Και μια άλλη κατηγορία που πλημμυρίζει τον κόσμο στις μέρες μας έβγαλε πάλι έξω τον Ιησού Χριστόν εν το ονόματι του Πνεύματος. Και όταν έψαξαν μες στη ζωή τους και μες στην δράση της Εκκλησίας τους θα πρέπει να σταθούμε με ομολογία δακρύων ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τελικά απ' έξω. Είναι τούτη ακριβώς η τραγική εμπειρία της Αγίας Μητρός και του Ιωσήφ που νόμιζαν πως βαδίζουν με τον Ιησού Χριστό για να ανακαλύψουν κάποτε πως τον Χριστό τον είχαν αφήσει πίσω.

0: διαφορά ανάμεσα σε εκείνη και σε τούτη την εκκλησία. Είναι, λέγω, ακριβώς τούτη. Ότι δεν έχουμε πλέον ανθρώπους. Δεν ανήκουμε πλέον στις μικρές εκείνες ευλογητές ομάδες. Όπου μπορεί μέσα σε ελάχιστα εδάφια, αν γράφαμε την ιστορία τούτης ή κάποιας άλλης οποιασδήποτε συνάξεως και εκκλησιάς, μέσα σε ελάχιστα τόσα εδάφια, τρεις φορές να μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να πάρει, να ομιλήσει, να οδηγήσει και να ξαναφέρει. Αθόρυβα. Χωρίς φωνές. Χωρίς φαινόμενα που τραγικά πολλές φορές οδηγούν σε γελιοποίηση. Είναι τούτο το ερώτημα. Όπως στην αρχή τοποθετήθηκε. Και είναι ένα ερώτημα που δεν ευθύνω εις τον αγαπητό μου τον Χριστάκη που βλέπω απόψε μαζί μας. Μη γέννητο. Είναι ένα ερώτημα που κολλάει στον τοίχο για να ξαναγυρίσει σε μένα. Για να ρωτήσω. Ζούμε στην παρουσία του Θεού. Ζεις κάποια όμορφη, έντονα πνευματική ώρα μέσα στη ζωή σου, στην καθημερινή σου ζωή, ύστερα από την προσευχή σου? Τελείωσε την προσευχή σου. Και τούτη η ευλογητή εμπειρία, τούτη η αλήθεια και τούτη η ανάγκη, έστω να βαστίξει 3 λεπτά, δεν χρειάζεται περισσότερο. Αλλά σε μια ολοκληρωμένη συγκέντρωση, την ώρα που θα αφήσουμε τον Κύριον επιτέλους να μας μιλήσει. Γιατί έχει πολλά να μας πει ο Κύριος. Και φάγαμε την ώρα μας, καθώς εμείς του ξετυλίγουμε τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, τα προβλήματά μας και τα παιδιά μας και το δεξί μας το νεφρό που δεν πάει τόσο καλά. Εδώ, εδώ, εδώ έχω να μπώνω, λέει, εδώ, εδώ, εδώ. Θα μου πεις, αγαπητέ μου, και να μην το πω στον Κύριο, σε ποιον να το πω? Να το πεις στον Κύριο. Και το δεξί στο νεφρή και το δεξί το νεφρή. Στον Κύριο να το πούμε. Μα να αρχίσω από τις 10 και 20 και να τελειώσω 12 και 5 προσευχή. Το βράδυ για το δεξί μου το νεφρή, μάλλον δεν είναι σωστό. Χωρίς να αποκλείεται να είναι. Κάμε όπως νομίζεις. Θα σε παρακαλέσω ξανά. Διάβασε αυτά τα εδάφια. Και μη σταθείς πόσα ο Κύριος σε χάρισε το Φίλιππο. Πόσα ο Κύριος έκαμε διά του Φιλίππου. Αλλά σε μια άλλη, πιο μεγάλη και πιο άξια να υπογραμμιστεί αλήθεια. Σε ποια θέση βρέθηκε ο Φίλιππος. Ακριβώς. Για να τον χρησιμοποιήσει και να μας ευλογήσει ο Θεός. Και ήθελα να σταθούμε ακριβώς σε αυτό το σημείο μιας ολοκληρωμένης επαφής με την αίσθηση του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Να βιώσεις τον Κύριο, να ζήσω τον Κύριο, όχι τον Κύριο των κηρυγμάτων. Πώς να ξεχάσω ότι ο Θεός είναι Άγιος. Άγιουν έσεσθε εν πάση διαγωγή. Όχι Άγιοι έσεσθε στην προσευχή, στη μελέτη, στην εκκλησία. Πώς θα γίνει? Εν πάση διαγωγή. Ας το μεταφέρουμε σε ένα άλλο πνευματικό και λεκτικό κλίμα και σχήμα. Στην παρουσία του Θεού.
1: Κάπου εκεί που δουλεύω.
0: Κάθε πρωί ξαμολάνε ένα μεγάλο μπαλόνι, μαύρο. Πολύ μεγάλο. Τεράστιο μπαλόνι. Μαύρο. Αυτό το τεράστιο το μαύρο το μπαλόνι είναι γεμάτο όργανα. Και χάνονται κάθε μέρα αυτά τα όργανα μαζί του. Το πετάνε, το αφήνουν. Έχουν από κάτω άλλα όργανα ειδικά και το πιάνουν. Από την διεύθυνση που παίρνει σου λένε τι καιρό θα φυσήξει σε 48 ώρες. Αυτό μεταδίδει τι θερμοκρασία θα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Αν θα έχουμε βροχές και από πού θα έρθουν οι βροχές. Η ταχύτης που ανεβαίνει το τόπι αυτό, το μπαλόνι αυτό επάνω, δείχνει τους πνέοντας ανέμους και την ταχύτητα που πνέουν ή θα πνέουν στο επόμενο 24ωρο οι άνεμοι. Και διαβάζεις πως αύριο θα έχουμε βροχή και πράγματι έχουμε βροχή. Και την άλλη μέρα ότι θα έχουμε ξηρασία και πράγματι έχουμε ξηρασία. Και λες, βρε παιδάκι μου, μαγί είναι τούτη. Δεν είναι. Μόνο μαγί δεν είναι. Άνθρωποι επιστήμονες είναι. Που κοιτάνε το μπαλόνι, πώς ανεβαίνει, πού ανεβαίνει, με ποια κατεύθυνση, με ποια διεύθυνση, προς ποιον προσανατολισμό, με τι ταχύτητα, τι θερμοκρασίες δίδει, τι ξηρασία δίδει, τι υγρασία δίδει, τα μεταδίδει αυτό κάτω. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Έχουν ένα πράγμα σαν τηλεσκόπιο, το παρακολουθούν, έχουν το ματάκι τους, το μολύβι μυρωμένο, το χέρι, γράφουν, τα γράφουν στη μηχανή και το δίδουν.
1: Έχεις στο στόχαστρό σου την παρουσία του Χριστού, μέσα στα νέφη και πέρα από τα νέφη, μέσα στις δυσκολίες και πάνω από τους προβληματισμούς. Ζεις την παρουσία του. Κινείσαι στο κλίμα εκείνο που αποκαλύπτει την ωραιότητα του προσώπου του.
0: Λέγουν για τα κορίτσια εκείνα. Που από το τέλος Μαρτίου μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου μαζεύουν ροδόφυλλα για να κάνουν τα αποστάγματα εκείνα. Στα βουνά της Ροδόπης, πως τα κορίτσια εκείνα μυρίζουνε τριανταφυλόλαδο. Τριανταφυλέλαιο. Ζούνε μέσα στα τριαντά. Συγγνώμη, ζω στην αίσθηση της παρουσίας του πνεύματος σου. Κοινωνείς μαζί του. Έχεις τίποτα πιο δυνατό από το εδάφιο εκείνο της Κυριακής προσευχής. Αγιαστεί το όνομα. Ξερά διάβασέ τα. Και θα ήταν του Πνεύματος του Αγίου απόψε. Αν αποφάσιζες από απόψε, πέραν από την προσευχή, έξω από την αναγκαιότητα και την ευλογία της προσευχής, λίγα λεπτά την ημέρα, όχι να μιλάσεις στον Κύριο, αλλά να αφήσεις τον Κύριο να μου μιλήσει και να σου μιλήσει και σένα. Το έχουμε τόσο πατέρα αγαπημένο. Πνεύσε τον νότον του Πνεύματος του Αγίου στους κήπους και σήκωσε αρώματα αποφάσεων απόψε, προσευχών απόψε. Αυτή τη στιγμή που τα κεφάλια των αγαπητών είναι σκυμμένα υποσχέσεων απόψε, επιτέλους για μια ζωή στην παρουσία. Βοήθησε μαζί με το αμήν να μπορούμε να πούμε αγιαστεί το όνομά σου στην εσωτερική μας ζωή. Εν Χριστώ Ιησού γέννητο. Απουδόδε κι άλλο ένα γυλαικάκι πλεγμένο, ένα κίτρινο, ένα μαύρο, ένα κόκκινο, ένα βλέλο, θαλασσία, ένα πράσινο. Δεν γίνηταν. Και σε εννοημένα και καλά λέει, να πείτε το καταλαβαίνω και να κλάψετε και αυτό το καταλαβαίνω και να γυρέψετε από τον Κύριο. Σωστό. Αλλά που πέρα τρίτε όλα τα πουλόβερ δεν τα κάνουμε τι. Τι θα κάνουμε. Πιστεύω πως τούτη η παράξενη εκδήλωση να κουβαλάμε μαζί τους τα πουλόβερ και τα παλτουδάκια και τα σκουφιά, τα κάνει και σκουφιά. Έχει ένα μεγάλο και δυνατά πνευματικό νόημα. Και είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που θέλω να φέρω ενώπιον. Να ρωτήσουμε ο καθένας το βράδυ πριν κοιμηθούμε τον εαυτό μας. Μία από τις πιο συγκινητικές ώρες στη ζωή της Εκκλησίας, τις πιο συγκινητικές όλων των Εκκλησιών, είναι η ώρα όταν το φέρετρο με το σώμα του θανόντος αδελφού μας, αδελφής μας, του δούλου του Θεού, θα το σηκώσουν
1: Αν είναι άνδρα, συνήθως οι αδελφοί κάνουν κάτι τέτοιο. Και περνάει από αυτό το διάδρομο. Και η Εκκλησία σηκώνεται ορθή. Την ώρα που το αρμόνιο παίζει κάτι σαν βαριά μουσική. Και οι αδελφοί συγκινημένοι και δακρυσμένοι στέκουν δεξιά και αριστερά στην τελευταία μορφή του χαιρετισμού σε μια αγαπητή ύπαρξη. Και είναι τότε ακριβώς που ήθελα να ρωτήσω, και καθώς η πόρτα θα κλείσει εκείνη, μέσα σε αυτή την εκκλησία θα μείνει τίποτα από τον αδελφό που βγάλαμε έξω? Η δορκάδα έμεινε κάτι και μου είχε κάνει βαθιά συνέστηση και πολύ με έχει ελέγξει. Ανεμίζανε τα πουλόβερ. Και αν το σώμα της δορκάδας το βγάλανε κάπως έτσι περίπου για να το ανεβάσουν στο ανώγιο, έμεινανε κάτω μερικές ψυχές που έκλαιγαν, μα ήξεραν γιατί έκλαιγαν. Θα κλάψουν τα μάτια των αδελφών και μετά κάποιες καρδιές θα σφίξουνε. Και ύστερα, να κάτι που με απασχολεί πολύ, να κάτι που φοβάμαι πάρα πολύ, μήπως στο σημείο αυτό δεν έχουμε την ορθή και σωστή τοποθέτηση. Δεν θα είναι κανένας που θα εξαγοράσει την σωτηρία μου του έργα. Κι ούτε τούτη η ψυχή σώθηκε γιατί έκανε πουλόβερ. Την έσωσε το αίμα που κι αυτήν την έντυσε με ένα πουλόβερ που το πλέξε ο Χριστός με αίμα και δάκρυα και υδρότα επάνω στον σταυρόν. Όμως τούτη η καρδιά, καθώς φόρεσε το ένδυμα της δικαιοσύνης, είμαι βέβαιος πως στάθηκε σε κάποια στιγμή και είπε: «Κύριε, δεν αγοράζεται η σωτηρία σου. Όμως θα ήθελα να σπάσω ένα μπουκάλι πλημμυρισμένο και γεμάτο από το πιο ακριβό άρωμα στα πόδια σου, ως μύης δόξαν σου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω την ηλικία της. Ίσως να ήταν μια μεγάλη στα χρόνια γυναίκα. Δεν θα μπορούσε να τρέξει καθώς ο Πέτρος. Και να κάνει στο σπίτι της συνάξεις καθώς η Μαρία, η μητέρα του Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου. Ίσως δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει στον τρόπο εκείνο που ο Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή για μια αδελφή ότι έπλυνε πόδα σε δύο. Και ούτε θα ήταν από εκείνες τις ψυχές που θα ήταν δυνατόν να ακολουθήσουν χθες τον Κύριο, αύριο κάποιον μαθητή του Κυρίου διακονούσε εκ των υπαρχόντων αυτών. Όμως είναι βέβαιον ότι τούτη η ψυχή είπε: «Δεν έχω τριαντάφυλλα στον κήπο μου. Δεν έχω γαρίφαλα. Δεν έχω πολύτιμες βιολέτες. Κύριε, στο φτωχό μου τον κήπο μια παπαρουνίτσα βγήκε. Θα στην κόψω. Αυτήν έχω. Θα στη δώσω, Κύριε». Λέει: «Ρουθούνιον, πως μια φορά είχε γίνει μια μεγάλη καταστροφή κάπου και είπανε στο κυριακό σχολείο στα παιδάκια Ρουθούνιον ότι έχει το κάθε παιδάκι να δώσει για να δώσουν λίγη χαρά στα παιδιά του κατεστραμμένου αυτού χωριού. Και το ένα παιδάκι έδωσε την κούκλα του και το άλλο έδωσε κάτι κατσαρολάκια που είχε με μια ηλεκτρική, ξέρω εγώ, κουζίνα. Ένα έδωσε το ποδήλατό του και ένα έδωσε την μπάλα του. Και ήταν και ένας φτωχούλης πολύ μικρός, ο οποίος είχε ένα φασουλί, ξύλινο. Αλλά του είπε το ένα πόδι. Και έκανε λέει την προσευχή του και είπε: Κύριε, δεν έχω κανένα παιχνιδάκι. Παρά μονάχα το φασουλί μου. Που με αυτόν μεγάλωσα, με αυτόν παίζω και κάθε βράδυ το παίρνω στο κρεβατάκι μου το φασουλί μου και με αυτόν κοιμάμαι. Αλλά αφού Κύριε είναι για σένα, θα τον δώσω το φασουλί μου. Μα του λείπει το ένα ποδαράκι. Αφού παίζω με το φασουλί μου με ένα ποδαράκι και το άλλο το παιδί που θα τον πάρει το φασουλί θα του κάνει με ένα ποδαράκι. Έτσι η Ρουθούνια έστειλε και το παιδάκι αυτό το φασουλί του. Και την άλλη μέρα λέει εκεί που μαζεύανε και μπαλωτάραν τα πράγματα κάποιος είδε το φασουλί και κάποιος γέλασε και ένας άλλος είπε ξέρω τι είναι ο φασουλής. Και το πήραν το φασουλί και τον βάλαν στην άκρη και το ξαναδώσαν λέει του παιδιού του ίδιου που το έστειλε μέσα σε ένα μεγάλο κουτί με ένα τόσο μεγάλο φασουλί καινούριο και μεγάλο. Και πήγε η μαμά του και του το έβαλε εκεί που κοιμότανε το μικρούλι και όταν ξύπνησε το πρωί βρήκε το παλιό φασουλί με τον απόδι και ένα μεγάλο καινούριο φασουλί τεράστιο. Και δικό παραμύθι. Η Δορκάδα μπόρεσε και το έκαμε αλήθεια, πραγματικότητα και μαζί με τον Παύλο πέδωσε τη ζωή του, μαζί με τον Τιμόθεο πέδωσε την ύπαρξή του, μαζί με τον Λουκά, μαζί με τον Τίτο, μαζί με τον Σιλουανό, μαζί με τον Αρίσταρχο, μαζί με εκείνη την χωρία των Αγίων που έδωσαν τους εαυτούς των για να καυθούν και εντύθηκαν με δέρματα ζώων στις ερημιές, λέει το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είχαμε λάθος. Και μεταξύ αυτών έβαλε και τα πουλόβερ της Δορκάδος. Μα λέει, σας παρακαλώ πολύ, αν ήταν εδώ, λέει, σας παρακαλώ πολύ, λέει, με ντρέπομαι, μην πείτε τέτοια πράγματα. Στην Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη των ηρώων, στην Καινή Διαθήκη των μαρτύρων, στην Καινή Διαθήκη των ανθρώπων που δώσαν τα πάντα και καύθηκαν. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, δεν ξεχνάω πως εδέχθητε την διαρπαγή των υπαρχόντων σας με τα χαρά. Και όλοι καθισμένοι στο κρεβάτι μου, στην πολυθρόνα μου, μου είχαν βάλει και μια κουβέρτα, είχα ζεστάνει τα πόδια μου και τι έκανα, λέει, έπλεκα ενώ έψαλα και προσευχόμουν στον Κύριο. Πω, πολύ, μην κάνετε τέτοια πράγματα. Μην με ντροπιάσετε, σας παρακαλώ πολύ. Μην γράψετε λέει, τίποτα πουλόβερ λέει, στην Καινή Διαθήκη. Άσε Δορκάς, το Πνεύμα το Άγιον. Κάνει λάθη, Βασίλη. Όλοι θα θέλαμε. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία εκείνων των πέντες του Σάουκας, να ακολουθούσαμε εκείνους τους δρόμους του Τριάμβου που συχνά οδηγούνε στους δρόμους του αίματος. Αλλά αν όλοι δεν μπορούμε να κάνουμε τα μεγάλα αυτά πράγματα στον Αμαζόνιο, μπορούμε να κάνουμε τα μικρά πραγματάκια της Δορκάδος. Και φοβούμε καθώς περιμένουμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ξεχάσαμε τα μικρά. Και έρχεται απόψε ο λόγος του Θεού να μας πει κάτι. Πως ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν την περιουσία τους για την υπόθεση, έτσι λέει, και έδωσαν και πούλησαν τα χτήματά τους, έβαλε το Πνεύμα το Άγιον χώμα. Και ανάμεσα σε αυτούς και τη Δορκάδα με τα πουλόβερ. Τι έχετε να μου πείτε? Πώς το βλέπετε? Πώς και πού αντιλαμβάνεστε τα πράγματα? Δεν νομίζετε, δεν πιστεύετε πως θα έχω δίκιο εάν σας πω ότι με διακατέχει ένας φόβος? Τι φοβάμαι δηλαδή? Φοβάμαι ότι έχετε δημιουργήσει την εντύπωση μέσα σας, μέσα μας, δεν είμαι άλλο εσείς, άλλο δούλος του Θεού. Το ίδιο πράγμα είμαστε. Ότι η υπόθεση του Ευαγγελίου είναι η υπόθεση μεταξύ μερικών τρελών. Χωρίζεται δηλαδή η Εκκλησία σε παλαβούς και γνωστικούς. Και μέσα σε κάθε Εκκλησία υπάρχουν 3, 4, 5, δεν είναι παραπάνω, 6 αγαθοί. Στην πατρίδα μου λένε τσιπημένοι. Λέει ο αγαπητός, λέει, καλά λέει, αλλά όλοι οι άλλοι είναι οι υγιείς, οι σωστοί, οι μυαλωμένοι. Αν ζήγιζε στο μυαλό τους με οκάδες θα είχαν 400 δράμια. Των άλλων των ολίγων, των 5-6, δεν είναι ποτέ, επαναλαμβάνω, παραπάνω, το μυαλό τους είναι κάπου 320. Τι να κάνουμε. Και αυτοί με τα 320 είναι οι οποίοι θα τρέξουν, θα πάνε, θα μιλήσουν, θα αγωνιστούν, θα κλάψουν. Αν χρειαστεί θα μαλώσουν, αν χρειαστεί θα πικράνουν και πολλές φορές χρειάζεται να πικραθούν. Είναι εκεί που δεν ξέρουν Κυριακή, Πάσχα, γιορτές, Χριστούγεννα, τι είπα να πει. Κυριακή και ανάπαυση. Είναι εκείνοι που δεν ξέρουν τι είπα να πει, να κάτσουν ένα πρωινό στο κρεβάτι τους μέχρι τις 8.30 ώρα. Πώς να γίνει, πρέπει να τρέξει κάποιος κάπου να πάει το πρωί ή να πάει λίγο πιο νωρίς, κάτι να ετοιμάσει. Ή τουλάχιστον αν έχει Κυριακή πρωί κάπου να μιλήσει, πρέπει να πέσει στα γόνατα. Έτσι αυτομάτως χωρίστηκε η Εκκλησία και έτσι αυτομάτως οι ψυχούλες είπανε ότι η υπόθεση είναι μερικών. Οι πολλοί οι οποίοι ασκούν την κριτική και οι λίγοι που υφίστανται την κριτική επάνω τους. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Εκείνο το οποίο συνήθως προβάλλεται είναι ότι δεν είναι δυνατόν να κάνω εκείνο που έκανε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Και επειδή δεν έχω να σου πω κανένα επιχείρημα και να σου πω όχι μπορείς. Συνήθως μένεις σε αυτή την απατηλή θέση. Και έρχεται απόψε η Δωρκάς να πει κάτι σε μένα. Το ίδιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που αναφέρει τον Παύλο και την υπόθεση εκείνη που ο ίδιος γράφει. Ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Και η μέριμνα πασών των εκκλησιών. Το ίδιο βιβλίο, με την ίδια γραφίδα, με τα ίδια τυπογραφικά γράμματα, θα λέγαμε, στη σύγχρονη τυπογραφική γλώσσα. Έχει και τα pullover της Δωρκάδος. Ακριβώς για να μην βρεθεί καμιά ψυχή η οποία να πει εκείνο που έκανε ο Παύλος δεν μπορούσα να το κάνω. Για να μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να της πει μα μπορούσες να κάνεις αυτό που έκανε η Δωρκάδος. Δεν ήταν που δεν μπορούσες να κάνεις. Αλλά απλούστατα δεν ήθελες να κάνεις. Όποιος διαφωνεί να σηκώσει το χέρι. Υπάρχουν ψυχές. Υπάρχουν καρδιές. Υπάρχουν άνθρωποι. Στη γειτονιά μας και στο περιβάλλον μας. Στην υπόθεση της δόξης του Χριστού. Οι οποίοι θέλουν να βεβαιωθείς. Αύριο θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και το ξέρεις. Ακόμα. Μας τηλεφώνησε ο Αντώνης, ο αγαπητός. Έκαμε έκκληση. Είναι ένας αγαπητός αδελφός, ο οποίος υπηρετεί στην Κύπρο. Το ταχύτερο δυνατόν να του στείλουμε παπουτσάκια παιδικά για τα παιδιά, που ξυπόλυτα περπατάνε στη λάσπη για τρίτο χειμώνα. Και μπορεί. Πόσο φοβούμαι πως γίναμε πολύ εγκεφαλικοί και υπέρμετρα θεωρητικοί και ξεχάσαμε τη ΡΑΒ. Πέπαιξε κορώνα γράμμα την αμαρτωλή της στην ύπαρξη ακριβώς για να την αγιάσει στην προσφορά μιας υποθέσεως που στάθηκε ξέχωρα άγια στην παρουσία του Θεού. Είχα ένα γράμμα από ένα δάσκαλο. Βρίσκεται κάπου πολύ απομονωμένος κατά ένα περίεργο και θαυμαστό τρόπο. Περίεργο όχι. Ευλογητό. τον επεσκέφθη ο Κύριος μόνο του απάνω σε ένα χωριό χαμένο μέσα στα βουνά. Καθώς τα χέρια του δασκάλου αυτού έπεσε η Καινή Διαθήκη, ρώτησε, έμαθε απεγνωσμένα, έστειλε ένα γράμμα. Ποιος να πάει, πού να πάει, πότε να πάει. Κάποια ψυχή με ρώτησε αν παίρνω άδεια. Άδεια, λέω. Θυμάμαι στη γραμματική που λέγαμε παλιά, αυτό τι είναι, πρόσωπον ζώων ή πράγμα. Πού την ξέρω τι θα πει άδεια. Να πάρω άδεια από το 70 που θα πάρει 10 μέρες. Και παρακάλεσα έναν αγαπητό, όποιος κάπου εκεί κοντά μένει και υπηρετεί την αλήθεια. Σε παρακαλώ πολύ, του λέω, πάρε αυτό το γράμμα. Και αν μπορείς, πήγαινε να δεις αυτή την ψυχούλα, αξίζει τον κόπο. Και το πήρε το γράμμα. Δεν το ξανάδα. Δεν το είχα ξεχάσει. Νόμιζα όμως πως δεν ήταν και σωστό να τον του γράψω, να του τηλεφωνήσω, τι κάνεις. Τον είδα φέτος το καλοκαίρι, όταν οι νέοι είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν μια Κυριακή πρωί να πάω στο Σούνιο κοντά τους. Μιλήσαμε, χαιρετηθήκαμε και του λέω, τι έγινε με την υπόθεση για το δάσκαλο, με το γράμμα, πήγες. Δεν πήγα. Δεν του είπα τίποτα, αλλά είδε στα μάτια μου τρομακτική μορφή εκπλήξεως. Ξέρεις, μου λέει, όπως έγιναν οι βενζίνες. Ήθελα ένα 500 να πάω εκεί πάνω. Ύστερα το κατάλαβα. Και έσκυψα το κεφάλι μου. Έτσι είναι. Έκανα ένα θαυμάσιο ιεραποστολικό έργο, δίνοντας γράμμα. Αλλά δεν είχα την πρόνοια μέσα στο γράμμα να βάλω ένα 500. Και καταλαβαίνετε, το ιεραποστολικό μου έργο ευηθίστησε ένα πηγάδι από εκείνα που δεν ανεβάζουν πια καρπό. Ξανά την εικόνα τη θλιβερή. Ένα φέρετρο περνάει ανάμεσα από αυτό το διάδρομο το πράσινο. Η εκκλησία σηκώνεται την ώρα που η σωρός, η αγαπητή, φεύγει. Και αυτό γίνεται και στην Αιωνία. Και το ερώτημα από το ανάγνωσμα το απόψινό στέκει για μένα βαρύ, σας βεβαιώ. Φεύγοντας, τι θα μείνει? Θα μείνει πίσω τίποτα? Θα υπάρξει φεύγοντας μια ψυχή και να μπορεί να πει, αυτός ο άνθρωπος ο τάδε, ο Χάρης ο Καρτερούλης, πώς είχε μαντέψει κάποτε πως ήμουν άνεργος. Είχε βάλει σε ένα φάκελο, ας πούμε, και έδωσε στον έναν κάτι, ένα ζευγάρι παπούτσια σε κάποιον άλλον. Όταν θα πάρεις παιχνιδάκια στο παιδί σου, πάρε 50 δραχμών πιο φτηνά παιχνίδια. Και το 50 αυτό αγόρασε ένα μικρό κουκλάκι. Αν δεν έχεις πού να το στείλεις, έχω να σου πω. Όταν περνάει το φέρετρο, βεβαίωσε πως κάποιο παιδάκι θα είναι εκεί πέρα, καθώς θα το κρατάει η μάνα από το χέρι και θα πει, είναι η ψυχή εκείνη, η αδελφή, ξέρεις, που σου είχε στείλει όταν ζούσε το κουκλάκι. Σου είχε κάνει το πανουφοράκι. Τότε τα παπουτσάκια που είχες το καλοκαίρι, που πήγες στις γυμναστικές επιδείξεις που δεν είχες, αυτή η αδελφή ήτανε που σου τα έδωκε. Δεν θα ανέβει στον ουρανό για τα πουλόβερα. Όμως μου είχαμε εντύπωση. Μια ψυχή που δέχτηκε τη χάρη και καθώς μπήκε στη χάρη, μετέτρεψε την χάρη σε πρακτική μορφή αγάπη. Είναι κάποιες φορές που σας επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, γιατί ξέρετε, οι γέροι ζούμε πια με τις αναμνήσεις. Είχα πάει πριν πολλά χρόνια σε ένα σπίτι. Μια ψυχούλα, μια γυναίκα. Τα χεράκια της
0: ήταν παραμορφωμένα, γυρισμένα ανάποδα. Αυτή είναι η μορφή της παραμορφωτικής αρθρίτιδας. Απάνω σε ένα τραπέζι μια στρωμένη εφημερίδα σε ένα φτωχικό δωμάτιο με τον σύζυγό της, κατάκητος κι αυτός, είχε μια τσατσάρα. Και τη θυμάμαι, έκανε έτσι, την έφερε τη μισή τσατσάρα σχεδόν έξω από το τραπέζι και την έπιασε με τα δυο της τα χεράκια έτσι, πώς να την πιάσει. Και προσπαθούσε να χτενιστεί η καημένη. Όταν τώρα πέρασαν χρόνια, θα το θυμάμαι. Είναι κάποιες εικόνες που ακουμπάνε πάνω μας σαν πυρωμένο σίδερο για να μας αφήσουν για πάντα τα χνάρια. Αν τα θυμάμαι, Μανώλη, πως δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουνε, γι' αυτό δίνουνε. Αλλά κάτι που τόσες χιλιάδες φορές έχουμε πει. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουνε, γι' αυτό έχουν τη δορκάς. Τη γλυκιά φυσιογνωμία. Δεν την ανέστησε ο Κύριος με το χέρι του Πέτρου για τα πουλόβερ. Μα δεν ήταν δυνατόν παρά να δει κάποια δάκρυα ο Κύριος. Είναι αυτά τα δάκρυα της χαράς και του αγιασμού που περιμένει και από τη δική μου ζωή. Ξαναδιάβασέ το. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Απόψε πριν να κοιμηθείς. Καθώς είμαι βέβαιος, κοιμάσαι με στερεά σκέψη σου εκείνον. Και είμαι βέβαιος, πριν κλείσεις τα βλεφαρά σου και πριν βαριά σε πάρει ο ύπνος, θα του πεις καληνύχτα. Σε ποιον άλλον. Σε εκείνον. Θυμήσου απόψε. Φεύγοντας από τη δική σου ζωή, συγγνώμη, από τη δική μου ζωή, θα μείνει τίποτε? Κι αν ναι, τι θα? Δεν υπάρχουν άνθρωποι πτωχοί. Υπάρχουν άνθρωποι με στενή καρδιά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έμαθαν να δίνουν. Δεν σε καλώ να υπηρετήσεις το Κύριο. Σε καλώ να σταθείς δίπλα σε εκείνους για τους οποίους πέθανε. Έχασε να γυρέψω μια φωτοκόπια μιας επιστολής που έγραψε μια ψυχούλα που άκουσε για την αγάπη του Ιησού Χριστού σε ένα άσυλο τόσο λίγο καιρό, 1-2 μήνες πριν πεθάνει. Ήταν ένα γράμμα πνευματικό γεμάτο εδάφια που θα έγραφε μονάχα ένας άνθρωπος 40 χρόνια στην πίστη. Και πρέπει κάποιος να πάει και στο άσυλο ανιάτων. Δεν νομίζεις? Ξέρω ότι θα μου πεις, μια Κυριακή μου μένει, πρέπει να κάνω μπάνιο, μου λέει κάποιος. Ένα παράκι μου, του λέω, τις άλλες μέρες σας κλείνει ούλεν το νερό, εσάς πάλι. Ξέρω. Κάθε Σάββατο έτσι τελειώνω. Και έτσι πρέπει, νομίζω, να τελειώνουμε. Όχι τι θα κάνεις. Θέμα δικό σου. Τι θα αφήσεις το Πνεύμα το Άγιον να κατασταλάξει στην καρδιά σου απόψε? Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν το φροντιστήριό τους, τα βιβλία τους, τα παπουτσάκια τους, κάποιες καρδιές που υποφέρουν και κάποιοι άλλοι με ένα φάρμακο που τους λείπει. Και μπορώ να κάτσω και να σταθώ κοντά τους και μπορείς να τους στείλεις την αγάπη σου. Η υπόθεση της κιβωτού του Χριστού παλέει. Παλεύει άσχημα. Ποτέ ένας τόσο μικρός Δαβίδ. Θυμάμαι το σάλπισμα. Τι αγώνες. Πώς να βγει. Πηγαίνετε να δείτε τα ταχυπιεστήρια των εφημερίδων και των περιοδικών αυτού του κόσμου. Όταν βγαίνουν πολυχρωμίες και το σημερινό έντυπο, ξέρετε, τα περιοδικά βγαίνουν, ξέρετε πώς. Πολυχρωμίες κομμένα και εραμένα με το σύρματάκι. Δεν τα μαζεύουνε. Δεν τα μαζεύουνε. Έχει ένα ειδικό μηχάνημα και κάθε 100 ή 150 το ρυθμίζει όπως θέλει. Στα κάνει τάνα, στα δένει και στα πετάει. Τα παίρνει έτοιμο αυτός και τα πετάει μέσα στο αυτοκίνητο. Και πρέπει να παλέψει το σάλπισμα και να ζήσει το σάλπισμα. Και να φανεί το σάλπισμα. Και να ακουστεί του τη φωνή.
1: Θυμήσου τη δορκάδα. Μα τι λέω. Θυμήσου τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος έχει πολλά να μας πει. Και κυρίως να μου πει με τη δορκάδα. Ευχαριστούμε. Ήθε ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος σε μια απόλυτο ελευθερία. Το Πνεύμα το σταλμένο από σένα, Ιησού Χριστέ, έτσι μας είπες, θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει παράκλητον να μείνει μαζί σας μέχρι να ξαναπάμε απάνω να σας συναντήσουμε. Να μιλήσει απόψε σε όλους μας. Πρώτα σε μένα. Συγνωρίζεις πόσο το έχω ανάγκη. Θα είναι μας απλούς ανθρώπους. Αγάπης. Συμπόνιας. Συμπαραστάσεως. Κατανοήσεως. Πόσο θυμάμαι το εδάφιο και το τρέμω. Πρόσεχε, μήπως αφού χορτάσεις με λησμονήσεις. Και ακόμα θυμάμαι εκείνο, αλήθεια σας λέγω, όλα όσα κάματε σε ένα μικρό των ελαχίστων τούτων, σε μένα το κάματε. Μπορείς να μιλήσεις. Έχεις όλη την ελευθερία, Κύριε, να μιλήσεις απόψε στον καθένα μας. Μέσα από την απλή του τη αλήθεια, στην αδυναμία της ώρας που ξεκινήσαμε, ένα έχουμε να σου πούμε εν Χριστώ Ιησού, στη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας σου. Αγιαστήτω το όνομά σου. Την αγαπητή, την ψυχούλα και την υγεία της, έλεος. Για τα παιδιά μας ξανά τη σκιά των πτέρυγων σου. Για την οικογένεια Τσαγκάρη, την αίσθηση της παρηγορίας σου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βοήθησέ με να βρεθώ στη σωστή θέση για να μπορέσω να μεταφέρω τα και να μεταφράσω τα λογάκια σου. Κοίταξε με ευμένη απάνω και στην υγεία μας, στην αδυναμία μας. Επισκέψου την νεότητα της Εκκλησίας αυτής, τον τόπο μας. Επισκέψου, σε παρακαλώ, εν Χριστώ, την παγκόσμια κατάσταση, για να δοθούν ακόμα φτερά στο Ευαγγέλιο σου και να έρθει το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα. Ο Χριστός σώζει ψυχές. Η ευλογία σου να είναι μαζί μας. Χριστού, όπως κάθε χρόνο, ο πέμπτος χρόνος, με εκάλεσαν να υπηρετήσω τις ελεύθερες εκκλησίες της Δυτικής Γερμανίας, που στο τρίμερο της Πεντηκοστής είχαν την ετήσια σύναξή τους. Και φέτος η σύναξη όλων των εκεί αγαπητών έγινε εις τον Γκίσεν, 60 χιλιόμετρα μακριά από τη Φραγκφούρτη. Έφυγα στις 2 η ώρα του Σαββάτου, ήμουν 5 η ώρα εκεί, 6 η ώρα Ελλάδος εις τον Γκίσεν, 5 η ώρα, και είχα την πρώτη

καρδιές. Μαζεμένος ένας ολόκληρος κόσμος, εκατοντάδες άνθρωποι, από όλη τη Γερμανία, να ακούσουν δύο λογάκια. Ζητούν την αγάπη σας, που θα εκδηλωθεί μάνα με προσευχούλα. Τίποτα άλλο. Εγύρισα την Τρίτη το βράδυ. Την ώρα που έφευγα ήμουν ακριβώς μέσα στον αεροσταθμό, έτοιμος να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο της Λουφθάνσα, είδα να έρχεται η Ολυμπιακή αεροπορία με το στούπι. Δεν μπόρεσα να κατέβω κάτω, όμως σε άλλο πάτωμα ήταν να τον δω. Είναι καλά. Αυτές ήταν οι πληροφορίες. Ίσως όμως έρθει και ο Μάκης ο Κοντογεννάτος, του οποίου ο πατέρας έφυγε σήμερα το πρωί για να είναι με τον κύριο ο Μπαρμπαφίλιππος, ο ήρωας, η παλιά φρουρά. Έφυγε για να είναι με τον κύριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς κατά ποια διαδικασία θα μας πούνε σήμερα θα γίνει η κυρία. Και η μετάφραση του αρχιμανδρίτη Βαμβά και η μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών. Την προστακτική «Μη ταρασέσθω» την μεταφράζουνε «Ας μη ταράσετε» η καρδούλα σας. «Ας μη». Αλλά άλλο πράγμα είναι, η προστακτική σου έλεγχη είναι προστακτική. Δεν λες το παιδί σου «Ας μη σπάσεις το ποτήρι». Του λες «Μη σπάσεις». Εδώ έχουμε μία εντολή. Μη ταρασέσου. Και απάνω σε αυτά τα σημεία των εντολών νομίζω ότι λείπει μια ορθή κατατόπιση, αγωγή πνευματική και τοποθέτηση. Όλοι ξέρουμε το μη φωνεύσεις. Λίγοι όμως ξέρουμε το μη ταρασέσου. Αυτός ο οποίος είπε μη φωνεύσεις είπε και μη ταρασές. Τι συμβαίνει? Λέει τι συμβαίνει, λέει τι θα γίνει, λέει εδώ και 200 χρόνια μετά, λέει η ανθρωπότητα. Κάτσε κάτω εδώ και 200, ξέρω τι θα γίνει εδώ και 200 χρόνια. Τι θα γίνει αργότερα, δεν ξέρω. Σε ένα ψαλμό λέει για το Ίκα, το έχεις διαβάσει. Θέλεις χορτάσει το γύρας μου εν αγαθείς. Εδώ είναι το Ίκα. Απάνω. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως. Απάνω. Του λέει ο Θωμάς. Είχε συζήτηση. Και τους είπε υπάγω στον πατέρα μου. Δεν ξέρουμε πού πας. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο. Τους λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θα μείνω λίγο περισσότερο απάνω στην αλήθεια. Πιστεύω πως πολύ σύντομα ένα σημαντικό βιβλίο θα κυκλοφορήσει και ζητούμε προσευχές. Είναι του Σέφερ, «Θάνατος στην πόλη», με παγκόσμια επιτυχία, δύσκολο στη μετάφραση και τη δομή του βιβλίου, αλλά απευθύνεται δυστυχώς ή ευτυχώς σε ολίγους. Είναι διάβασμα, θέλει διάβασμα, θέλει προσοχή. Εκεί ο άνθρωπος αυτός μαζί με τα άλλα λέει «Μας έχουν δημιουργήσει ένα ψεύτικο περιβάλλον». Τι είναι η τηλεόραση? Ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι το θέαμα? Μία ψεύτικη εντύπωση. Δεν είναι αλήθεια τίποτα από αυτά, είναι όλα ψέματα. Και κάνει ο άνθρωπος και θα δείξει και θα κάνει. Είναι ψεύτικα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχετε.

ποτέ επισκεφτεί εκεί που γυρίζουν τις ταινίες. Μόνο αν το επισκεφτείς εκεί στα στούντιο που γυρίζουν τις ταινίες, θα γελάσεις άλλο πράγμα. Υπάρχουν κάτι μικρά χαρτονάκια με άλογα, με αμάξια, αυτά τα καουμπόικα. Μα είναι τόσο μικρά το καθένα. Λοιπόν, αυτά δεν περπατάνε. Πίσω τους έχουν ψεύτικα βουναλάκια από χαρτόνι, χρωματισμένα. Και περπατάνε τα βουνά. Και εσύ βέβαια βλέπεις ότι περπατάνε με φωτογραφία. Τα παίρνουν από ειδικά ύψη, με ειδικές μεγενθήσεις. Δεν είναι αλήθεια. Δείτε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Η αλεκάνη είναι με νερό, τίποτα άλλο. Είναι ψεύτικα όλα αυτά τα πράγματα. Θα θέλατε να πούμε την αλήθεια? Θα θέλατε? Να, γιατί πολλές φορές σας ζητώ και σας παρακαλώ, προσεύχεστε για τον άμπονα να μπορεί να πει την αλήθεια ο άμπονας. Διότι φοβούμαι ότι τελευταία τουλάχιστον καιρό δυσκολεύεται ο άμπονας να πει την αλήθεια. Το ένας κακοφαίνεται, ο άλλος παραξηγείται, ο άλλος λέει το πες για μένα, ο άλλος λέει το είπες για να με θίξεις. Ενώ τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν. Την ιστορία κανενός ούτε την ξέρω, ούτε την ξέρει κάποιος άλλος, και ούτε έχει το δικαίωμα να την ανεβάσει την ιστορία, την προσωπική και την απόρριτη του άλλου στον άμπονα κανείς. Αγαπητοί μου, δύο σημεία θέλω να θίξω. Δύο ανάγκες να εντοπίσω. Πρώτον, είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στη βίβλο. Και είναι ανάγκη να ζήσουμε κατά την βίβλο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που συνήθως λέμε κάθε Σάββατο. Προοδευμένη, προοδευτική εκκλησία είναι εκείνη που πάει προς τα πίσω. Μέχρι ότου ακουμπήσεις το Σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι προοδευτική εκκλησία. Αυτή που πάει μακριά, έξω από τον χώρο του Σταυρού, δεν είναι εκκλησία. Πίσω εις τη γραφή. Τι λέει εδώ? Θα σου πει άλλος, μπορώ να σου πω, λέει, ναι. Δεν θα μας μείνει, λέει, κανένας εδώ μέσα. Κατ' εμέ. Αν πεις, κύριε, δεν είσαι έτσι. Τι ως είσαι? Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο. Ένας απλός αδελφούλης είμαι. Ποτέ δεν έχω διαγραφεί από το βιβλίο και το μητρό των πιστών. Αυτή είσαι εμείς. Να τα βολέψουμε. Δεν μπορώ. Και να τα φτιάξουμε. Δεν μπορώ. Είναι ανάγκη πρώτον να γυρίσουμε εις την βίβλο. Η βίβλος είναι ένα φάρμακο θαυματουργό, αλλά άχρηστο. Εάν το φάρμακο δεν το πάρεις, όταν, όπως λέει η συνταγή. Και εγώ δεν διαβάζω τη βίβλο. Δεν βλέπω, λέει, αλλαγή. Σαν το φάρμακο. Μου λες, επειδή δεν το φάρμακο, λέει, ναι. Πότε το πήρα? Α, προχτές το θυμήθηκα, αλλά το πήρα. Α, όχι. Το πήρες πρωί πρωί. Α, είναι πικρόλιο. Μετά το φαΐ το βράδυ δεν το παίρνω αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Το πάρεις το φάρμακο, όπως λέει εδώ. Ως τη συνταγή. Α, μιλάει και λέει εδώ τι θα κάνω. Μου είναι απορίας άξιων. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι επιτετραμένο να υπάρχουν άνθρωποι να διαβάζουν χωρίς το μολύβι του. Με το μολύβι εδώ, αυτοί που το είχαν τα παλιά τα χρόνια. Χρειάζεται να προχωρήσει, αλλά μέχρι εκεί θα χάσεις. Να προσευχηθείς, την προσευχούλα σου. Απάνω σε αυτό, τι ήταν αυτό που μου είπες απόψε? Δεν το ήξερα, δεν το είχα κατανοήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε, πρώτον,
να επιστρέψουμε στις αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Μία-μία. Το λέει ο Κύριος. Εκάμαμε ένα ωραιότατο χριστιανισμό. Χωρίς δάκρυα, χωρίς στενή πύλη, χωρίς ανήφορο, χωρίς πόνο, χωρίς αυταπάρνηση. Άμα του πεις δεν τα λουνού λέει για πόνο και για δάκρυα και για γόνατα και για μετάνοια και να μην ζήσει τη ζωούλα του και ξέρεις τι ζωή ζει, λέει, δεν έρχεται. Τι θα κάνω. Ποιος σου είπε καταρχήν ότι έρχονται οι ψυχές? Τις ψυχές τις στέλνει ο Χριστός. Εσύ νομίζεις ότι σε έφερε η φιλενάδα σου, ο φίλος, ο αδελφός σου, ο γείτονας, σου κάνει ένα τηλεφώνημα? Λάθος. Ο Θεός σε έφερε να ακούσεις 10 λογάκια. Εάν μεν τα λογάκια αυτά είσαι ειλικρινής ψυχή, θα δέχεσαι. Δεν είσαι ειλικρινής με τον Θεό. Να, εγώ δεν ξαναπάω εκεί πέρα. Διότι λέει δεν είδα πουθενά να έχουν έτσι λέει και τη θάλασσα εδώ, λέει, την Ερυθρά. Δεν είδα, λέει, το Μωυσή. Δεν είδα τη ράβδο του Αρών. Δεν είναι αλήθεια. Και να ήταν όχι η ράβδος του Αρών. Όλα τα ραβδιά των αιώνων να ήταν εδώ κρεμασμένα σε καρφιά. Δεν θα έμενε. Μην προσπαθήσεις λοιπόν να αρχίσεις να λέει, ρε παιδί, λέει, βάλει και κανένα ραβδί στον τοίχο. Λέει, γιατί έτσι μου πέντε μια ψυχή. Ποιο σου το είπε? Δεν είναι αυτό. Δεν ήθελε. Είναι σαν τον άπιστο που κάθεσαι και του λες επί ένα μήνα και διαβάζεις και κατεβάζεις όλους τους τόμους ότι δεν καταγόμεθα από τις αρκούδες. Και τελικά του λες, το κατάλαβες, λέει, το κατάλαβα. Όντως, λέει, έχεις δίκιο, αγαπητέ μου, λέει, δεν καταγόμαστε από τις αρκούδες, καταγόμαστε από τις γάτες. Ωραία ψυχή μου, 6 μήνες τώρα εσύ να κατεβάσεις δουλεία, δεν καταγόμαστε από τις γάτες. Και έπειτα από 6 μήνες, λέει, καταγόμαστε από τους σκύλους, καταγόμαστε από όλα τα ζωντανά και θέλεις 4.000 χρόνια εδώ πέρα ζωολογία. Μα έτσι νομίζεις. Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Δεν θέλει η ψυχή. Έχει ανορεξία Θεού. Έτσι λέει ο Κώστας ο Μετανινός. Όχι να του πεις, λέει, άκουσε, ό,τι έπρεπε να του πω του τάπα. Δεν του μίλησε ο Χριστός και δεν τον έπεισε. Πού να τον πείσω? Και πώς να τον πείσω? Θα γυρίσουμε στη βίβλο. Θα πάρεις μολύβι, θα πάρεις χαρτί. Δεύτερον, θα μοιάσουμε του Κυρίου. Θα γυρίσουμε στη ζωή της Καινής Διαθήκης. Σου έχω ξαναπεί 1000 φορές. Ό,τι βλέπω μ' αρέσει και το βάζω στο κουκούτσι εδώ. Όταν χτίζουν πολυκατοικία, μαζεύονται τα μαστορόπουλα, έχουν κάτι ποδίες με κάτι χαρτιά εδώ πέρα. Χτυπάει ο ένας, ρίχνει νερά και κάπου αν τους δεις, είναι σαν ένα παιχνίδι αμερικάνικο. Βάζουν τα κεφάλια τους κάτω με ένα πεπόνι εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο κάνουν όλοι μαζί. Σκύβουν όλοι μαζί εκεί πέρα. Σταματάνε τη δουλειά τους. Πώς τι κάνουν, ξέρεις τι κάνουν? Έχουν το χαρτί του πολιτικού μηχανικού εκεί πέρα. Και κάθονται και το βλέπουν. Πού θα βάλουν τα καλούπια, που θα αφήσουν τα σανσέρ, που θα αφήσουν κενό. Και δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί πέρα. Δεν βάζει τα σανσέρ έξω από το σπίτι. Δεν βάζει το μπαλκόνι για τρύπα στη μέση. Έτσι νομίζω υπάρχει σχέδιο εδώ πέρα. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα ζήσεις, αγαπητέ. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα μιλήσεις. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα φερθείς. Και υπάρχει σχέδιο όταν διαφωνήσουμε πώς θα λύσουμε τη διαφορά μας. Είναι κακό να έχουμε διαφορά με το βασιλάκι. Αλλά αφήσε έχουμε διαφορά. Έχει κανόνα εδώ πέρα. Πώς θα τη λύσουμε τη διαφορά? Άλλη, ο σκοπός να μην έχουμε. Πες ότι έχουμε κάκιστα. Δεν έπρεπε. Έχουμε όμως. Έχει τον κανόνα εδώ πέρα που το λέει. Κανένας δεν πρέπει να αρρωστήσει. Το λέει ο λόγος του Θεού και αυτό. Αλλά θα αρρωστήσουμε. Και δίνει συνταγές. Να πας στο γιατρό, να πάμε σε εκείνο, να πάμε στο άλλο. Θα αφήσουμε τη ζωή του Χριστού. Θα αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιον να σμιλέψει μέσα μας το χαρακτήρα του. Και αυτό είναι δύσκολο.
Και αυτό είναι πονεμένο πράγμα. Ολόκληρο κομμάτι μάρμαρο. Μπαμ, μια με τη σμήλη να το πετάς. Δεν το λυπάσαι, λέει, το μάρμαρο. Το λυπάμαι. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πολύ πρωί θα σηκωθείς. Πριν πας στη δουλίτσα σου. Πριν ξυπνήσεις το παιδί σου να του κάνεις το γαλατάκι του. Πριν πλύνεις τα πιάτα και μαγειρέψεις τον αρακά. Θα γονατίσεις ψυχή. Με σεβασμό. Θα υψώσεις τα χέρια σου. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι ο διάβολος. Προβλήματα, η σάρκα μου, αδυναμίες, θέματα, βάρητα. Σε παρακαλώ όμως να με βοηθήσεις. Και ξέρω πώς θα με βοηθήσεις. Βάλε πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Συνήθως βάζουμε πρώτα τη δουλειά μας και μετά λέει αν περισσέψει όχι. Θα βάλεις πρώτα πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γράψω ένα γράμμα σε αυτή την ψυχή. Μπορεί, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται στο βασιλάκι. Έφυγε ο Φίλιππας ο Κοντογιαννάτος και είναι πάνω στην παρουσία του Θεού τώρα. Και τα λουδάκια εδώ πέρα. Τώρα έρχονταν και τα πότες εδώ. Χρόνια. Δική του είναι όλη η αυλή. Και μετά όλα τα άλλα. Ποιος από εσάς, λέει, μεριμνών μπορεί να προσθέσει 3 πόντους στο ανάστημα? Να μας αρέσει να αγαπάμε την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Έζησε την αλήθεια, αλλά και είπε την αλήθεια. Άκουσα όλες, λέει, ψυχή. Έλα εδώ. Τι έγινε, λέει, με σένα? Λέει, εμένα, τι έγινε? Καήκαμε. Λέει, γιατί? Λέει, με πιάσανε μοιχευωμένοι, να με σκοτώσουν τώρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, σε συγχωρώ. Άμεσα το καλό σου. Δεύτερον, δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες και θα σε βοηθήσω να μην το ξανακάνεις. Πήγε σε ένας νεαρούλης εκεί πέρα, ο οποίος είχε όβολα. Είχε όβολα. Αν το λένε και στην Κέρκυρα, χάλευε πόσα είχε. Τον είδε ο Κύριος. Άκουσα ό,τι λέει, αδελφέ. Εσύ μέσα στην καρδούλα σου κρατάς, ρε παιδάκι μου, ένα είδωλο. Αυτό το είδωλο πρέπει να βγει. Δεν γίνεται να βγει. Δεν γίνεται, λέει, να με ακολουθήσεις. Και έφυγε. Και τον έβλεπε να χάνεται. Και τον είχε αγαπήσει και τον είχε συμπαθήσει και τον είχε περιβάλει με αγάπη. Και δεν είπε... Λέει, τι? Έλα να πάει στα κομμάτια, είσαι κανένα φάμε τσεμπόρους. Λέει, πόσο έχει ο πίθης αυτό? Λέει, 200 δραχμές. 130 να σου δώσω. Άντε, στο 130, λέει. Και έβγεις εσύ. Έλα, λέει. Δώσε, λέει, 150. Όχι. Δώσε 140. Όχι. Δεν το είχαμε ο Χριστός. Δεν τον φώναξε πίσω. Έλα, λέει, τέλος πάντων, λέει, έλα, λέει. Έχεις πολλά. Βάστα, λέει, τα μισά και τα άλλα μισά αργότερα. Βλέπουμε τι θα κάνουμε. Έχεις, λέει, ένα είδωλο. Ξέρω εγώ, το έχεις 2 μέτρα υψωμένο εκεί και το προσκυνάς. Κάντο ένα κύκο σιλιάντερες. Άντε, να δούμε τι θα γίνει και με σένα. Λέει, παιδί, είσαι, λέει, καλό παιδί, λέει, αφιλότητα γι' αυτό. Όχι τέτοια πράγματα, αδελφοί. Θα φύγεις. Να φύγεις. Αυτό πρέπει να βγει από τη ζωή σου. Πρέπει να βγει από τη δική μου ζωή. Θα βγει. Τι να σας πω, αγαπητοί μου, τώρα. Να τα συμβιβάσουμε. Λέει, τι γίνεται με σένα? Λέει, τι να γίνει με σένα? Ο περισσότερος κόσμος δίνει διπλή ζωή. Μία στο σπίτι του, μία άξω από το σπίτι του, μισή στο σπίτι, άλλη μισή απόξω, 3/4 απόξω, 1/3 από μέσα. Ο Θεός θα φυλάξει το τι γίνεται. Λέει, τι να κάνουμε τώρα? Το ρωτάς. Και βρήκες εμένα να με ρωτήσεις. Τι να σου πω? Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σε αυτό το σημείο κανένα συμβιβασμός. Είναι αμαρτία.
να μάθω να προσεύχεστε στη ζωή μου να λέω την αμαρτία, αμαρτία. Αυτός λέει τι έχει. Αυτός έχει, λέει, την περκυλώση. Το ακούει ο άλλος την περκυλώση, λέει, ποιος θέλει να είναι αυτό. Μάρκα αυτοκινήτου. Ξέρεις τι είναι το την περκυλώση, το χτυπιό. Πες του να το καταλάβει, ρε, εμείς εφηματικός πες. Την περκυλώση. Θα του το πεις το αλλινού. Άκουσε ψυχούλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν με ρώτησες. Αυτό ο λόγος του Θεού το απορρίπτει. Εάν δεν πω την αμαρτία, αμαρτία. Πώς θέλετε να την πω. Σχήματα κάναμε, από εδώ τα φέραμε, έτσι τα κάναμε, από εδώ τα γυρίσαμε κτλ. Να το χάλι, να το αποτέλεσμα. Να κάνουμε τι. Ο λόγος του Θεού λέει ανάμεσα στα άλλα. Μην είσαστε εσείς οι στρατηγοί του Ισραήλ κουτούτσικοι. Λέει γιατί. Μην ακουμπάτε απάνω σε μεγάλες και πολλές μεραρχίες. Πριν γίνει μάχη να λέτε, όποιος είναι δειλός να φύγει. Όποιος είναι νιώπαντος να πάρει άδεια. Όποιος εφύτεψε αμπελώνα, του αρέσει δηλαδή κατά πίσω, δεν κάνει για τη μάχη. Κακό θα σας κάνουν οι πολλές μεραρχίες και όχι καλό. Λίγοι, ελάχιστοι, 10, 1, αυτός είναι. Εγώ είμαι η αλήθεια. Να γυρίσουμε πίσω, αγαπητοί μου, στη Γενή Διαθήκη. Απευθύνομαι σε 1, 2, 3, εύχομαι σε όλους. Βασικά στον εαυτό. Απόψε να πούμε κάτι. Λοιπόν, άρχισε την Γενή Διαθήκη από την αρχή. Πάρε 3 μολύβια, 1 πράσινο, 1 κόκκινο και 1 μαύρο. Ό,τι σου αρέσει υπογράμμισέ το κόκκινο. Ό,τι σε ευλόγησε στη ζωή σου βάλ το μαύρο. Και ό,τι δεν κατάλαβες βάλ μια κόκκινη μολύβια από κάτω. Δεν το κατάλαβες. Μη ρωτήσεις κανέναν. Πες το στο Χριστό. Κύριε, αυτό... Και θα περάσει και εγώ. Και ξαφνικά ένα βράδυ από τον άμβονα θα ακούσεις τη λύση. Χα, και θα γελά. Αλλά σου λέει, γιατί γελάς. 6 μήνες το αγαπητού Κυρίου, λέει. Τώρα ήρθε η ώρα, το λέει, μου το είπε. Λόγω του Θεού. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις 6 κεφάλαια. Ένα εδάφιο, αν μπορείς. Αλλά αυτό το εδάφιο, να το μελετήσεις. Ο Ιησούς Χριστός, καθισμένος εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Πρώτον, ενδυχάνει υπέρ ημών. Του μιλάει του πατέρα. Ακούσε πατέρα, είναι η Μάρθα από κάτω και διαβάζει τώρα το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, να στείλουμε κάτω. Και δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός λειτουργεί την πίστη μας, την Εκκλησία. Είναι ο λειτουργός της Εκκλησίας. Διαβάστε Εβραίους. Ζήτα, ήταν. Έχετε τη γύρω. Μείον δεύτερο. Θέλω να ρωτήσεις. Και βοήθησέ με στην προσευχούλα σου, μη σου κάνω και το δάσκαλο. Να ρωτάω. Δεν το ξέρεις. Δεν είχε μέσα. Μου έλεγαν για ένα καημένο να πάνε και στη Γερμανία. Αυτός ήταν από κάποιο μέρος απάνω. Κιλκής. Πόντιος. Είχε μια λύρα. Όπου πανηγύρι, όπου γιορτή την Κυριακή μαζευόταν εκεί στα καφενεία. Είχε ελληνικά καφενεία εκεί πέρα. Και έπαιζε τη λύρα του αυτός. Χορεύαν του τη δω. Ξορεύαν τα λεφτά του. Είχε ένα παιδάκι, λέει, 19 ετών, γλίστρησε τώρα πριν λίγο καιρό σε ένα ανάχωμα, άνοιξε η πόρτα, έπεσε το παιδί έξω, 19 χρονών λεβέντης. Και πέρασε το αυτοκίνητο, έκαμε βόλτα το αυτοκίνητο και πέρασε από πάνω και το έγιωσε. Το αυτοίδι το παιδί, έγιωσε, σκοτώθηκε μόνο. Και πήρε ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, του δώσαν εκεί πέρα το Λόγο του Θεού. Πού να ξέρει, ούτε γράμματα ξέρει, ούτε καταλαβαίνει. Έφτασε εκεί. Στη συνομιλία του Κυρίου με τη Σαμαρίτισσα που τον ερώτησε
Λέει, εμείς δεν πού να προσκυνάμε. Σε αυτό το όρος, στο γαριζί, εσείς λέτε, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Αυτό το διάβασα, δεν το κατάλαβα. Λέει, τι δεν κατάλαβες. Εδώ λέει να πάνε, λέει, να προσκυνήσουν τα γιώρος. Λέει, πού το βρήκες τα γιώρος, του λέει. Πάνε να τη φέρω την Καινή Διαθήκη. Τίποτα δεν καταλάβαινε. Και αυτή την ψυχή τη βλέπεις με τα λίγα πραγματάκια. Όχι φως. Έχει κανένα φορά βλέπει ένας άνθρωπος από το ένα μάτι με έναν δέκατον της οράσεως. Αυτό το λίγο φως. Τον ευλόγησε ο Θεός και θα τον ευλογήσει κι άλλο. Ψυχούλα ζήτησε κάθε πρωί από τον Κύριο και κάθε βράδυ. Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Και θα είναι ευλογημένη η ημέρα όπου η ψυχούλα θα πει στο τέλος, σήμερα του μοιάσα του Κυρίου λίγο πιο πολύ. Σε εκείνο το άγαλμα που έχω μέσα μου, τράβηξα ακόμα έτσι μία με το σκαρπέλο και λίγο τώρα του μοιάζω. Έχεις δει πως γίνονται τα αγάλματα, Στην αρχή δεν ξέρεις τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ένα τετράγωνο πράγμα κάνει, το χτυπάει, τώρα το αεροπλάνο θα κάνει, άνθρωπο θα κάνει, άμαξα θα κάνει, πουλί θα κάνει. Δεν το βλέπεις. Έπειτα από 10 μέρες όμως βλέπεις, λες, άνθρωπος είναι. Α, το βλέπω για να πάμε στον κυλό, εδώ μικραίνει, εδώ πλαταίνει, άνθρωπος είναι. Επειτά από λίγο καιρό λες, όχι είναι άνθρωπος μόνο, αλλά φαίνεται είναι κάποιος με μακρύ φόρεμα. Μέχρι κάτω. Και έπειτα από λίγο καιρό βλέπεις, λες, αυτός είναι άντρας, τρίχει μουστάκι. Και έπειτα από καιρό το κοιτάς και λες, πώς ξέρεις ποιος είναι αυτός. Είναι ο τάδε φιλόσοφος. Έχω δει ένα όμοιο άγαλμα, λέει, καπαλού. Αυτό φτάνει το πνεύμα το Άγιον στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Οι άλλοι αναγνωρίζουν τον Χριστό. Έτσι και δεν πέτυχα στη ζωή μου να μοιάσω του Χριστού. Και μοιάζω του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Διαγόρα, του Πυθαγόρα, του Μεγαλέξανδρου, του Ναπολέοντα. Δεν όλοι να μοιάζω. Και αφήσω και ένα μουστάκι του Χίτλερ. Δεν γίνεται τίποτα. Δε. Να μοιάσεις του Χριστού. Γι' αυτό είσαι εδώ κάτω. Ξέρεις εδώ κάτω. Ξέρεις γιατί μένεις εδώ κάτω, ψυχή. Πρώτον, για να πληροφορηθείς για το αίμα, για τη χάρη, για το σταυρό, για την απολύτρωση. Και δεύτερον, για να μοιάσεις του Χριστού. Και να σε βλέπει ο άλλος και να μπορεί να λες, αυτός είναι του Χριστού. Αυτή η ψυχή είναι του Κυρίου. Πάντα να θυμόσαστε. Και είναι το παράδειγμα που λέμε κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ήταν, λέει, μια φορά ένας Ιεραπόστολος στην Κίνα και πήγε να τον δει ένας φίλος του από κάποιο άλλο μέρος. Αλλά φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός ήταν άρρωστος εκείνη την ημέρα. Και έστειλε μια κοπελίτσα Κινεζούλα. Όπως εμείς στο λιμάνι, αν έρθει ένας Κινέζος, τον βλέπουμε αμέσως, έτσι και εκείνη, όταν πάει ένας μη Κινέζος, της λέει, δεν χρειάζεται να σου πω πώς είναι, θα δεις έναν μη Κινέζο. Και της έδωσε το αμάξι του. Και πήγε η μικρή. Κάθισε ο άνθρωπος δίπλα, ήξερε λίγα Ιγγλέζικα, φαίνεται τη μικρούλα, και αυτός της μιλούσε συνεχώς για ένα πρόσωπο γλυκί, για ένα πρόσωπο ωραίο, για ένα πρόσωπο γεμάτο αγάπη, για ένα πρόσωπο γεμάτο θυσία. Η μικρούλα η Κινέζα, η τιματέτη, έτσι ήταν. Όλο γέλαγε. Τι λέει, μα γιατί γελάς, ξέρεις, λέει, για ποιον σου λέω. Αμέλη. Μου λες, λέει, για το δάσκαλο που έχουμε στο Κυριακό σχολείο. Φαίνεται πως υπήρξε κάποιος δάσκαλος στο Κυριακό σχολείο που είχε καταφέρει στην ψυχή αυτού του παιδιού να αποτυπώσει τη ζωή και το χαρακτήρα του. Όλα τα άλλα είναι χριστιανική φιλολογία. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε την αλήθεια. Και αν σε ρωτούσαν απόψε
Δύο πράγματα είχα να τα επαναλάβω, να τα πω, να στα ξαναπώ. Πρώτον, ας γυρίσουμε ξανά στην Καινή Διαθήκη. Και από απόψε, ας γυρίσουμε ξανά στη σμήλευση του χαρακτήρα και της ζωής, της διαγωγής και της συμπεριφοράς της καθημερινής και απλής του Χριστού στη ζωή μας. Και είπαμε και ένα τρίτο, αν θέλετε, βοηθήστε τον άμβονα με προσευχή και με υπομονή να λέει την αμαρτία αμαρτία, έτσι που το Πνεύμα του Άγιο να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Κάτω από τη χάρη σου και την ευλογία σου στεκόμαστε. Το έλεος σου ζητάμε. Βοήθησέ με να φοβηθώ την αμαρτία. Βοήθησέ με από το να αλλάξω ετικέτα στην αμαρτία. Βοήθησε την Εκκλησιά των τελευταίων ημερών να ξαναγυρίσει στην Καινή Διαθήκη. Και πες μας για την ανάγκη τη σωτηριακή του αγιασμού. Και αγιασμός πάει να πει να σου μοιάσουμε. Κάθε μέρα, όλη μέρα, λεπτό με λεπτό, σημάδι σημάδι, βήμα με βήμα. Για τη δόξα του Πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Θεό. Ανάγκη διπλή. Πρώτον να απολογηθώ ενώπιον της Εκκλησίας και δεύτερον να ενημερώσω την Εκκλησία για την απουσία του προηγούμενου Σάββατο. Οι αγαπητοί αδελφοί της Δυτικής Γερμανίας που επιμελούνται με πόνο, με μόχθο, με υδρότα και αίμα και θυσία το έργο στη Δυτική Γερμανία και φέτος για ένα πέμπτο χρόνο με εκάλεσαν να διακονήσω, να συνυπηρετήσω την σύναξη των Ελευθέρων Εκκλησιών Δυτικής Γερμανίας. Έφυγα το Σάββατο, ήμουν εκεί η ώρα 6 ακριβώς και έπειτα από 5 λεπτά είχα την πρώτη ομιλία. Κύριος ο Θεός μας ευλόγησε πολλές ψυχές και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Συγκινητικά, μια βάπτιση και όπως λέγαμε στην πρώτη ώρα, μια βάπτιση που εκυριαρχούσε το νεανικό στοιχείο. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει. Τον τελευταίο καιρό αυτές ήταν οι πληροφορίες μου και από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως σας έλεγα το Σάββατο που είμαστε κοντά, και από την Αγγλία και από το Λονδίνο και από τη Γερμανία τώρα που έρχομαι, σας λέγω ότι οι νέοι κουράστηκαν, οι νέοι απογοητεύτηκαν, οι νέοι εξητούν, οι νέοι επιστρέφουν στην αλήθεια. Ήθε να μας ευλογήσει, ήθε να μας βοηθήσει, ήθε ο Κύριος να μας ζεστάνει εμάς για να σταθούμε κοντά Τους. Ο Θεός με ευλόγησε, ο Θεός μας ελέησε, ο Κύριος έκαμε έργο ευλογητό. Συν της άλλης είχα και μια άλλη πρόσθετη ευλογία. Δεν επραγματοποιήθηκαν οι απειλές του εγγονού μου να με διαγράψει από τις καταστάσεις των συγγενών. Διότι δεν είχα πάει ποτέ να τον δω τον Καημενούλη. Και ήταν και μια πρόσθετη ευλογία. Είχαν καταβεί τα παιδιά από το Αμβούργο. Διακόνησαν και υπηρετήσαν τα κυριακά σχολεία. Θέλω να πω τα παιδιά και τους νέους εκεί. Και είχα κατέβει κάτω και ο Κρήτον και η Σοφία Βαζεϊκά μαζί με την οικογένεια του αγαπητού του Σπύρου του Φίλου. Και έτσι είδα και τον Ορφέα τον εγγονό. Θα σας έλεγα περισσότερα για την ευλογία αυτή, για την σύναξη εκείνη, αλλά παρακαλώ ιδιαίτερως από πρώτο στόμα να τα ακούσετε από τον αγαπητό τον Μάκη τον Κοντογιαννάτο, που ξαφνικά με αιτία την αναχώρηση του πατέρα του για να είναι με τον Κύριο ήρθε κοντά μας για την κηδεία, η κηδεία η οποία θα γίνει από αυτή την εκκλησία αύριο 4:30. Χαιρετισμός αγάπης λοιπόν από τον ίδιο το Μάκη.
1: Δεν μπορεί να συγκινηθεί και δεν μπορεί πραγματικά να βουρκώσουν τα μάτια του όταν ο Θεός, έστω και με τον τρόπο που επέτρεψε, έστω και με την αναχώρηση του πατέρα, βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που αγάπησε, που μίλησε, που προσευχήθηκε μαζί τους, που έζησε μαζί τους, που αντάλλαξαν χαρές και πίκρες και θλίψεις και υπηρεσίες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε πολύ, αδελφοί, για τις προσευχές σας.
0: Πήραν τη σωστή τους τροπή και απάντηση και λύση και διευθέτηση. Πώς? Γιατί τον λησμονάω? Αυτό είναι ένα σατανικό πράγμα. Είναι μια διαβολική έμπνευση. Θέλει συνεχώς και συνεχώς να τραβήξει το μυαλό μας, να τραβήξει την ψυχή και το πνεύμα μας, να στρέψει την καρδιά μας σε πράγματα τα οποία ούτε τιμούν ούτε δοξάζουν τον Πατέρα. Είμαστε μεμψίμοι. Δεν βλέπεις τον άλλον και κάθεται στο τραπέζι και έχει φαΐ, ψωμί, κρέας, φρούτο, κρασί και αρνί στο φούρνο του ρούχου. Πιάτο. Και τρώγεται σαν τα παιδιά που βγάζουν δόντια. Τι έχεις δώσει, δεν μπορούσε να φέρει λίγη μουστάρδα, το ξέχασε, λέει. Το ξέχασε, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Τι να κάνουμε τώρα. Κακός, κακός. να τη κόψουμε το ένα αυτή. Ένα αυτή να του κόψει του ανθρώπου, τώρα ξέρετε την δόλια τη μουστά. Χάριστησε το Θεό. Χαραζιοφάν, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα όταν στέκεσαι στο τραπέζι να φας μια μπουκιά ψωμί, να μην λογαριάζεις μόνο αυτούς που δεν έχουν να το φάνε. Υπάρχει μια κατάσταση, ένα καθεστώς, μια τάξη ανθρώπων χειρότερη αυτούς που έχουν και δεν μπορούν να το φάνε. Και τρώνε μισή φρυγανιά και πίνουν και ένα τσάι. Λέει, το βλέπει το τσάι, λέει, μου είπε ο γιατρός να πίνω ένα τσάι, λέει, είναι βαρύ το δόντι, πάρ' το πίσω. Λέει, τι λέει, ποιο είναι, ελαφρό να είναι, ελαφρό, με μισή φρυγανιά, 10 είμαι και τρώω. Ευχαρίστησε το Θεό. Δεν σου μιλάω για τα υλικά αγαθά. Ευχαρίστησε το Θεό ψυχή. Σου αποκάλυψε την πραγματικότητα. Τώρα μου έλεγε προηγουμένως μια ψυχούλα. Τι γίνεται, μου λέει. Ω καρδιές είναι αυτές, λέει. Τι σκληρά δεν είναι εδώ. Τι πέτρα είναι τώρα. Έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, τον θυμάται ο Άγγελος. Οι άνθρωποι έχουν ανορεξία Θεού. Έχει ωραίτε το Θεό. Πες του. Να δείτε όταν παίζει στην τηλεόραση ποδόσφαιρο. Ωραία, γίνεται μια Αθήνα. Λες και είναι η επαρχιακή πόλη που είναι των 2.000 κατοίκων, την καθημερινή μάλιστα. Είναι όλοι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Άνθρωπε, ευχαριστώ τον Θεό που σε έμαθε την αλήθεια. Πήρες αυτό το βιβλίο στα χεράκια σου και παρηγορήθηκες. Ξέρεις τι είναι Θεός. Ξέρεις γιατί ήρθε ο Χριστός, ξέρεις για το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις την υψίστη αποκάλυψη τι είναι ζωή. Όλοι ξέρουν τι είναι ζωή. Ο άλλος πιστεύει θα ζήσει εδώ πέρα 4.000 χρόνια. 4.000 χρόνια. Είχα ένα αφεντικό προϊστάμενο εκεί που δουλεύω πριν πολλά χρόνια. Υπολογίστε 27-28 χρόνια. Δεν γνώρισα τη γυναίκα του, γιατρός ήταν αυτή η γυναικούλα. Μεγάλη στα χρόνια. Ήθελε να τις παίρνω τους τρεις πρώτους μήνες, μόλις ο άνθρωπος πάρει τη σύνταξή του, παίρνει μισθό από εκεί που δούλευε, πριν τακτοποιηθεί η σύνταξη. Να του παίρνω τη σύνταξη. Ήταν ούτε ντροπή, ούτε υποτιμητικό. Τιμή μου ήταν, δεν εμπιστευόταν σε κανέναν. Και τι να του πάρει, δεν ήταν μετρημένο που υπέγραφε καταστάσει. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πέθανε ο άνθρωπος αυτός, πήγε στη γυναίκα του μια-δύο φορές, μόνη. Σε ένα διαμέρισμα δροσοπούλου και πατησίων. Σας παρακαλώ πολύ, δεν με συγχωρείτε πολύ. Θέλετε τίποτα να σας. Να σας διευκολύνω σε τι άλλο νομίζετε. Όχι. Το κατάλαβα όμως, ξυπνότατη σας λέω γυναίκα γιατρός ήταν. Σε τι μου λέει. Πρέπει να κάνουμε λέει και μια μορφή οικονομιών. Άνθρωποι είμαστε. Είχε περί τα 8 με 10 διαμερίσματα. Είχαν πηγές από κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Και έπαιρνε και μια σύνταξη, να τη φανταστείτε σημερινές δραχμές, 35-40.000 σημερινές. Και ήθελε να μαζέψει λεφτά για τα τέλη της ζωής της. Ξέχασα να σας πω κάτι. Ήταν 88 χρονών τότε. Πού τα βάζε τα τέλη της ζωής της, σε ποιο αιώνα, ποιος την ξέρει. Και εσύ ψυχούλα, έμαθες την αλήθεια και γελάς και ξέρεις ότι φεύγεις και ξέρεις που πας. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Εδώ βλέπεις καθηγητάδες του πανεπιστημίου και σοφούς ακαδημαϊκούς. Αυτά τα πράγματα λέει δεν τα ξέρω. Ο Αριστοτέλης είχε πει, ο Αριστοτέλης είχε πει, ο Χριστός ξέρεις τι είπε. Για αυτά τα πράγματα ψυχή, ευχαριστείς τον Θεό. Για αυτές τις μεγαλόπρεπες πραγματικότητες, δοξάζεις τον Θεό ψυχή. Υψώνεις τα μάτια σου επάνω. Έχουμε και 5 προβλήματα άλυτα. Έχεις και 718 λιμένα. Αυτά. Δόξα στον Θεό. Δεν πάει καλά, λέει, έχω ένα πόνο εδώ. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που έχεις ένα πόνο. Και δεν βλέπω καλά, λέει, με το ένα ματάκι μου, λέει, έχω μια μικρή θαμπούρα. Ευχαρίστησε τον Θεό, διότι έχεις ματάκια. Και στο ένα έχεις θαμπούρα. Ξέρω να βγάλει καθόλου ματάκια, ποτέ. Δεν είδε ποτέ αυτό. Δεν το κάνουμε τώρα. Να πας στο γιατρό σου, να πας. Να πας και να πάρεις και ένα φάρμακο, να πας. Και να πιεις και ένα κουβά ασπιρίνες, πιέστε. Δεν πειράζει. Αλλά αυτή τα πράγματα. Γιατί τρως τον εαυτό σου. Γιατί τρώμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει. Κάθε βράδυ που πέφτεις να κοιμηθείς, να σκέφτεσαι και να λες. Και χτες το βράδυ τέτοια ώρα μου έλεγε ο διάολος. Καλά, λέει, σήμερα, λέει. Αύριο να δούμε τι θα κάνουμε, λέει. Αύριο να δούμε, λέει, πώς θα ζήσεις. Τι να ζήσεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού ζήσεις. Σε πειράζει ο διάβολος. Μας πειράζει ο σατανάς. Τι θα γίνει και τι έγινε. Και γιατί εκείνος και πώς εκείνος. Και εκείνος δεν τάξιζε και εσύ άξιζες. Δεν σου έρχονται τέτοιες σκέψεις στο μυαλό. Να σηκώνεις το πνεύμα σου επάνω. Ξέρω τι αξίζω. Ο Σταυρός του Χριστού μου έχει δώσει το μέτρο της αξίας μου. Και όλα όσα απολαμβάνω, χωρίς να μου πρέπει να τα απολαμβάνω, τον ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Το στοιχείο της ευλογίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Σηκώθηκε στο πρωί και επάτησε στα ποδαράκια σου στη γη, στο πάτωμα. Κάτω έτσι. Μεγάλη ευλογία. Επάτησε στο πάτωμα. Να ξέρεις πόσος κόσμος. Πήγε κάτω στη βούλα να δεις 28 χρόνια ξαπλωμένα απάνω σε ένα κρεβάτι. Και σαν να μην του φτάνε του ανθρώπου αυτό, του βαλένε και ένα σακουλάκι με άμμο και του κρέμεται από το πόδι. Μπας και φύγει. Πού να πάει. Καημένη ψυχή. Και σηκώνεσαι το πρωί και βάζεις το κεφάλι σου κάτω από τη βρύση και πλένεσαι. Και πιτσιλάς κιόλας και έχεις και παρατηρήσει άμα πιτσιλάς. Και το χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Και πίνεις και το καφεδάκι σου το πρωί. Σε ευχαριστώ, Χριστέ. Και πας στη δουλίτσα σου. Υψίστη ευλογία. Διάβασα τώρα τελευταία. Ότι θέλουν να επαναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι και εκεί αντιμετωπίζουν χάσμα και κρίση ανεργίας. Προαιρετική εργασία με χαμηλό μεροκάματο, 2 μεροκάματα την εβδομάδα εις τους συνταξιούχους. Διότι έτσι και πάει ο άνθρωπος σύνταξη, παθαίνει μία κατάθλιψη, γίνεται σαν τις μηχανές που τις βάζεις στην πρίζα και όλη μέρα γκρινιάζουν στο σπίτι τους και ξέρω και τι να κάνουν. Εσύ είσαι πνευματικός άνθρωπος. Εσύ λες να είχα 75 ώρες το 24ωρο, κύριε, και όχι 24. Να πάρω, να μάθω ο Θεός μια γλώσσα να μεταφράσω. Να δώσω ο Θεός δύο ποδαράκια, να πάω εκεί. Ξέρω, έχει δίνει την ψυχούλα. Σήμερα του γράψω ένα γράμμα. Και έχω και ένα τηλέφωνο. Εκεί που θα πάρω, ξέρω ποιον θα πάρω, θα πάρω και μια ψυχούλα. Μου λέει ψυχή, τι κάνεις σήμερα, είσαι καλά, ναι. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και θα φάω νωρίς το μεσημέρι, θα κοιμηθώ μέχρι τη μία και μετά θα πάω τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, θα πάω εκεί πέρα στο Ιπποκράτιο που είναι ο φίλος μου ο Χατζόπουλος με τα ματάκια του εγχειρισμένα. Και μετά θα πάω στην εκκλησία μου. Και μετά θα πάω μισό πιάτο χόρτα. Γιώμησε τη ζωή σου με ευλογία. Θα τις αμελετήσεις. Να έχεις κατάλογο προσευχής. θα πάρω σήμερα προσευχή την εκκλησία στη Χρατζή. Όλη μέρα. Σήμερα θα πάρω στην προσευχή μου την Κέτη που είναι εγχειρισμένη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ευλόγη! Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ευλόγη. Τι έχει εκείνος με το καλό να τα έχει. Και εκείνος που δεν το άξιζε, λέει, ανέβηκε και έγινε. Τι έγινε. Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασώσεως της Ελλήνων. Καλά. Αυτά είναι ανθρώπινα. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Αυτά είναι παιχνίδια. Αυτά είναι που παίζουν τα παιδιά με τους βόλους. Εσένα ο Θεός σε ανέβασε σε άλλα επίπεδα. Κάτω από άλλες προοπτικές για άλλες ευλογίες. Μαθαίνεις γράμματα για να δοξάσεις το Θεό. Άλλος μαθαίνει γράμματα για να... Μια φορά μου έλεγε μια μάνα, θα πεθάνω, μου λέει. Δεν διαφέρει. Και το παιδί της δεν ήθελε να μάθει, λέει, το παιδί της γράμματα. Και όχι τίποτα άλλο, λέει. Όλα του τα ξαδερφάκια, λέει, όλα λέει πάνε στο πανεπιστήμιο. Ότι δεν ήθελε να μάθει το παιδί της γράμματα για να μάθει γράμματα, αλλά για να μην είναι τρία σκαλοπάτια πιο κάτω από τα ξαδερφάκια του. Και τα ξαδερφάκια του τη λένε, ούνα καθίς που δεν έγινες μεγάλος δικηγόρος. Κοιτάξτε μυαλά! Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Από τι μας απάλλαξε. Τι πνεύμα μας έδωσε. Ευλόγη η ψυχή. Να μελετάς και να έχεις το μολύβι σου. Τράβα και μια γραμμή. Αυτό είναι θέμα προσευχής, θα πεις την αγαπητή. Αυτό της ευχαριστώ, Θεέ μου, πάρα πολύ. Έχεις υποσχέσεις για μένα. Εσείς δεν είσαστε εκ του κόσμου τούτου, λέει. Στον πατέρα δεν γύρευσε και του είπε, πατέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει. Όσο ήμουν κοντά τους, λέει, τους φύλακα. Τώρα φεύγω, φύλαξέ τους εσύ, λέει. Δεν σου ζητάω για τον κόσμο, διότι όχι ότι δεν αγαπώ τον κόσμο, δίνω τον εαυτό μου για τον κόσμο. Θέλω μια ειδική μέρημνα και φροντίδα και μια αγαπούλα, ζεστή, ζεστή αγαπούλα για αυτούς, διότι αυτοί, λέει, δεν είναι εκ του κόσμου. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν τους αγαπάει. Αν ήταν εκ τον κόσμο, από τον κόσμο, θα τους αγαπούσε ο κόσμος, θα ήταν ένα κομμάτι δικό του. Φοβάσαι. Μικρόν πίμνιον, διότι σε σένα ο Θεός σε αξίωσε να έχεις μερίδα. Το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Στο 13ο. Εδώ με τα γνωστά γεγονότα, να σας το διαβάσω, να το θυμηθούμε. Ένα λεπτουδάκι. Μισό λεπτό. Να δούμε τι λέει εδώ. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εάν μη νύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τεμού. Εδώ στη μετάφραση λέει, δεν έχεις θέση. Είναι όλα λαθασμένα αυτά τα πράγματα. Μέρος σημαίνει μερίδιο. Και αν πάρετε ένα οποιοδήποτε ελληνικό λεξικό να δείτε τι σημαίνει μερίδιο. Μερίδιο είναι το προϊόν της συμμετοχής σου εις το τέλος της διανομής. Και εμείς το λέμε. Λέει τι έγινε. Έπειρα λέει το μερίδιο μου. Τελείωσε. Κάναμε μια δουλειά. Βγάλαμε τα έξοδά μας. Επήρα το μέρος μου. Το μερίδιο μου. Εδώ πρόκειται περί μεριδίου. Εδώ σε καλεί και με καλεί ο Θεός να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε. Εδώ με καλεί ο Θεός να παλέψουμε. Και στο τέλος λέει το μερίδιό σου. Το μερίδιό σου. Το μερίδιό σου. Για σκεφτείτε σας παρακαλώ σήμερα Σάββατο. Να πάω εδώ από πέρα που είναι ένα μαγαζί εδώ δίπλα, να καθίσω εκεί πέρα. Λέει ο Κύριος, λέει, εδώ δεν γίνεται οι πληρωμές από την οικοδομή. Λέει ναι. Ήρθα να πάρω για τα λεφτά για το χαλίκι. Λέει, έφερες χαλίκι? Δεν έφερα. Έχεις αυτοκίνητο? Λέει, όχι. Δούλεψες? Όχι. Έκανε μου, είσαι καλά σου. Τι μερίδιο θέλεις εσύ? Αφού παίρνουν οι άλλοι, λέει, μερίδιο. Μάθουμε να διαβάσουμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι αλήθεια πως με το μερίδιο κερδίζουμε την βασιλεία? Μη γέννητο. Είναι θέμα χάριτος, αίματος, δωρεάς και σταυρού. Αλλά υπάρχει μερίδιο εδώ. Έτσι λέει εδώ. Και αυτά τα πράγματα μη σου διαφεύγουν. Θα δουλέψεις, θα βγάλεις το ψωμάκι σου, τα μαθήματά σου, τα όποια σου προβλήματα. Και μέσα σε αυτά θα έχεις τον κατάλογο της ημέρας. Θα πάω εδώ, θα κάνω εκείνο. Έχω εκείνο τον παλιό τον ξάδελφο, θα του στείλω ένα σάλπισμα. Έχω εκείνο εκεί τον φίλο μου τον παλιό, εκεί πέρα είμαστε παλιοί συνάδελφοι, θα του στείλω ένα περιοδικάκι, ένα φυλάδιο. Θα πάρω καμιά εικοσαριά φυλάδια και θα πάω εκεί πέρα και θα πω, Κύριε μου, σε παρακαλώ πολύ, να μην δώσω ούτε ένα φυλάδιο πριν το συνοδεύσω με δύο λογάκια. Ψυχούλα, πάρε. Και μου περισσέψανε και 15 δραχμές. Εκεί από κάτω σας το έχω ξαναπεί, στο σπίτι που μένουμε. Είναι ένα ορφανοτροφείο. Έχει όμως προσχολικά παιδάκια. Όταν φτάσουν σε όριον και ηλικία σχολείου, τα πάνε φαίνεται κάπου αλλού. Πού, δεν ξέρω. Είναι όλα ομοιόμορφα ντυμένα και όλα ομοιόμορφα κουρεμένα. Αγοράκια, κοριτσάκια. Αυτά λοιπόν σκαρφαλώνουν πάνω στα σίδερα, όποιος περάσει. Και τους έχουν επιτρέψει να ζητάνε μόνο τσίχλες. Ούτε καραμέλι. Ποιος ξέρει, έτσι τα μάθαμε. Πας λοιπόν εκεί πέρα, μια τσίχλα. Είναι ένα μικρό κοριτσάκι, κάτι μάτια. Τόσα. Τη λένε Άννα. Και όταν πάει καμιά κυρία, σκαρφαλωμένο όπως είναι πάνω, ανεβαίνει. Λέει, Κυρία, Κυρία, εσύ είσαι η μαμά μου. Τραγωδία! Για να ξαναδούμε τι είπαμε. Είμαστε ακόμα στο πρώτο σημείο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Και δεύτερο, δεν μπορείς να κάνεις το δεύτερο, να πάρεις θέση ως προς το δεύτερο, να πεις το δεύτερο, εάν πρώτα δεν έχεις τοποθετηθεί ορθά στο πρώτο. Και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Να θυμάσαι το σταυρό, να θυμάσαι τους εμπτισμούς, να θυμάσαι το αίμα, τον άδειο τάφο, αυτό που λέει στην προς Εβραίους. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο πρώτον ενδυγχάνει υπέρ ημών. Ενδυγχάνει σημαίνει, δεν μεταφράζεται. Μία απόπειρα που έγινε φαίνεται είναι μάλλον επιτυχής. Μεσητεύει, μεσολαβεί. Ναι, οικετεύει. Ναι, δεν είναι αυτό. Ενδυγχάνει είναι καμιά φορά που τρώει ξύλο το από κάτω παιδάκι και πας και λες, τι γίνεται με αυτόν τώρα? Άστο τι δες τώρα, άστο τώρα. Και το παίρνεις από τα χέρια της μάνας, που δικαιολογημένο το κοπανάει. Το παίρνει. Αυτό είναι ενδυγχάνω. Ενδυγχάνει η μάνα την ώρα που παίρνει το παιδί πίσω από την ποδιά της, να μην το δει ο πατέρας του. Είναι ενδυγχάνω. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερον, ο Χριστός λειτουργεί την πίστη μας. Αυτά τα πράγματα θα τα χαίρεσαι. Αυτά τα πράγματα θα τα απολαμβάνεις απάνω. Αυτές τις αλήθειες θα τις ζεις. Θεέ μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου πολύ. Πόσα έκαμε ο Θεός στη ζωή σου, Αγγελική. Πόσα έκαμε στη ζωή μου. Και πόσο εύκολα τα ξεχνάμε. Ενώ αντίθετα ο Θεός το θέλει, να τα θυμόμαστε, όχι για να το είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Για άλλο λόγο. Διότι καθώς τα θυμάσαι, παίρνεις κουράγιο, παίρνεις θάρρος. Άλλε. Πρόβλημα.
2: Βεβαίως.
0: Δεν είναι την πρώτη φορά, είναι την δεύτερη φορά, είναι την 15η φορά. Είσαι καμιά φορά. Υπάρχουν ορισμένες ψυχές. Κάποτε και στη γειτονιά ήταν μια ψυχούλα, κάτι πάθανε με την καρδιά της και έπεφτε τέζα, ξέρει. Την πρώτη φορά που την είδα, αναστατώθηκα, έτρεξα, φώναξε τη γυναίκα μου νερό, μου λέει, γυναίκα μου, γίνεις έτσι. 20 χρόνια δεν

0: Υπάρχει εν απιστία.
1: Πολλές φορές τα σκέφτομαι και το πνεύμα μου ησυχάζει. Λέω, δεν με άφησε να πεθάνω από την πείνα. Άπιστο στην κατοχή. Τώρα θα πεθάνω από την πείνα. Πού είμαι δικός του. Υπάρχει ακόμα ένα γάλισο. Δεν πεθαίνει κανένα. Μη φοβάσαι εσύ ψυχή. Ανήκεις στο Κύριο. Να μας δώσει ο Θεός αυτό το πνεύμα. Ναι, έχουμε προβλήματα άλυτα. Ναι, θα τα λύσει ο Κύριος. Μην αφήσουμε όμως το διάβολο να ανοίξει σαν πηγάδι το στόμα του και να καταποθούμε από τη θλίψη. Το μέτρο τον εκάλεσε να περπατήσει απάνω στα κύματα, απάνω στα νερά, απάνω στον ωκεανό. Εφόσον ατενίζεις στο πρόξενο και ο Θεός. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα θέματα τα επαγγελματικά γίνονται πιο στεγνά και πιο σφιχτά. Ορογάμα! Ορογάμα! Έχει και για το Ίκα! Εδώ. Κάποτε επί 15 μέρες μελετάγαμε το ρογάμα ψαλμό στο Σούνιο. 15 μέρες, πρωί και βράδυ, και δεν φτάσαμε στο τέλος. Ακούστε τι λέει για το Ίκα. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Ένας χαρός φροντίζει σήμερα και αύριο, αύριο ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω λέει αύριο. Και σήμερα και αύριο και εις τον αιώνα. Απιστία μου λέει ήταν τούτο. Αλλάζει, μικραίνει, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Όποιος το δούμε. Λέει ο ψαλμωδός, άλλοι θα ρούνε στα στρατεύματά τους. Άλλοι θα ρούνε στους πολεμιστάδες τους. Άλλοι θα ρούνε επί τα σημαίας και τα σαμάξας αυτών. Αλλά εμείς, επί Κύριον των Θεών του Ισραήλ, θέλουμε χέρι. Πας στο σπιτάκι σου. Για να διαβάσεις ρο γάμα ψαλμό και να πάρεις ένα κόκκινο μολύβι και να γράψεις. Τον συγχωρούντα πάσα στα σαρωμία σου. Ένα. Τον ιατρεύοντα πάσα στα σαρωστία σου. Δύο. Δεν είχε εδώ φόβο για απεργία. Γιατρέ, δεν έχει απεργία εδώ. Ο πάνος. Γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Λυτρώνει εκθοράς τη ζωή σου. Πέμπτο. Σε στεφανώνει με έλεος και εκτιρμούς. Έκτο. Το Ίκα, έβδομον, είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Όγδον, ο Κύριος θα στέκει δικαστή σου και θα κάνει την κρίση όταν σε αδικούνε. Άρε μολύβι, εδώ δίπλα στο περιθώριο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μέχρι εδώ το 22 εδάφιο έχει πάνω από 26 υποσχέσεις. Αυτός ο ψαλμός εδώ μέσα. Και εις το τέλος κλείνει. Ευλόγη η ψυχή μου. Παροξεσμένο το όνομα. Αυτός είναι ο Χριστός που πιστέψαμε. Αυτός είναι ο Θεός που ακουμπήσαμε. Είναι η σημαία μας. Ύστερα από αυτό μπορεί να βάλει στην καρδιά μου αυτή την ευλογητή την προσταχτική. Μη ταρασέσχω ημών η καρδία. Ευλόγη η ψυχή μας τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, για το Χριστό, την αγάπη σου, τη διακονία του Πνεύματος. Απόψε ειδικά να σε ευχαριστήσουμε για τον Λόγο σου, για τον Λόγο σου. Αλήθεια, υποσχέσεις, ζωή εδώ μέσα.

Τα λογάκια τα δικά σου κάνουν τα νέκια μην μέσα μας. Και βοήθησέ μας το ένα μας πόδι να κουμπάει απάνω στο ευλόγι και το δεύτερο πόδι μας απάνω στο άλλο σκέλος και μη λησμονεί. Δυνάμωσέ μας. Αύξησέ μας σε αφιέρωση. Εις επίγνωση της αλήθειας του προσώπου σου. Θυμίσου σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, τα παιδιά μας, το αντικείμενο της προσευχής του Σαββάτου. Κύριε, Κύριε, τις επόμενες ώρες, τίμησέ τις με την παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν.

0: Θεός να σε ευλογήσει.
1: Άρη. Παρακαλώ πάρα πολύ να προσευχηθούμε. Χατζόπουλος με τα μάτια του είναι στην κλινική την Παλαιστινιακή στο Ιπποκράτειο. Ο Παναγιώτης, ο Νταβάρας στη Θεσσαλονίκη. Ο Στούπης ο αδελφός ήρθε μόλις πριν λίγη ώρα. Ο Θεός γνωρίζει. Θυμηθείτε την καρτερούλη. Θυμηθείτε τον Κόλλα. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Πολύ αρρώστια. Θυμηθείτε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Να ακούσουμε τα λόγια του ψαλμού Ρώμη ε 145. Ρώμη ε. Θέλω σε υψώνει, Θεέ μου, βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθεκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί, και θέλω ενεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος φώτρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινή τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλεις ειδηγήστε. Θέλω να λεί περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου. Και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων, και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλω συνδιαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός σου, και θέλω συναλλάξει την δικαιοσύνη σου. Γλέημον και εκτήρμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός ο Κύριος προς πάντας, και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματά σου, Κύριε, θέλουσι σε ενή, και η ορσιή σου θέλουσι σε ευλογή. Την δόξαν της βασιλείας σου θέλουσι κηρύττει, και θέλουσι διηγήστε

αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτει πάντα στους αγαπώντας αυτών, θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου και πάσα σάρξα σε ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Με τις σκέψεις αυτές τις καρδιές μας, αδελφοί, να ευλογήσουμε και εμείς το όνομα του Κυρίου με τη δοξολογία 3. Την τιμήν και λατρείαν στον πλάστην Θεόν, ευλογίαν και δόξαν νυν δόμεν σ' αυτόν. Δοξολογία 3.

Θα ζητήσουμε την ευλογία του Θεού, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί το καταλαβαίνουμε πως την ώρα αυτή, στη σύναξή μας, είσαι και εσύ ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στον κόσμο μας, υποσχέθηκε πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο δικό του το όνομα, συμπαρίσταται και εκείνος. Και στηριγμένοι στην υπόσχεση αυτή, σε ευχαριστούμε την ώρα αυτή και περιμένουμε την επίσκεψη του Πνεύματος του δικού σου στις καρδιές μας. Καθώς στεκόμαστε στην παρουσία σου, αναγνωρίζουμε την δική μας μικρότητα και αδυναμία. Το ξέρουμε πως μόνοι μας είναι αδύνατο να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Το έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα με πείρα πικρή, πως από τον εαυτό μας δεν έχουμε τίποτα απολύτως που να αξίζει. Κύριε, εξομολογούμαστε στην παρουσία σου την ώρα αυτή, πόσο δύσκολο είναι στον εαυτό μας να σταθούμε. Το έχουμε καταλάβει πως αν για μια στιγμή απομακρυνθείς εσύ, το μόνο που μας μένει είναι το χάος και το κενό. Αλλά πόσο σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε, γιατί κάθε φορά που υψώνουμε τις καρδιές μας με προσδοκία στην παρουσία σου, ανταποκρίνεσαι εσύ πλουσιοπάροχα και στέλνεις το δικό σου πνεύμα και μας γεμίζεις και μας διδάσκεις και μας καθοδηγείς. Την ώρα αυτή που είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, υψώνουμε τη φωνή και την καρδιά μας και παρακαλούμε μια τέτοια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος να μας χαρίσεις και πάλι σήμερα. Σε ευχαριστούμε για το λόγο το δικό σου που τον κρατούμε στα χέρια μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις εκεί αποθησαυρίσει όλα εκείνα που χρειάζονται για την πνευματική μας ενημέρωση και προκοπή. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, ερμήνευσε το λόγο το δικό σου που θα μελετήσουμε. Στείλε το πνεύμα το δικό σου να σχολιάσει και να διδάξει και να φωτίσει. Απομάκρυνε, παρακαλούμε, κάθε τι που είναι ανθρώπινο, κάθε τι που δεν είναι δικό σου, κάθε τι που μπορεί να είναι του εχθρού, και κάνε η ώρα αυτή να είναι η ώρα η μεγάλη της ζωής μας, που εσύ θα μας επισκεφθείς και θα μας μιλήσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις έναν έναν και ξέρεις εσύ τι είναι εκείνο που χρειάζεται ο καθής μας. Ξέρεις που δεν υπάρχει ακόμα αναγέννηση, που υπάρχουν αμφιβολίες, που υπάρχουν δισταγμοί, ξέρεις που υπάρχει πτώση, που υπάρχει

και εκτροπή. Κύριε, παρακαλούμε με το πνεύμα σου επισκέψου και διόρθωσε σήμερα εσύ. Δώσε έλεγχο, δώσε ανόρθωση, δώσε να ανοίξουν μάτια, δώσε να ανοίξουν καρδιές. Κάνε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λυτρωτής και θριαμβευτής, να μπει μέσα σε καρδιές που θα φωτιστούν. Κύριε, παρακαλούμε ημέρα η σημερινή, ας κλείσει με την εγγραφή καινούργιων ονομάτων στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Και καθώς είμαστε την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι, παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφθείς και όλους εκείνους ανάμεσά μας, αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που πονούν, που υποφέρουν, που είναι άρρωστοι και τσακισμένοι, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι. Ξέρεις, Κύριε, εσύ πόση δυστυχία υπάρχει στον κόσμο μας, πόσος πόνος, πόση αρρώστια, πόσο δάκρυ. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο μόνος που μπορείς να παρέμβεις, είσαι ο μόνος μεγάλος γιατρός, είσαι ο μόνος που ξέρει να σκουπίζει τα δάκρυα, να ξαναφέρνει το χαμόγελο, να ξαστερώνει και πάλι τον ουρανό. Κύριε, τη δική σου επέμβαση τη θαυματουργική, παρακαλούμε και δεόμαστε να την πραγματοποιήσεις στην περίπτωση καθενός μας. Δώσε να το κατανοήσουν όλοι γύρω μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι πως μόνο σε σένα υπάρχει το φως και η χαρά. Κύριε, κάνε μεγαλύτερα και ενδοξότερα και θαυμαστότερα από αυτά που εμείς μπορούμε να φανταστούμε ή να σκεφτούμε. Δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. 149 να ψάλλουμε.

Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ, εδάφιο 13. Κατά Λουκάν, ΚΔΕΛΤΑ, 13. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλοι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο, δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τίνες είναι οι λόγοι ούτοι τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες, και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ, και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Ποία». Ιδε είπον προς αυτόν τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθιαν ήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτη σπάστη, τρίτη ημέρα είναι σήμερον αυτή αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς. Έτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσιν ότι αυτός ζει. Και την έστον ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και ευρονούτο, καθώς και γυναίκες είπον, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητοι και βραδύ στην καρδίαν, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός, και να εισέλθει εις την δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόκμην όπου επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα, και έκλεινε η ημέρα και εισήλθε δια να μείνει μετ' αυτόν. Και αφού εκάθισε μετ' αυτόν εις την τράπεζαν, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος απ' αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, δεν εκέετο εν ημίν η καρδία ημών, ούτε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών. Ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη στον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντοτα εν τη οδό και πως εγνωρίστη εις αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε λάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη ημίν. Ας είναι αδελφοί το πνεύμα του Θεού εκείνος που θα σχολιάσει σήμερα την ιστορία αυτή στη σκέψη καθενός μας.

μαζί με τους θερμούς αδελφικούς χαιρετισμούς της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, αδελφοί, θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου προσωπική χαρά και συγκίνηση που μου δίνει σήμερα ο Θεός το προνόμιο να βρεθώ μαζί σας και όλοι μαζί να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας στο μεγαλείο του Χριστού. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας που πάντοτε τόσο φιλόφρονα μου δίνει την ευκαιρία να σταθώ σε αυτόν τον άμβονα, σε μια εκκλησία που την έχω ιδιαίτερα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου.

αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Πολλές φορές ρωτήθηκα αν μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή υπάρχει μια δεύτερη σελίδα που να αποπνέει το ίδιο εκείνο συγκινητικό κλίμα της ευγένειας, της τρυφερότητας και της αγάπης, όσο αυτή που διαβάσαμε προηγουμένως από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Εκείνο το περπάτημα του Ιησού Χριστού προς Εμαούς, με συντροφιά δυο από τους μαθητές του, που στάθηκε αδύνατο να τον αναγνωρίσουν. Δεν υπήρξε μονάχα πηγή έμπνευσης για ποιητές που το τραγούδησαν ή για ζωγράφους που προσπάθησαν να το αποθανατήσουν. Πέρα από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά, το περπάτημα εκείνο του Χριστού προς Εμαούς είναι η πείρα η προσωπική καθενός από μας, που δεν αποκλείεται καθόλου να περπατήσαμε συντροφιά με κάποιον άγνωστο δίπλα μας. Και ενώ η καρδιά ημών εκέτο εν ημίν, δεν μπορέσαμε να επιστρατέψουμε εκείνο το ψυχικό δυναμικό που μας ήταν απαραίτητο για να καταλάβουμε ποιος ήταν εκείνος ο άγνωστος οδηπόρος που περπατούσε δίπλα μας. Για να κατανοήσουμε πως το πρόβλημα της ζωής μας το μεγάλο και ας φάνταζε στη σκέψη μας μέχρι τότε άλυτο και φοβερό, θα μπορούσε σε μία μοναχα στιγμή εκείνη την ώρα να λυθεί. Συλλογέμαι ακόμα πως δεν αποκλείεται καθόλου σήμερα το πρωί να υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι, και μάλιστα όχι λίγοι, που ξαναζούν ειδικά αυτή τη στιγμή εκείνη την ιδιάζουσα εμπειρία των δύο μαθητών του Ιησού Χριστού. Ίσως ακόμα να ρωτιούνται το πώς και το γιατί. Ίσως να μην το υποψιάστηκαν. Ποιος είναι ενδεχόμενο να είναι εκείνος ο σιωπηλός οδηπόρος δίπλα τους. Ίσως ακόμα και καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι μαζί του δεν ένιωσαν εκείνο το συναγερμό τον εσωτερικό από την παρουσία του. Ίσως. Όμως ποιος μπορεί να αμφισβητήσει πως το περπάτημα εκείνο προς Εμαούς χωρίς τον Ιησού Χριστό είναι χάος και σκοτάδι και ξεπεσμός, ενώ μαζί με εκείνον είναι φως και χαρά και διτρομός, μια διαφορά πραγματικά αβυσαλαία. Να για ποιο λόγο, καθώς η ιστορία αυτή όμορφη του Λόγου του Θεού ξαναγύρισε στη σκέψη μου τις μέρες αυτές, ένιωσα την υπόδειξη του Πνεύματος του Θεού να τη φέρω στη παρουσία σας σήμερα. Και όλοι μαζί με προσοχή, με επιμέλεια και με προσευχή, να σταθούμε στην παρουσία του Θεού και να ακούσουμε τη δική του τη φωνή. Η ευχή που βγαίνει την ώρα αυτή από την καρδιά μου είναι ο Θείος Παράκλητος που τιμά τη σύναξή μας, να είναι εκείνος που θα οδηγήσει τη σκέψη καθενός μας σε εκείνα τα βασικά και θεμελιακά συμπεράσματα που χρειαζόμαστε, για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε τον Ιησού Χριστό οι ανάγκες μας οι μεγάλες οι πνευματικές, να βρουν την τακτοποίησή τους. Έχω κάνει πολλές φορές τη σκέψη αυτή και την έχω ορισμένες φορές διατυπώσει και δημόσια, ότι δηλαδή η εξιστόρηση του Λουκά και σε ορισμένα κομμάτια του ακόμη περισσότερο, υπάρχει μέσα σε αυτήν μια ποίηση, μια μουσική που είναι πραγματικά ασυνήθιστη. Ρίξτε τη ματιά σας στη σημερινή εξιστόρηση για την πορεία του Χριστού προς Εμαούς και πέστε μου αν δεν διαπιστώνετε μια ομορφιά, μια αρχοντιά που εντυπωσιάζει. Στο ξεκίνημα δύο άνθρωποι μελαγχολικοί, γεμάτοι κατήφια και σκέψεις μαύρες, και στην κατάληξη δύο άνθρωποι ενθουσιασμένοι, γεμάτοι από χαρά, θρίαμβο. Καθώς ξαναντικρίζω νοερά τις λεπτομέρειες, παρατηρώ μια επιφύλαξη στην αρχή, μια συγκρατημένη αισιοδοξία στη μέση, έναν θρίαμβο, ένα ξέσπασμα στο τέλος. Η
Είπα πιο πριν πως αυτό είναι το τυπικό χαρακτηριστικό του Λουκά. Αλλά καθώς ξανασκέφτομαι τη σκέψη μου αυτή και τη φράση, νομίζω ότι θα πρέπει να την διορθώσω. Η χαρά, το ξέσπασμα, ο ενθουσιασμός δεν είναι το χαρακτηριστικό του Λουκά. Είναι το τυπικό χαρακτηριστικό του Ιησού Χριστού. Ποιος άνθρωπος θνητός σε αυτόν τον κόσμο περπάτησε συντροφιά μαζί του? Ποιος άνθρωπος άκουσε τη φωνή του? Ποιος θνητός είδε τη μορφή του και δεν ένιωσε να ξαστερώνει ο ουρανός, να νύχει ορίζοντας, να μαλακώνει η καρδιά του? Ποιος? Το περπάτημα προς Εμαούς, η όμορφη εκείνη και ανεπανάληπτη ιστορία του Λουκά, το μήνυμα που στέλνει σήμερα σε όλους εμάς το Πνεύμα του Θεού. Ένα μήνυμα μάλιστα που πιθανότατα οι πιο πολλοί από εμάς το χρειαζόμαστε και μάλιστα βιαστικά. Την ώρα αυτή του πρωινού της Κυριακής, καθώς η σκέψη μας ξαναζεί εκείνη τη γοητευτική περιπέτεια των δυο μαθητών του Ιησού Χριστού που περπάτησαν προς Εμαούς, είναι πολλά και βασικά τα διδάγματα που θα μπορούσε κανείς να αντλήσει από την ιστορία αυτή της Αγίας Γραφής. Είναι όμως καιρός πολλής που έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως το αντίκρισμα μιας ευαγγελικής περικοπής, αν υπάρχει η φιλοδοξία να το εξαντλήσουμε σε όλο το βάθος και το πλάθος του, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να οδηγούμαστε στον παραλογισμό. Αυτά που λέει ο Θεός, αυτό που αποκαλύπτει το Πνεύμα το δικό του, είναι άπειρα, τεράστια, ακοίταχτα. Να για ποιο λόγο σήμερα το πρωί, στα λίγα λεπτά που η συγκατάβαση του Θεού και η ανοχή του ακροατηρίου μου χαρίζουν πάνω στον άμβονα αυτόν, να γιατί θα ήθελα όσο γίνεται πιο σύντομα να διατυπώσω τρεις παρατηρήσεις και στη συνέχεια να επισημάνω τρεις παρανοήσεις που υπάρχουν μέσα στην ιστορία μας, με την προσδοκία το Πνεύμα του Θεού να τα σχολιάσει όλα αυτά στη σκέψη καθενός μας. Και η πρώτη παρανόηση είναι εκείνη που θα ήθελα παρατήρηση. Θα ήθελα να την χαρακτηρίσω την ώρα αυτή με τον όρο η πιθανότητα. Είναι δηλαδή το ενδεχόμενο σε κάποια στιγμή της ζωής μας, ίσως μάλιστα στιγμή στενόχωρη, μουτρωμένη, δύσκολη, λαχανιασμένη, ενώ βαδίζουμε με σφιγμένη την καρδιά, να βρίσκεται δίπλα μας ο Ιησούς Χριστός και να συμπορεύεται μαζί μας, χωρίς εμείς το πράγμα αυτό να το έχουμε ούτε καν υποψιαστεί. Προσέξτε πως η περιγραφή του Λουκά είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Άλλοι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο, δια να μην γνωρίσω συν αυτών. Φαντάζεστε την επιβλητικότητα, αλλά και την ειρωνία της σκηνής. Οι δύο εκείνοι μαθητές του Ιησού Χριστού, θορυβημένοι, ταραγμένοι, ξαγρυπνισμένοι από όλα εκείνα που είχαν συμβεί τις προηγούμενες μέρες, νιώθουν τις καρδιές τους να κλονίζονται και βαδίζουν μουτρωμένοι και σκοτεινοί. Κι όμως εκείνη την ώρα βρίσκεται δίπλα τους ο Ιησούς Χριστός. Εκείνοι δεν το ξέρουν. Εκείνοι τον θρηνούν πεθαμένο και εκείνος είναι ζωντανός. Εκείνοι τον φαντάζονται χαμένο και όμως είναι προσιτός. Εκείνοι τον θαρρούνε κρυμμένο κι όμως ο Κύριος είναι φανερός. Ένα λάθος σοβαρό των μαθητών, μια εκτροπή τους αδιανόητη, μια πίστη με χαμηλό δυναμικό, μια όραση μοιοπική, μια στάση που πάρα πολύ γρήγορα θα προκαλέσει την επίπληξη, το μάλωμα από το σοβαρό πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τα λόγια «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδίαν, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες». Την ώρα αυτή της σημερινής Κυριακής συλλογέμαι πως δεν αποκλείεται καθόλου την ίδια εκείνη δυσάρεστη πιθανότητα να υπάγονται και ορισμένοι από εμάς. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να ζούμε κάποια δυσάρεστη και δύσκολη στιγμή στη ζωή μας. Να είναι ο δρόμος μας ανηφορικός, να είναι ο αγώνας μας λαχανιασμένος, να φανταζόμαστε πως μας έχει εγκαταλείψει ο Χριστός την ώρα ακριβώς που Εκείνος πορεύεται μαζί μας. Αν είσαι κι εσύ ένας από αυτούς, αν τυχόν ο διάβολος σου ψιθυρίζει στο αυτί σου πως έχει ξεχάσει ο Χριστός και έχει φύγει μακριά σου,
Θα ήθελα τηλεοραστή να σου θυμίσω πως εκείνος όχι μόνο βρίσκεται κοντά σου, αλλά ακόμη περισσότερο πορεύεται δίπλα σου. Πως το φαντάστηκες πως η ταλαιπωρία σου θα αφήνει αδιάφορο τον Ιησού Χριστό. Πως το φαντάστηκες ποιος σου το είπε, πως η αγωνία σου τον αφήνει ασυγκίνητο. Πως μπόρεσες να φανταστείς, πως νόμισες πως εκείνος δεν πονάει μαζί σου, δεν δακρύζει μαζί σου, δεν συμπορεύεται δίπλα σου. Πως! Εγώ πιστεύω πως η παρουσία σου σήμερα το πρωί σε αυτήν την εκκλησία είναι απόδειξη της αγάπης του Χριστού για σένα προσωπικά, της παρουσίας της δικής του ακριβώς στη ζωή τη δική σου. Είναι το πρώτο σημείο, η πρώτη παρατήρηση στην ιστορία μας. Η πιθανότητα. Η δεύτερη παρατήρησή μου, μετά την πιθανότητα, είναι αυτή που θα της δώσω τον τίτλο «Η πρακτικότητα». Με άλλα λόγια, οι συνέπειες, το αποτέλεσμα στη ζωή των μαθητών από την παρουσία του Κυρίου δίπλα τους. Κοιτάξτε για ακόμη μια φορά την ιστορία μας. Βρίσκεται δίπλα τους ο Ιησούς Χριστός. Και εκείνο το ευλογημένο πλησίασμά του κοντά τους, πόσες τους προσφορίζει ευλογίες και πόσο τους χαρίζει θαλπορή. Πρώτα είναι η κλονισμένη πίστη τους που στηρίζεται ξανά. Τα λόγια του δασκάλου, η θωριά του, η ματιά του, η ερμηνεία του στηρίζουν τα πόδια τους, τις τσακισμένες καρδιές τους, τις κλονισμένες ματιές τους. Και τα γεγονότα, τα ματωμένα του Γολγοθά ξαναφέρνουν για μια στιγμή τη σωστή τους θέση στη σκέψη τους. Ύστερα είναι η σκοτεινιασμένη όψη τους που ξαναζεί τη χαραυγή της. Η μελαγχολία φαίνεται να φεύγει, η θλίψη να χάνεται, ο ουρανός να ξαστερώνει. Οι δύο κινησικοί τροπιοδιπόροι έχουν γίνει τώρα οι χαρούμενοι συνδετημόνες του Χριστού. Τέλος είναι η παγωμένη καρδιά τους που νιώθει και πάλι να ξαναζεσταίνεται. Το βάρος έχει φύγει, η μοναξιά έχει χαθεί, η παγωνιά έχει υποχωρήσει, η έξαψη της παρουσίας του Χριστού έχει γεμίσει ολόκληρη την ατμόσφαιρα. Πολύ το φοβάμαι πως είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν σήμερα ανάμεσά μας άνθρωποι που μόνο θεωρητική αξία δίνουν στο πλησίασμα στη ζωή τους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να για ποιο λόγο θέτησα αυτή την παρατήρηση. Να την τονίσω με τη λέξη «η πρακτικότητα». Γιατί πιστεύω ακράδαντα πως η γνωριμία το πλησίασμα στον Ιησού Χριστό, η συνάντηση μαζί του, η πορεία δίπλα του, δεν μπορεί να αποτελεί μια λεπτομέρεια χαμένη και ξεχασμένη στο παρελθόν για όποιον άνθρωπο τη δοκίμασε και την έζησε μια φορά. Αν λες πως είδες κάποτε στη ζωή σου τον Χριστό, αν ισχυρίζεσαι πως περπάτησες μαζί του, πως αντίκρισες τη θωριά του, πως γνώρισες την καρδιά του, κι όμως σήμερα είσαι πάλι σκυφροπός και μουτρωμένος και μελαγχολικός, τότε πολύ φοβάμαι πως τον Ιησού Χριστό δεν τον γνώρισες ποτέ σου. Αν τον είχες γνωρίσει θα ήσουν αλλαγμένος, ξανανιωμένος, ξαναγεννημένος. Είναι ένας κανόνας αυτός που δεν έχει καμία απολύτως εξαίρεση. Η δεύτερη παρατήρησή μας, η πρακτικότητα. Η τρίτη και τελευταία παρατήρησή μου πάνω στην ιστορία μας, μετά από την πιθανότητα και την πρακτικότητα, είναι αυτή που θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω με τον όρο «η πραγματικότητα». Και εννοώ τώρα πια εκείνη την μοναδική, την ασύλληπτη εμπειρία που δοκιμάζουν οι δύο μαθητές στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ρίξτε τη ματιά σας απροκατάληπτη στην ιστορία μας και πείτε μου αν υπάρχει τίποτα κοινό ανάμεσα σε εκείνους τους δυο σκυθροπούς και μουτρωμένους οδηπόρους που κουρασμένοι σερνούν τα βήματά τους καθώς ξεκινούν από την Ιερουσαλήμ. Με εκείνους τους δύο θριαμβευτές που πηδούν, που τρέχουν καθώς ξαναγυρίζουν πίσω σε αυτήν ύστερα από λίγες ώρες. Στην πρώτη περίπτωση είναι δύο αδύναμοι θνητοί που αδυνατούν να συναντήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που δεν ξέρουν να ερμηνεύσουν την ιστορία, που τρομάζουν, που αδειμονούν. Η δεύτερη περίπτωση
Δύο άνθρωποι γεμάτοι με την παρουσία του Χριστού, που ξέρουν, που τον είδαν, που δεν απορούν. Η ανησυχία, ο φόβος, η απορία από τη μια μεριά, η ηρεμία, η γαλήνη, ο ενθουσιασμός από την άλλη. Η χρονική απόσταση λίγες ώρες, αλλά η ψυχική διαφορά πραγματικά ανυπολόγιστη. Την ώρα αυτή, με πολλή αγάπη και πολλή στοργή, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις γνωρίσει κι εσύ αυτήν την ένδοξη πραγματικότητα. Αν η εμπειρία των δύο εκείνων μαθητών του Ιησού Χριστού σου είναι γνωστή, αν έχεις βιώσει κι εσύ εκείνη την πραγματικά γοητευτική περιπέτειά τους. Και ακόμη μια φορά νιώθω την ανάγκη να σε καλέσω να έρθεις σήμερα στον Ιησού Χριστό. Να ανοίξεις την καρδιά σου και να τον δεχτείς. Να πορευτείς μαζί του, προς Εμαούς. Να ζήσεις με άλλα λόγια το ενδοξότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής. Η πιθανότητα, η πρακτικότητα, η πραγματικότητα, οι τρεις φάσεις, τα τρία στάδια της ιστορίας μας, που σε κάποιο από αυτό δεν αποκλείεται καθόλου, να βιώνεται σήμερα το πρωί η ζωή καθενός μας. Κάτι που αξίζει πραγματικά να ελκύσει την προσοχή μας. Ωστόσο, μετά από τις τρεις αυτές παρατηρήσεις, θα ήθελα πριν κλείσω να διατυπώσω όσο γίνεται πιο σύντομα τρεις παρανοήσεις που προβάλλονται στα λόγια τα αλλεπάλληλα που βγήκαν από το στόμα των μαθητών και που κλείνουν μέσα τους σημαντικότατα διδάγματα για όλους εμάς. Και η πρώτη παρανόηση είναι αυτή που θα ήθελα να την προσδιορίσω με τον όρο «η διήγηση». Διαβάστε τα εδάφια 19-24 του κεφαλαίου μας και θα δείτε αμέσως μια ολόκληρη ιστορία γεμάτη αμφιβολίες, ερωτηματικά, φόβους. Ακούστε. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ως της εστάθειαν ήρ προφήτης, δυνατός εν λόγω και έργο ενώπιον Θεού και παντός λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και εσταύρωσαν, ή μην δελφίζομαι ότι είναι ο μέλλον να λυτρώσει, αλλά και προς τούτης, τρίτη μέρα σήμερα που έγιναν αυτά, αλλά και γυναίκες την εξέπληξαν ημάς, μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήρθον λέγουσε ότι ζει, και την έστον ημετέρων υπήγον εις το μνημείο και ευρονούτο. Αυτόν όμως δεν είδον. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η πρώτη παρανόηση των μαθητών του Ιησού Χριστού. Εκείνος τους είχε χαρίσει μια ένδοξη πραγματικότητα. Και αυτοί την είχαν μετατρέψει σε ιστορία. Εκείνος τους πρόσφερε το βίωμα, το ζεστό, το ζωντανό της παρουσίας του. Και εκείνοι το είχαν αλλάξει σε διήγηση. Συλλογέμαι πως αυτού του είδους η παρανόηση είναι εξαιρετικά συχνή στις μέρες τις δικές μας. Πόσοι και πόσοι σήμερα οι άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί και που όλος και όλος ο χριστιανικός εξοπλισμός τους είναι μια κάποια διήγηση. Βγείτε έξω στον δρόμο, σταματήστε τους ανθρώπους, ρωτήστε τους την άποψή τους για τον Ιησού Χριστό και θα ακούσετε γνώμες, ιστορίες, θρύλους, παραμύθια, διηγήσεις. Να για ποιο λόγο την ώρα αυτή δεν έχω πρόθεση να σε γνωρίζω, να σε ρωτήσω τι και αν γνωρίζεις περί του Χριστού. Αλλά αντίθετα νιώθω την παρόρμηση και μου είναι αδύνατο να αντισταθώ να σε ρωτήσω αν γνωρίζεις τον Χριστό. Άλλο να ξέρεις για εκείνον και άλλο να ξέρεις εκείνον. Αν για σένα ο Χριστός είναι μονάχα θρύλος, ένας ήρωας, μια ιστορία, μια διήγηση. Άκουσε με που σου το λέω. Δεν κέρδισες τη ζωή σου τίποτα απολύτως. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Δεν κέρδισες τη ζωή σου τίποτα απολύτως. Αν αντίθετα γνωρίζεις τον Χριστό, αν είναι εκείνος για σένα σωτήρας και λυτρωτής, τότε κέρδισες τα πάντα. Τότε είναι δικός του ο Χριστός, ζωντανός και ζεστός. Όχι ένας θρύλος, όχι ένας ήρωας, όχι ένα παραμύθι. Ή όπως στην περίπτωση των μαθητών, όχι μια διήγηση. Δεύτερη παρανόηση που βλέπω να προβάλλεται στα λόγια εδώ των μαθητών είναι αυτή που θα την ζωγραφίσω με τον όρο «η εισήγηση».
Και αναφέρομαι την ώρα αυτή στην ευγενική εκείνη πρόσκληση στον Ιησού Χριστό να μπει μέσα στο σπίτι τους και να μείνει μαζί τους, όπως μας τη δίγεται ο Λουκάς. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εδώ βρίσκεται η δεύτερη παρανόηση των μαθητών του Ιησού Χριστού, που προσκαλούν τον Ιησού στο σπίτι τους για να του χαρίσουν τη φιλοξενία και τη θαλπορή τους. Αντί να τον προσκαλέσουν να έρθει μέσα για να τους χαρίσει πλουσιοπάροχα εκείνος από τους θησαυρούς που διαθέτει. Από άποψη εξωτερική, ανθρώπινη, κοινωνική, η πρόσκληση των μαθητών του Ιησού Χριστού είναι πραγματικά άψογη, είναι αριστουργηματική. Όμως το πνεύμα της είναι λαθεμένο. Μείνε μαζί μας, Κύριε, γιατί πέρασε η μέρα και φτάνει η βραδιά και κινδυνεύεις αν θα μείνεις έξω. Στο κρύο, στο σκοτάδι, στην παγωνιά. Κακόμοιρε άνθρωπε που δεν το κατάλαβες, δεν το υποψιάστηκες, ποιος είναι αυτός που συμπορεύεται μαζί σου. Αντί να προσφέρεις στον Ιησού Χριστό την καρδιά σου, θέλεις να του δώσεις από τα δικά σου. Αντί να τον καλέσεις να έρθει μέσα, να σε αλλάξει, να σε ξανακτήσει, να σε ξαναγεννήσει, να σε σώσει και να σε λυτρώσει. Έχω συναντήσει ανθρώπους στη ζωή μου και σίγουρα έχετε συναντήσει κι εσείς, που φαντάζονται ότι μπορούν να προσφέρουν στο Χριστό αντί να πάρουν από εκείνον. Και κάνουν και ο ίδιο λάθος, την ίδια λαθεμένη προσφορά αυτήν των μαθητών του Ιησού Χριστού, την λαθεμένη εισήγηση. Πόσο πιο σωστή και πιο ζεστή θα ήταν εκείνη η προσευχή των μαθητών του Ιησού Χριστού, που θα του έλεγαν, Κύριε, μείνε μαζί μας. Γιατί πέρασε η μέρα και φτάνει η βραδιά και χωρίς τη δική σου προστασία είναι αδύνατο να ζήσουμε. Χωρίς τη δική σου παρουσία είναι αδύνατο να σταθούμε. Χωρίς τη δική σου σωτηρία είναι αδύνατο να δικαιωθούμε. Ρωτιέμαι την ώρα αυτή αν αυτή την προσευχή την έχεις κάποτε απευθύνει στον Χριστό. Αν τον έχεις καλέσει στο σπιτικό σου, στη δουλειά σου, στα παιδιά σου, με εκείνη την ταπεινή προσευχή των μαθητών, Κύριε μείνε μαζί μας. Την όμορφη, την σωστή, την πετυχημένη η τρίτη και τελευταία παρανόηση που βλέπω μέσα στα λόγια των μαθητών του Ιησού Χριστού είναι εκείνη που μετά την διήγηση και την εισήγηση, θα της δώσω τώρα εγώ τον όρο η επεξήγηση, και είναι αυτή που διαφέρεται στα σχόλια των μαθητών μόλις έχει εξαφανιστεί από την παρουσία τους ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε το εδάφιο 32. Και είπον προς αλλήλους, δεν εκέτω εν ημίν η καρδία ημών, ότι ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και ίσως εδώ είναι η σημαντικότερη παρανόηση από όλες τις προηγούμενες. Γιατί την ώρα που τους μιλάει ο Χριστός και τους φωτίζει και τους αγγίζει, εκείνη σκυθροπή και διστακτική, δεν μπορούν, ίσως δεν τολμούν να καταλάβουν ποιος είναι αυτός που βρίσκεται μπροστά τους. Φαντάζεστε τι τραγωδία θα ήταν για εκείνους τους μαθητές, αν αφού τελειώνει όλο το επεισόδιο, δεν ξανάβλεπαν ποτέ στη ζωή τους τον Χριστό. Αν τώρα που είχε έρθει η Αποκάλυψη διαπίστωναν πως δυστυχώς είναι πια πολύ αργά, δεν μπορεί τίποτα να γίνει. Δεν καιγόταν μέσα μας η καρδιά μας την ώρα που μας εξηγούσε τις γραφές? Πώς δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε τότε? Πώς δεν είδαμε ότι είναι ο Χριστός και τώρα το κατανοούμε? Πώς δεν μπορέσαμε να εξαρθούμε? Πώς δεν μπορέσαμε να σταθούμε? Πώς δεν μπορέσαμε να σωθούμε? Πώς? Θυμάμαι κάποια φορά, μόλις είχα τελειώσει κάποιο κηρυγμά μου, ένας πολύ ευγενικός νέος ήρθε τρέχοντας να με χαιρετήσει και μου είπε, ως την ώρα κηρύτεται εσείς το Λόγο του Θεού, εγώ ένιωθα μέσα στην καρδιά μου ένα κάψιμο. Δεν ξαναείδα από τότε ξανά εκείνον τον ευγενικό άνθρωπο. Αλλά κάθε φορά που τον συλλογέμαι
Νιώθω μέσα στην καρδιά μου τη φαρμακερή υποψία. Πως το κάψιμο εκείνο ήταν το μόνο που του έμεινε. Και όλη η πολιορκία που του είχε στήσει ο Χριστός έπηγε πραγματικά χαμένη. Δεν μπόρεσε να καταλάβει το γιατί. Δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει γιατί κεγόταν η καρδιά του. Δεν μπόρεσε να διαθέσει το χρειαζόμενο πνευματικό ανάστημα για να αντικρίσει τον Χριστό. Και έμεινε με εκείνο το κάψιμο σαν μια ανάμνηση ξεχασμένη, πεθαμένη. Αντιόραφη, καθώς ακούς το λόγο του Θεού, νιώθεις μέσα στην καρδιά σου ένα κάψιμο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως δίπλα σου πορεύεται αθέατος ο Ιησούς Χριστός. Και είναι αυτός που απευθύνεται σήμερα σε σένα. Μήπως ξεχνάς την παρουσία του και μας στορεύεις μια διήγηση. Μήπως υποτιμάς την εξουσία του και επινοείς κάποια εισήγηση. Μήπως να θυμάσαι προτιμάς της καρδιάς σου το κάψιμο και αποστρέφεσαι την επεξήγηση. Μήπως. Να σου δώσω μια φιλική συμβουλή. Μη σταματάς στο κάψιμο της καρδιάς σου. Προσπάθησε σήμερα να καταλάβεις το γιατί. Η διήγηση, η εισήγηση, η επεξήγηση, οι τρεις παρανοήσεις που ενεδρεύουν στον δρόμο καθενός μας. Πριν κλείσω τη σημερινή ομιλία μου, ξαναρίχνω τη ματιά μου στην ιστορία μας τη σημερινή και σταματώ γοητευμένο στο εδάφιο 31, που είναι νομίζω το μυστικό της αλλαγής στην καρδιά και στην πορεία των δύο εκείνων μαθητών που συμπορεύτηκαν δίπλα στον Ιησού Χριστό προς Εμαούς. Ακούστε. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Ελάχιστες λέξεις που όμως ερμηνεύουν που βρήκαν το ψυχικό δυναμικό οι δύο εκείνοι κουρασμένοι οδηπόροι για να ξαναγυρίσουν πίσω χαρούμενοι πετώντας την Ιερουσαλήμ και να διηγηθούν στους άλλους μαθητές τα εντιοδό. Ήταν απλούστατα γιατί κι αυτοί τώρα πια εγνώρισαν αυτόν. Σηκώνω για τελευταία φορά τη ματιά μου από την Αγία Γραφή και την προσιλώνω στην περίπτωση της προσωπικής της δικής μου της ζωής, της δικής σου της ζωής. Και ρωτιέμαι αν ένας Λουκάς σημερινός, γιατρός ή όχι αδιάφορο, θα ήθελε να ιστορήσει την περίπτωση και την περιπέτεια τη δική μας, χωρίς καθόλου να απομακρυνθεί από την αλήθεια, αν θα μπορούσε να διηγηθεί για μας, αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Για πολλούς από εμάς έχω την απόλυτη σιγουριά ότι το πράγμα αυτό είναι γεγονός. Είναι όμως και μερικοί άλλοι ανάμεσά μας που καθώς τους αντικρίζω την ώρα αυτή με βαραίνει η παγερή υποψία ότι δεν το έχουν ακόμη δοκιμάσει. Για εκείνους είναι σήμερα η τελευταία σκέψη μου, η τελευταία λέξη μου. Καθώς τους παροτρύνω για ακόμη μια φορά να δεχτούν την προσφορά του Ιησού Χριστού, να τον καλέσουν σήμερα που βρίσκεται ανάμεσά μας, να μπει στην καρδιά τους και να δειπνήσει μαζί τους. Ειδικά μάλιστα τώρα, που ζούμε σε μια εποχή όπου είναι βέβαιο ότι επλησίασε η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Άραγε, θα το κάνουν σήμερα, στα αλήθεια, θα το κάνουν.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, μέσα από τις καρδιές μας, παρακαλούμε και δεόμαστε το πνεύμα το δικό σου να σφραγίσει τα λόγια σου στην καρδιά καθενός μας. Κύριε, καθώς θα μας απολύσεις την ειρήνη σου τώρα, συνόδεψέ μας με τον ελεγχό σου. Κάνε να το καταλάβουμε πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι δίπλα μας ζωντανός. Μην αφήσεις κανείς από μας να μείνει μονάχα με μια ξεχασμένη και χαμένη εμπειρία. Αλλά κάνε ώστε καθένας μας να γνωρίσει πραγματικά τον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε, Κύριε, ό,τι εμείς δεν μπορούμε να πούμε, πες το μας Εσύ. Και δέξου την ώρα αυτή την τιμή και την προσκύνηση που σου στέλνουμε, μαζί με τα λόγια του ένου και της χαράς μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εις τον αγαπήσαντα ημάς, και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, και ως τις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς, εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων.

Καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Και εμείς σας αγαπάμε και σας περιμέναμε για να περάσουμε αυτή τη μέρα μαζί, παίζοντας και τραγουδώντας. Περάστε, περάστε στον κήπο μας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Λουκά, το ΙΤ κεφάλαιο, τα εδάφια 35 έως και 43. Κατά Λουκά ΙΤ 35 έως και 43. Ότε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθη το παρατηνωδόν ζητών. Ακούσας δε όχνον διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησον με. Και οι προπορευόμενοι επέβλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδ, ελέησον με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ρώτησεν αυτόν λέγον, τι θέλεις να σηκάμω. Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψω. Η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευτής ανέβλεψε και οι κολούθοι αυτών δοξάζουν τον Θεό. Και πάσο ο λαός ειδών, είναι σε τον Θεό. Το περιστατικό αυτό που διαβάσαμε περιγράφει ένα από τα θαύματα που έκανε ο Κύριός μας τα χρόνια που βρισκόταν στη γη. Και είναι ένα θαύμα στα χαρακτηριστικά του, ίσως λίγο διαφορετικό από αυτά που συνήθως βλέπουμε να μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και το ιδιαίτερο ίσως χαρακτηριστικό του είναι ότι ενώ συνήθως στις περισσότερες φορές, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες φορές βλέπουμε τον Κύριο να πηγαίνει και να βρίσκει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και να τους θεραπεύει ή τέλος πάντων να έρχονται αυτοί προς τον Κύριο, αλλά χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, παρεκτός κάποιων ιδιαίτερων περιπτώσεων. Βλέπουμε ότι εδώ είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, καθόταν, λέει, στην άκρη του δρόμου, ζητιάνευε, ήταν τυφλός και άκουσε κάποια στιγμή φασαρία. Και ρώτησε γιατί αυτή η φασαρία. Του είπαν ότι περνάει ο Χριστός και αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Οι άνθρωποι προσπαθούν να τον αποτρέψουν, του λένε «Μην ενοχλείς το δάσκαλο». Και αυτός όσο του λέγανε «Μην τον ενοχλείς», τόσο περισσότερο φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και κάποια στιγμή καταφέρει να φτάσει μπροστά στον Χριστό. Το ρωτάει ο Κύριος «Τι θέλεις να σου κάνω». Λέει αυτός ο άνθρωπος «Να δω». Και ο Κύριος μας τον θεραπεύει και μας λέει μετά η ιστορία αυτή που διαβάζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να ακολουθεί τον Χριστό και να τον δοξάζει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση και θα το δούμε στη συνέχεια είναι καταρχήν η επιμονή αυτού του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόταν στην άκρη του δρόμου, ήταν τυφλός και μάλιστα ήταν τυφλός σε μια εποχή που οι ζητιάνοι και γενικώς οι άνθρωποι που είχαν μια αδυναμία στην υγεία τους δεν ετύχαναν ιδιαίτερης προσοχής ούτε ιδιαίτερα καλής μεταχείρισης. Αν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η κοινωνία μας έχει φροντίσει να δημιουργήσει στοιχειωδώς και κάποια μέρημνα ή να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι δυστυχισμένοι. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία ελπίδα, δεν είχαν να περιμένουν τίποτα και το μόνο που μπορούσαν να ελπίζουν ήταν στην ελεημοσύνη των ανθρώπων. Και αυτός ο άνθρωπος αυτό ακριβώς έκανε. Καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Και καθώς ακούει να περνάει ένα πλήθος και να γίνεται φασαρία, αρχίζει και φωνάζει. Και παρά την αδυναμία του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανένα γνωστό από ό,τι φαίνεται, δεν είχε κανένα να τον οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Δεν έβλεπε μπροστά του, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας ζητιάνος, ένας άνθρωπος, όπως θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, κατώτερης κοινωνικής στάθμης, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, αρχίζει όσο του λένε «Σταμάτα, μην ενοχλείς το δάσκαλο», τόσο περισσότερο να προσπαθεί να φτάσει στον Ιησού Χριστό. Και το φαντάζομαι καθώς έχει το πλήθος μπροστά του, να αρχίζει να διαγωνίζεται, να σπρώχνει, να φωνάζει, οι άλλοι να προσπαθούν να τον εμποδίσουν για να μην ενοχλήσει τον Ιησού Χριστό. Και όσο να προσπαθούν να τον εμποδίσουν, τόσο περισσότερο αυτός να αγωνίζεται, τραβώντας ρούχα, σπρώχνοντας, φωνάζοντας. Στην περικοπή που υπάρχει στην ίδια στο Ματθαίο, μας λέει ότι στην προσπάθειά του να φτάσει στο Χριστό, πέταξε και την κάπα που φορούσε, για να μπορέσει πιο εύκολα να πλησιάσει σε εκείνον. Και τελικά κάποια στιγμή καταφέρει να φτάσει μπροστά στο Χριστό. Και εκεί πια, όπως είπαμε και πριν, ακολουθεί αυτή τη χομηθεία που είδαμε, θα τη δούμε στη συνέχεια, και αυτός ο άνθρωπος φεύγει θεραπευμένος. Αυτό που του λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ανάβλεψο. Η πίστη σου σε έσωσε. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος, όπως φαίνεται και από την περιγραφή στο Ματθαίο, δεν πρέπει να ήξερε καλά-καλά ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ίσως είχε ακούσει κάποια πράγματα για εκείνον, ίσως είχε φτάσει φήμη ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει σε εκείνον, προφανώς για να προσπαθεί να φτάσει μπροστά του. Αλλά είναι βέβαιο όμως ότι σαφώς δεν ήξερε ακριβώς ποιος είναι ο Κύριός μας. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας αυτή την ελπίδα ότι αυτός που άκουσε ότι θεράπευσε κάποιος μπορεί να θεραπεύσει και εμένα, κάνει όλον αυτόν τον αγώνα για να φτάσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και το πρώτο που θα ήθελα να αναρωτηθούμε σήμερα είναι κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να αψηφίσουμε και να αγνοήσουμε το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός τους συνάντησε όλους εχθρικούς και αντίθετους, να τον σπρώχνουν προς τα πίσω. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ λίγα προσόντα. Δεν έβλεπε καν μπροστά του. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός και καταφρονεμένος. Και όλα αυτά τα ψηφά και αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και αναρωτιέμαι άραγε, ο καθένας από εμάς στο περιβάλλον που βρίσκεται, πόσο είναι έτοιμος ή πόσο είμαστε έτοιμοι, αν θέλετε, να ψηφίσουμε τέτοιου είδους φωνές. Που μπορεί να μην είναι τέτοιες φωνές που μας πρόχνουν προς τα πίσω, μπορεί να είναι φωνές πιο ήπιες. Έλα μου, εντάξει, στην εκκλησία, κάθε μέρα. Εντάξει, και ο Χριστός καλός δεν λέω. Καλά πράγματα λέτε εκεί πέρα. Αλλά μην γίνεσαι όμως και τόσο φανατικός. Καλά είναι όλα, αλλά με μέτρο. Ή ακόμα φωνές σε ανθρώπους που το περιβάλλον τους ίσως δεν είναι του Κυρίου, που προσπαθούν να τους αποτρέψουν ακόμα και με εχθρικό τρόπο από το να έρθουν σε μια επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ή ακόμα, αν θέλετε, φωνές και μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Ότι, εντάξει, καλά πάμε, αλλά μη σκοτωνόμαστε κιόλας. Ο καθένας από εμάς βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι το εκκλησιαστικό, μπορεί να είναι το περιβάλλον της δουλειάς του, μπορεί να είναι το περιβάλλον του σχολείου, μπορεί να είναι το περιβάλλον της οικογένειάς του. Και ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει σίγουρα αυτή την επίδραση του περιβάλλοντος του. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι μόνος του σε αυτόν τον κόσμο. Και όλοι μας είμαστε δέκτες διαφόρων εισηγήσεων. Και αναρωτιέμαι άρα και επαναλαμβάνω, κατά πόσον είμαστε έτοιμοι, είτε είμαστε του Κυρίου είτε δεν είμαστε του Κυρίου, να αγνοήσουμε τέτοιες φωνές, όπως ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Συνάντησε ένα περιβάλλον εχθρικό, όπως είπαμε πριν, που προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να φτάσει στον Ιησού Χριστό, να τον αποθήσει προς τα πίσω. Και όσο περισσότερο αυτός έβλεπε αυτή την εχθρικότητα, τόσο περισσότερο φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και τελικά βλέπουμε ότι καταφέρνει και φτάνει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είχε σταματήσει πιο πίσω, εάν όταν του λέγανε «Σταμάτα, μη φωνάζεις, να ενοχλείς το δάσκαλο», είχε σταματήσει αν θα είχε θεραπευτεί. Δεν ξέρω αν θα ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις που ο Ιησούς Χριστός πήγε και βρήκε κάποιους ανθρώπους και τους θεράπευσε. Φαίνεται ότι από αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος μας περίμενε εκείνος να φτάσει σε εκείνον. Δεν ξέρω γιατί. Και βεβαίως δεν ξέρουμε όλοι μας πώς χειρίζεται ο Θεός τον κάθε έναν άνθρωπο. Σε άλλους οδηγεί τα πράγματα στη ζωή τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σε άλλους με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας Θεός δίκαιος που ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας και μας φέρνει σε εκείνο το σημείο, ώστε το αν θα δεχθούμε ή όχι το μήνυμα της χάρης του και της σωτηρίας του να είναι θέμα δικής μας επιλογής. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού για να του πει «Μα εμένα οι ευκαιρίες που μου έδωσες ήταν λίγες» ή ότι τα πράγματα ήρθαν τόσο δύσκολα που δεν μπορούσα να τα ξεπεράσω. Πιστεύω ότι και εδώ ισχύει κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει Ιησούς Χριστός, όταν λέει ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, ότι οι ευκαιρίες που δίνει στον καθένα είναι τέτοιες, ώστε να έρθουμε σε εκείνο το σημείο που να μπορούμε να πούμε δέχομαι ή δεν δέχομαι το μήνυμα της χάρης του Χριστού. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε δηλαδή σαν δικαιολογία να φέρουμε τις συνθήκες της ζωής ενώπιον του Θεού. Εκείνος ξέρει και χειρίζεται τα πράγματα, σε άλλους δίνει περισσότερες ευκαιρίες, σε άλλους λιγότερες. Αλλά ό,τι δίνει όμως τον καθένα, είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης του και δεν θα μπορέσουμε να του πούμε ότι σε μένα ήσουν άδικος, ενώ σε εκείνον ήσουν πιο δίκαιος. Έτσι λοιπόν και από αυτόν τον άνθρωπο φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός περίμενε να φτάσει εκείνος μπροστά του. Και αν ο τυφλός, επαναλαμβάνω, είχε σταματήσει ακούγοντας αυτές τις εισηγήσεις των ανθρώπων που βρισκόταν δίπλα του, μην ενοχλείς το δάσκαλο, οι οποίες μπορεί να ήταν καλοπροαίρετες. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα ξεχωριστό δάσκαλο, ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Και πολλοί από αυτούς ίσως με μια διάθεση να προφυλάξουν τον Ιησού Χριστό από τον κόκο, από το να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με ανθρώπους που ερχόταν και του φέρνανε αιτήματα μπροστά τους, ίσως σε μια καλής προαίρεσης αλλά ανόητοι όμως για τα μέτρα του Χριστού. Προσπάθεια προσπαθούσαν να τον προφυλάξουν. Αν λοιπόν ο τυφλός που ήταν δέκτης αυτών των εισηγήσεων, έλεγε, εντάξει, ας μείνω στη γωνιά μου, ίσως να μην είχε θεραπευθεί. Και δεν ξέρω, αδελφοί και φίλοι, πόσο συχνά βρισκόμαστε κι εμείς σε τέτοιες καταστάσεις και όταν βλέπουμε μια αντίδραση του περιβάλλοντος, η οποία κάποιες στιγμές οξύνεται, στο περιβάλλον της δουλειάς μας ίσως. Όταν η μαρτυρία μας αρχίζει και γίνεται ζωντανή και βλέπουμε τις αντιδράσεις να έρχονται πιο έντονες ή μέσα στην οικογένειά μας, μήπως είμαστε πιο εύκολοι να υποστήλουμε τη σημαία, να αρχίσουμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Ότι εντάξει, είμαι του Κυρίου, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Δεν θα χάσω και τη δουλειά μου επειδή είμαι του Κυρίου. Και θα έλεγα ακόμα ότι ίσως τέτοιου είδους επιδράσεις, όχι βέβαια σε τέτοιο βαθμό, αλλά διαφορετικές όμως, μπορεί να συναντάμε ακόμα και μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας στο οποίο βρισκόμαστε. Και δεν εννοώ με αυτό ότι η Εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι καλή ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία στην οποία μας έχει τοποθετήσει και μάλιστα για τη συγκεκριμένη Εκκλησία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι στο περιβάλλον της Εκκλησίας που ο καθένας από εμάς βρίσκεται, ο Θεός ίσως δεν περιμένει περισσότερα από αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι αρκετά. Σε κάθε πνευματική κοινότητα, ο Θεός σηκώνει ανθρώπους και ξεκινάνε κάποιο έργο. Έχουν κάποια ιδιαίτερη αποκάλυψη, κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα και αρχίζουν και χαράζουν έναν δρόμο. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός περιμένει μόνο από αυτούς τους ανθρώπους και μόνο σε αυτούς τους δρόμους να δουλέψουμε. Και όταν είμαστε μέσα σε αυτά ή μέσα στις γενικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, τότε όλα πηγαίνουν καλά. Μπορεί ο Θεός από τον καθένα από εμάς να περιμένει κάτι πολύ περισσότερο στη ζωή του. Μπορεί να περιμένει να ξεκινήσουμε κάτι εμείς οι ίδιοι. Δεν σημαίνει επομένως ότι όταν ταιριάζουμε με τις δραστηριότητες της Εκκλησίας και κάνουμε πάνω κάτω αυτά που κάνουν εκεί οι υπόλοιποι, ότι όλα πάνε καλά και ο Θεός δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς. Μπορεί, αδελφοί, να θέλει να ξεκινήσει ο Θεός κάτι τελείως καινούριο, να κάνει μια καινούρια αφύπνιση, να είμαστε κάποιοι που ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει για να χαράξουμε ένα καινούριο δρόμο. Αυτές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορεί να είναι καλοπροαίρετες και πάρα πολύ καλές, και ίσως να συμβαίνουν επειδή οι υπόλοιποι δεν έχουν αντιληφθεί κάτι που ο Θεός θα αποκαλύπτει σε μένα ή σε εσάς. Δεν σημαίνει όταν αισθάνομαι αυτή την καθοδήγηση από τον Θεό και αυτή την ιδιαίτερη οδηγία ότι θα πρέπει να σταματήσω, επειδή ίσως είναι υπερβολικό αυτό για τον χώρο που βρίσκομαι. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και μας δίνει αυτή την αίσθηση της ησυχίας. Ότι εντάξει, καλά είσαι. Καλά πάνε τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περισσότερο. Και βέβαια υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες έχουν σχηματίσει κάποιες συγκεκριμένες μορφές διακονιών και κανείς επί χρόνια δεν σκέφτεται ότι θα μπορούσε ίσως αυτή η εκκλησία να χρησιμοποιηθεί και για κάτι πολύ περισσότερο. Ή και για να μην μιλάμε για ομάδες πιστών ανθρώπων, ας μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Έχουμε αναρωτηθεί, άρα, αδελφοί, εάν αυτά που κάνουμε και ο τρόπος που έχουμε πάρει τη ζωή μας μέχρι τώρα είναι επαρκής ενώπιον του Θεού. Είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι ο Θεός δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς. Μπορεί ο διάβολος να μας έχει δώσει αυτή την αίσθηση ότι καλός είσαι έτσι όπως είσαι, δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω. Δεν είναι σωστό αυτό ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ενώπιον του Θεού. Και δεν μιλάω τόσο για την προσφορά μας στο έργο, όσο μιλάω για τον ίδιο τον εαυτό μας, για τη διάθεση της καρδιάς μας. Για το πόσο θέλουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού, να του την προσφέρουμε και να του πούμε πάρτινα και δούλεψέ την. Είμαστε σίγουροι ότι δεν κρατάμε κάποια κομμάτια δικά μας που δεν αφήνουμε εκεί τον Θεό να έρθει και να μπει να κάνει ένα έργο. Και όλα αυτά μπορεί να προέρχονται επειδή εμείς έχουμε ησυχάσει και έχουμε πει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Τίποτα παραπάνω δεν χρειάζεται. Όταν ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε τον τρόπο που πορεύτηκαν ενώπιον του Θεού, έλεγαν ότι όλα όσα βλέπω μπροστά μου τα θεωρώ σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Θεού, είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα που περνούσε την βλέπανε σαν μια μέρα κερδισμένη ή χαμένη στη γνώση του προσώπου του Θεού. Έτσι μετρούσαν τις μέρες τους. Εφόσον όλα τα άλλα για τον Παύλο ήταν σκουπίδια, είναι προφανώς ότι δεν μετρούσε αν αυτή τη μέρα κέρδισα περισσότερα σκουπίδια ή λιγότερα σκουπίδια. Όλα όσα έβλεπε μπροστά του, δόξα, κοινωνική φήμη, χρήμα, ο Παύλος τα είχε απαρνηθεί. Όλα αυτά τα θεωρούσε σκουπίδια. Πώς μέτραγε τις μέρες του, αν είχε κερδίσει σε γνώση του προσώπου του Χριστού ή όχι. Είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι ο Παύλος μέσα στις κοινωνίες που βρισκόταν, στις πνευματικές εκκλησίες, σίγουρα επηρέαζε αυτές τις κοινότητες. Και αν ο Θεός θέλει να σηκώσει μέσα σε μια εκκλησία κάποιους ανθρώπους με ένα ιδιαίτερο χάρισμα ή με μια ιδιαίτερη οδηγία σε κάποιο τομέα, αυτό θα επηρεάσει και όλη την υπόλοιπη κοινότητα. Όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε μια εκκλησία που δεν έχει ευαγγελιστικό οραματισμό, είναι δύσκολο να σηκωθεί και να πει: εγώ θα σηκωθώ, έχω τον πόθο μέσα μου να ευαγγελιστώ τους ανθρώπους. Μπορεί να το κάνει, αλλά είναι πιο δύσκολο. Αντίθετα, όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε μια εκκλησία που πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή τη διάθεση να δώσουν το μήνυμα του Χριστού, τότε είναι δύσκολο να μείνει απαθής. Εκεί πια έρχεται το πνεύμα του Θεού και οθεί τον καθένα από εμάς να συμμετέχουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό που βλέπουμε. Χαρίζει ο Θεός ευλογία στην Εκκλησία. Και έχουμε περισσότερο την αίσθηση και την εξήτηση να είμαστε και εμείς μέτοχοι αυτών των ευλογιών. Η πορεία του καθενός μέσα στην Εκκλησία επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους. Και το περιβάλλον τελικά που διαμορφώνουμε όλοι μας μέσα σε αυτή την κοινότητα της Εκκλησίας είναι κάτι που δεν επηρεάζει μόνο εμένα, αλλά επηρεάζει και τους άλλους που βρίσκονται δίπλα μας. Ας είμαστε λοιπόν άνθρωποι αδελφοί που θα τραβήξουμε ο ένας τον άλλον. Δεν θα δούμε ποιος δεν πάει τόσο καλά και να πούμε: αφού αυτός δεν πάει τόσο καλά, εγώ καλύτερος είμαι, καλά είμαι εδώ. Όχι. Ας δούμε με ποιον θα θέλαμε να μοιάσουμε, ποιανού αδελφού το παράδειγμα θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Στη ζωή του, στον οραματισμό του, στον χρόνο που δίνει για τον Κύριο, στην ευαγγελιστική του μαρτυρία. Ας δούμε στον καθένα από εμάς τι είναι εκείνο που θα θέλαμε να του μοιάσουμε. Στην ταπεινότητά του, στην απλότητά του, στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο καθένας από εμάς έχει πράγματα ίσως ξεχωριστά ενώπιον του Θεού. Ας ψάξουμε να βρούμε τι ο Θεός θέλει από τον καθένα από εμάς να κερδίσουμε που δεν το έχουμε αλλά το έχει κάποιος άλλος. Ή και αν δεν το βρίσκουμε σε κάποιον άλλον, ας ψάξουμε να το βρούμε στο πρόσωπο του Χριστού. Και να δούμε πού είμαστε λυπείς και ο καθένας από εμάς να τραβήξει μαζί του και τους άλλους και να πει: αδελφοί, ήμουν λυπής εδώ. Αλλά ο Θεός μου αποκάλυψε αυτό και βλέπω αυτές τις ευλογίες. Θα τις μοιραστώ μαζί σας. Και αυτό το μοίρασμα των ευλογιών, αυτή η αλληλεπίδραση που έχει ο καθένας με τον άλλον, είναι κάτι που είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι θα επηρεάσει όλη την Εκκλησία. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δούμε σε αυτό το κομμάτι που διαβάζουμε είναι αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός: ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο αρκετά συχνά ακούγεται, όχι τόσο μέσα στις εκκλησίες μας, όσο όταν μιλάμε με ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου. Υπάρχει, ξέρετε, μια σύγχυση ως προς το μέγεθος της πίστης και την ποσότητα της πίστης, που θεωρούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η πίστη, τόσο μεγαλύτερα αποτελέσματα θα έχει. Εν μέρη είναι σωστό αυτό. Γιατί εκτός από την ποσότητα της πίστης, ποιος έχει μεγάλη πίστη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το αντικείμενο της πίστης. Ίσως τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν πιστεύω ότι οι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι που σε ποσότητα πιστεύουν πιο πολύ από όλους τους άλλους ανθρώπους και γι' αυτό είναι ξεχωριστοί στις σχέσεις τους με τον Θεό. Δεν είναι αυτό που μας διαφοροποιεί. Στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους που πίστευαν σε κάποια ιδεολογία, πολύ περισσότερο ίσως από όσο πιστεύουν πολλοί χριστιανοί στον Χριστό. Και έδωσαν τη ζωή τους για αυτή την ιδεολογία και βασανίστηκαν και έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, γιατί πίστευαν με πάθος σε μια ιδεολογία. Το ότι δεν είδαν αποτελέσματα όμως στη ζωή τους, το ότι δεν άλλαξε η ζωή τους ή δεν άλλαξε ίσως η κοινωνία, δεν ήταν αποτέλεσμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετή πίστη στα ιδανικά τους. Αλλά ήταν όμως αποτέλεσμα το ότι το αντικείμενο της πίστης τους δεν ήταν το σωστό. Έτσι και εμείς, αδελφοί, εκείνο που μας διαφοροποιεί από τους άλλους ανθρώπους δεν είναι ότι πιστεύουμε πιο πολύ από αυτούς, αλλά είναι ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Εκείνος είναι που κινεί τα νήματα, εκείνος είναι ο μοχλός που όταν μας λέει ότι αν έχουμε μια πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε όρη. Είναι το μέγεθος της πίστης μας αυτό που θα μετακινήσει τα όρη? Όχι. Αλλά είναι ότι θα έχουμε συνείδηση σε ποιον πιστεύουμε, γιατί τον πιστεύουμε, ποιος είναι αυτός που πιστεύουμε και αυτός είναι εκείνος που θα μετακινήσει τα όρη. Αυτός είναι εκείνος που επίσης, που μέσω της πίστης μας, μας χαρίζει και τη σωτηρία. Δεν αναγεννιόμαστε, δεν γινόμαστε του Κυρίου επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό πολύ συχνά πιστεύω το ακούτε και σε ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε που έχουν μια θεοσέβεια. Και το σύνηθες επιχείρημα είναι: μα πώς μπορεί κανείς να έχει τόση πολύ πίστη όσο είχαν αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφει μέσα ο λόγος του Θεού? Ή πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω αυτή την πίστη που τελικά να σωθώ ενώπιον του Θεού? Ο Θεός δεν ζητάει από εμάς να πιστεύουμε πολύ. Ζητάει να πιστεύουμε σε εκείνο. Και σιγά σιγά όσο το γνωρίζουμε θα πιστεύουμε όλο και περισσότερο σε εκείνο και θα τον εμπιστευόμαστε. Αλλά το πρώτο και το κυριότερο που ζητάει από εμάς είναι να ξεκαθαρίσουμε σε ποιον πιστεύουμε. Θα διαβάσω τρία εδάφια από το λόγο του Θεού που ξεκαθαρίζουν αυτό ακριβώς. Το πρώτο είναι από τον Ιωάννη, όπου λέει: ταύτα δε εγγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Δεν έχουμε ζωή εξαιτίας της πίστης μας. Έχουμε ζωή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και όταν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε έχουμε ζωή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μπορεί να πιστεύει κάποιος πάρα πολύ, αλλά σε λάθος πράγμα. Εάν δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, είναι μάταια η πίστη του. Το ίδιο λέει και στις πράξεις. Λέει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Δεν υπάρχει, λέει, άλλο όνομα. Μπορεί να πιστεύεις οποιαδήποτε ιδεολογία και να πιστεύεις πάρα πολύ και να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις και τη ζωή σου. Είναι όπως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους. Μπορεί, λέει, να δώσω και το σώμα μου για να καεί, μπορεί να μοιράσω τα υπάρχοντά μου, μπορεί. Αν όμως δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Έτσι, αντίστοιχα και αυτό, μπορεί να πιστεύω με πάθος σε λάθος πράγμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα άλλο όνομα δεδομένο υπό τον ουρανό μέσω του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Και ακόμα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας πιο μπροστά για πλεονέκτες, για κλέφτες, και τέτοιοι, λέει, υπήρχετε τινές. Αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε, δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Και στα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε, αδελφοί, εκείνο που είναι κοινό στοιχείο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει την πίστη μας στο όνομα το δικό του. Και έχουμε πει και άλλη φορά και έχει τονιστεί πολλές φορές αυτή την Εκκλησία, ότι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για το όνομα του Ιησού Χριστού ή για το όνομα του Θεού Πατέρα, δεν εννοεί ένα όνομα όπως τα δικά μας, Φιλίμων, Γιώργος, Γιάννης, αλλά εννοεί κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις ιδιότητες του προσώπου αυτού. Το όνομα, αυτή την έννοια είχε, ήταν κάτι που εξέφραζε και έδειχνε προς τους ανθρώπους τις ιδιότητες του προσώπου που έφερε αυτό το όνομα. Σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Αλλά αν δείτε όμως και στην Παλαιά Διαθήκη, τα ονόματα που έδινε ο Θεός στους ανθρώπους ήταν ονόματα τα οποία απέδιδαν ίσως τη βασική τους ιδιότητα. Αυτή η χρήση του ονόματος υπάρχει και στη Βίβλο. Και όταν λέει ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα για να σωθείτε, σημαίνει ότι δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο που να έχει τις ιδιότητες που είχε ο Ιησούς Χριστός, ώστε να μπορέσουμε να σωθούμε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος άλλος ο οποίος να είναι αναμάρτητος, να έρθει να ζήσει και να πειραστεί κατά πάντα και να νικήσει την αμαρτία. Αυτή την ιδιότητα και αυτόν τον τρόπο ζωής τον είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό ακριβώς μόνο μέσω του Ιησού Χριστού μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό, αδελφοί, το όνομα του Θεού, το όνομα του Ιησού Χριστού, έχει και άλλες προεκτάσεις. Και έχει προεκτάσεις και ως προς αυτά που περιμένουμε εμείς από τον Ιησού Χριστό. Μας λέει μέσα στο λόγο του ότι ό,τι αν ζητήσετε το ονόματί μου, θα γίνει σε εσάς. Και μας λέει επίσης, στην Επιστολή προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, λέει πως αυτός που δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, δεν θα σας χαρίσει μαζί με αυτόν τα πάντα. Και το ερώτημα που καλό είναι να τίθεται αρκετές φορές σε εμάς, είναι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιο είναι αυτό το αντικείμενο της πίστης μας για το οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Είπαμε ότι δεν μας σώζει τόσο η ποσότητα της πίστης μας, όσο το αντικείμενο της πίστης μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είδαμε επίσης ότι ο Λόγος του Θεού συνδέει άμεσα το όνομα του Ιησού Χριστού και με τη σωτηρία μας, αλλά και με τις ευλογίες που θέλει να έρθει να δώσει σε εμάς. Και αναρωτιέμαι άραγε αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού, το ποιος είναι ο Κύριός μας, το ποιο είναι το αντικείμενο της πίστης μας σε τελική ανάλυση. Το γνωρίζουμε. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Κύριός μας. Αυτό που λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, το εδάφιο που αναφέραμε πριν, είναι ένα εδάφιο, αδελφοί, το οποίο όσο το συνειδητοποιούμε και όσο καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τόσο περισσότερο παρηγορεί και αναπαύει τις ψυχές μας. Λέει πώς αυτός ο Θεός που δεν λυπήθηκε τον Ιησού Χριστό αλλά τον έδωσε για τη σωτηρία σας, δεν θα σας χαρίσει μαζί με αυτόν τα πάντα. Και εδώ μέσα υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το αν καταλαβαίνουμε ποιος είναι αυτός που μας χάρισε ο Θεός. Και όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε, τόσο περισσότερο ευγνώμονες θα είμαστε στον Θεό. Και το δεύτερο είναι ότι όταν καταλάβουμε αυτό, το ποιο είναι το δώρο δηλαδή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός, τότε και τα αιτήματά μας, αυτά δηλαδή που μας λείπουν, θα είναι τέτοια που θα μπορεί ο Θεός να μας χαρίσει μια αυθονία πάνω σε αυτά. Να μας χαρίσει τα πάντα. Εάν δεν απολαμβάνουμε την αυθονία των ευλογιών του Θεού, δεν είναι γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας χαρίσει ευλογίες. Είναι αληθινές αυτές οι υποσχέσεις του. Ότι αν ζητήσετε το ονόματί μου, θα γίνει σε εσάς. Ότι εγώ που σας χάρισα τον Ιησού Χριστό είμαι έτοιμος να σας χαρίσω τα πάντα. Και πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και λέμε τα πάντα. Μα μου λείπουν τόσα πολλά. Μήπως όμως αυτά που μας λείπουν δεν είναι της ποιότητας και του είδους που θέλει ο Θεός να μας χαρίσει. Εάν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, αδελφοί, με τα δικά μας τα αιτήματα και λέμε μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο, τότε συνεχώς θα είμαστε χριστιανοί πεινασμένοι. Θα είμαστε σαν εκείνους τους ανθρώπους που είχαν πάει στον Ιησού Χριστό, επειδή είχαν δει την προηγούμενη μέρα να πολλαπλασιάζει τα ψάρια και τα ψωμιά, και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθατε, λέει, γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα γινόταν κι άλλο ένα θαύμα και θα ξανατρώγανε εκείνη την ημέρα. Δεν έγινε όμως τέτοιο θαύμα. Αντίθετα, εκείνη την ημέρα τους λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι ο άρωτος της ζωής. Και τους λέει επίσης ότι εκείνος είναι ένας άρωτος της ζωής, ο οποίος μπορεί να τους χαρίσει τροφή σε αυθονία. Αυτό το λέει και σε εμάς σήμερα. Όποιος λέει διψάει, ας έρχεται και ας πίνει και θα ξεδιψάσει και θα τρέξουν, λέει, ποταμοί υδατοζώντος από την κοιλιά τους. Αυτό όμως το απολαμβάνουμε, αδελφοί. Αν δεν το απολαμβάνουμε, δεν το απολαμβάνουμε επειδή δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ήταν υπερβολή. Προφανώς όχι. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Αλλά δεν το απολαμβάνουμε όμως, γιατί δεν συνειδητοποιούμε ποιο είναι το δώρο του Θεού. Δεν συνειδητοποιούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που μας χάρισε. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό το δώρο και ότι εφόσον μας έχει δώσει αυτό το δώρο, δεν είναι δυνατόν παρά να μας χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης όλα τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που ο Θεός θέλει να μας χαρίσει. Σκεφτείτε το παράδειγμα ενός ανθρώπου που έρχεται και σας κάνει ένα εξαιρετικό δώρο. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Ένα καταπληκτικό σπίτι. Είναι δυνατόν να πάει κανείς σε αυτόν τον άνθρωπο και να του πει, να σε παρακαλέσω κάτι, με αυτό το σπίτι που μου έδωσες τώρα θα μου χαρίσεις και ένα τραπεζάκι? Ανόητο. Όταν ένας άνθρωπος κάνει ένα τεράστιο δώρο, είναι προφανές ότι η καρδιά του είναι τέτοια που μέσα από αυτήν βγήκε αυτό το τεράστιο δώρο. Δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε να του ζητάμε πράγματα ίσονο σημασία, πράγματα πολύ μικρά και να του πούμε, άραγε τώρα θα μας τα δώσεις αυτά. Προφανώς θα τα χαρίσει. Εφόσον έκανε αυτό το τεράστιο δώρο, θα σου χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα που έχεις ανάγκη. Αλλά τα υπόλοιπα όμως, αδελφοί, που έχουμε πραγματικά ανάγκη, που είναι οι πραγματικές μας ανάγκες ενώπιον του Θεού, όχι αυτές που θέτουμε εμείς σαν ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες που πηγάζουν από τη γνώση του ονόματος του Θεού, που ταιριάζουν με τις ιδιότητες του Θεού. Και αυτό έχει και το νόημα, όσα ζητήσετε εν το ονόματί μου, θα σας τα χαρίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάνουμε μία προσευχή, βάλουμε τα αιτήματά μας και στο τέλος πούμε αυτά στα ζητάμε στο όνομα του Χριστού, ο Θεός δεσμεύεται να μας τα χαρίσει? Προφανώς όχι. Το να ζητάμε πράγματα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σημαίνει πράγματα τα οποία ταιριάζουν με τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού. Αυτά όλα ο Θεός δεσμεύεται ότι θα μας τα χαρίσει. Εάν του ζητήσουμε, για παράδειγμα, να καθαρίσει τη ζωή μας, εάν του ζητάμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, εάν έχουμε τη διάθεση να βγάζουμε την αμαρτία από τη ζωή μας, εάν έχουμε τη διάθεση να δίνουμε τη μαρτυρία μας, εάν έχουμε τη διάθεση να αφήνουμε τον Θεό να έρθει και να μας οδηγήσει όπως εκείνος θέλει να μας οδηγήσει και να μας χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, είναι προφανές ότι όλα αυτά θα μας τα χαρίσει ο Θεός. Εάν έχουμε πρωταρχική προτεραιότητα μέσα στη ζωή μας την εξήτηση της βασιλείας του, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας δώσει πολλές ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Αλλά όταν φτιάχνουμε άλλες προτεραιότητες και βάζουμε πρώτα το να αποκτήσουμε ένα σπίτι, το να γίνουμε κάποιοι στην κοινωνία, το να εξασφαλίσουμε τους απογόνους μας μέχρι τρίτης γενεάς, εάν θέτουμε τέτοιες προτεραιότητες, δεν απαραίτητο ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας καλύψει αυτές τις ανάγκες μας. Μπορεί μέσα στο έλεος του, μπορεί μέσα στα σχέδιά του να είναι και αυτά. Αλλά δεν δεσμεύεται όμως ο Θεός για αυτά, αδελφοί. Και αυτό είναι εκείνο που πολλές φορές μας μπλέκει ίσως. Σκεφτόμαστε αυτό το εδάφιο ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν, ίσως αγαπώντας τον Κύριο. Και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν? Εγώ αγαπάω τον Κύριο, αλλά συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα μες στη ζωή μου. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να συνεργούν στο αγαθό? Ας θυμόμαστε, αδελφοί, ότι το αγαθό δεν είναι το να περνάμε καλά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να περνάμε καλά, μπορεί και να μην περνάμε καλά. Το αγαθό που θέλει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Να του μοιάσουμε και να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις στη ζωή μας μπορεί τα πράγματα να είναι εύκολα, σε κάποιες άλλες μπορεί να είναι δύσκολα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, το αγαθό που εξυπηρετείται είναι το να μοιάζουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλει ο Θεός να εξυπηρετηθεί. Και ας είμαστε έτοιμοι μέσα από τις συνθήκες της ζωής μας, και τις εύκολες και τις δύσκολες, αυτό το εδάφιο που λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, να το βλέπουμε και να το καταλαβαίνουμε. Και να μπορούμε, όπως λέει παρακάτω, να δίνουμε την ευχαριστία κατά πάντα στο Θεό. Το κατά πάντα σημαίνει και για τα καλά και για τα κακά. Τα κακά συσσαγωγικά. Αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι κακά. Αλλά που όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ήταν κακά. Αλλά ήταν καλά, γιατί ο Θεός τα επέτρεψε για να μας κρατήσει μέσα στον δρόμο το δικό του, για να μας αποκαλύψει κάτι περισσότερο για το πρόσωπό του, για να μας οδηγήσει περισσότερο προς την κατεύθυνση τη δικιά του. Και όλα τότε θα καταλάβουμε, εκτός από τις ανοησίες που κάναμε εμείς στη ζωή μας βεβαίως, όλα τότε θα καταλάβουμε ότι και τα εύκολα και τα δύσκολα είχαν ένα σκοπό, στο να μας οδηγήσουν να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, ώστε να μπορέσουμε να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, και προχωράμε και σε μια επόμενη σκέψη, δεν δεσμεύεται ο Θεός ότι θα θεραπεύσει, για παράδειγμα. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και έφτασε μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο τυφλός, και βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τον θεράπευσε. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεσμευόταν να το θεραπεύσει τον τυφλό. Και ο Παύλος είχε προσευχηθεί πολλές φορές για να του πάρει ο Θεός το σκόλωπα που είχε, αυτή την αρρώστια που είχε και τον βασάνιζε. Αλλά ο Θεός όμως του είπε: αρκεί σε ένα χάρις μου. Και ο Παύλος κατάλαβε ότι ο Θεός είχε λόγο που το άφηνε αυτό στη ζωή του και τον ευχαρίστησε γι' αυτό. Και του λέει: στην αδυναμία τη δικιά μου, φαίνεται η δύναμη δικιά σου. Είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για τα ναι και για τα όχι στη ζωή μας. Μπορεί ο Θεός να θέλει να κρατήσει δύσκολες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Έχει κάποιο λόγο που το κάνει. Ας μην έχουμε την αίσθηση ότι και εμείς, οπωσδήποτε, αν ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια που ξεπέρασε ο τυφλός και αν έχουμε μια τόσο δυνατή πίστη σαν του τυφλού, ο Θεός δεσμεύεται να μας θεραπεύσει ή να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Ο Θεός δεσμεύεται να δώσει την απάντηση που κρίνει ότι είναι καλύτερη για μας. Ας είμαστε έτοιμοι εμείς να δεχθούμε την απάντηση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Και αν δεν καταλαβαίνουμε τώρα το γιατί ο Θεός μας δίνει αυτή την απάντηση, είναι σίγουρο, αδελφοί, ότι θα το καταλάβουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά του. Και θα τον ευχαριστήσουμε τότε. Και θα καταλάβουμε για πολλές καταστάσεις μέσα στη ζωή μας ότι ο Θεός είχε κάποιο λόγο που τις άφηνε. Μακάρι όμως να μάθουμε να τον ευχαριστούμε από αυτή τη ζωή. Και να του λέμε: σε ευχαριστώ και για τα ναι, σε ευχαριστώ και για τα όχι. Και ακόμα, αδελφοί, μ' αρέσει σε αυτό το περιστατικό, αυτό που δεν περιγράφεται σε αυτό την περιγραφή, δεν αναφέρεται σε αυτή την περιγραφή, αλλά στην αντίστοιχη περιγραφή του Ματθαίου, αυτό που είπαμε και πριν από λίγο. Ότι ο τυφλός στην προσπάθειά του να φτάσει στον Ιησού Χριστό, διαγωνίζονταν, έσπρωχνε, φώναζε και μεταξύ των άλλων πετάει και την κάβα του. Ήταν ίσως το μόνο που είχε. Μια κάβα που θα τον ζέστενε στα κρύα βράδια, μια κάβα που θα την έριχνε πάνω του για να μπορεί να κοιμηθεί. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα του την αποχωρίζεται. Θα την ξανάβρισκε? Βεβαίως όχι. Ήταν τυφλός. Γινόταν εκεί ένας πανζουρλισμός. Θα πήγαινε μετά να ξαναψάξει να βρει την κάπα του τυφλός ο άνθρωπος? Βεβαίως όχι. Αλλά μπροστά στην προσπάθειά του να φτάσει στον Ιησού Χριστό, είναι έτοιμος να αποχωριστεί οτιδήποτε έχει. Είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας και να τον απολαμβάνουμε στη ζωή μας, να πετάξουμε ό,τι μας βαραίνει, που μπορεί να θεωρούμε ότι μας είναι πολύ απαραίτητο. Αλλά στην πραγματικότητα όμως μπορεί να μην μας είναι τόσο απαραίτητο και να μας παρεμποδίσει. Είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε όλα. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει: ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέξουσαν ημάς αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η αμαρτία, που μακάρι να μην υπάρχει στη ζωή μας, είναι το πιο σημαντικό, και άλλο το βάρος. Μπορεί να μην αμαρτάνουμε, αλλά να συσσωρεύουμε περί τα βάρη στη ζωή μας, που να μας βαραίνουν και να μην μπορούμε να τρέξουμε εύκολα για να δούμε τον Κύριό μας, για να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Να μην μπορούμε να του μοιάσουμε όπως εκείνος θέλει. Που μπορεί να είναι δεσμεύσεις στη ζωή μας, μπορεί να είναι λάθος επιλογές, μπορεί να είναι λάθος χρησιμοποίηση του χρόνου μας, λάθος προτεραιότητες. Χίλια δύο πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολλά βάρη. Είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε από πάνω μας για να μπορέσουμε να τρέξουμε πιο πολύ στον Κύριό μας. Και τέλος, αδελφοί, μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Κύριός μας. Λέει: τι θέλεις να σου κάνω? Και λέει αυτός: να αναβλέψω. Είναι κάτι, μια ερώτηση που την έκανε πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που έρχονταν κοντά του. Γιατί βεβαίως είναι ένας Κύριος που δεν δεσμεύει κανέναν. Σε κανένα δεν θα πάει να του κάνει κάτι, όσο καλό κι αν είναι αυτό, εάν ο ίδιος δεν το θέλει και ο ίδιος δεν το ζητήσει. Και μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο το ότι βεβαίως τυφλός ήταν, τι άλλο θα ζήταγε από τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να ήταν αυτονόητο για αυτόν τον άνθρωπο, πράγματι. Ίσως σε μια ακραία περίπτωση ανοησίας θα μπορούσε να του ζητήσει χρήματα πολλά. Στο τέλος ένα ζητιάνος ήταν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος όμως του ζητάει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Εάν όμως ήταν αυτονόητο για αυτόν, δεν ξέρω πώς αυτονόητο είναι για μας. Δεν ξέρω δηλαδή στα αιτήματά μας και σε αυτά που ζητάμε από τον Χριστό, εάν του ζητάμε πραγματικά αυτά που έχουμε ανάγκη. Είναι αυτονόητο δηλαδή για μας, είναι προφανές ότι έχουμε ίσως την ανάγκη να ανοίξουν περισσότερο τα μάτια μας και να δούμε? Μήπως σε κάποια πράγματα και εμείς βρισκόμαστε όπως ο τυφλός? Τα βλέπουμε θολά, δεν τα βλέπουμε καθαρά και φτάνουμε μπροστά στον Χριστό και αντί να του ζητήσουμε, άνοιξε μας τα μάτια να δούμε, του ζητάμε άλλα πράγματα. Δεν αποκλείεται. Και αν δεν τα βλέπουμε αυτά, αν δεν θέτουμε τα σωστά αιτήματα ενώπιον του Θεού, βεβαίως και ο Κύριος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Λέει: δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ούτε λέει έχουν ανάγκη γιατρού ή υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Εάν αισθανόμαστε σε κάποια πράγματα στη ζωή μας ότι είμαστε υγιείς και δεν ζητάμε από τον Θεό να έρθει να μας θεραπεύσει, δεν πρόκειται ο Ιησούς Χριστός να αλλάξει τη ζωή μας. Αν αυτός ο τυφλός του έλεγε όταν βρέθηκε μπροστά του με τα πολλά και το ρώταγε ο Χριστός: τι θέλεις να σου κάνω? του έλεγε να σταματήσω να είμαι σε αυτή τη γωνιά και να ζω τέλος πάντων σε ένα σπίτι χωρίς να έχω ανάγκη οικονομική κανέναν. Ίσως του κάνω ο Ιησούς Χριστός αυτό. Θα κέρδιζε ο τυφλός κάτι? Όχι σπουδαία πράγματα. Θα παρέμενε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην τυφλότητά του. Μήπως και εμείς, αδελφοί, σε κάποια πράγματα ζητάμε λάθος πράγματα από τον Ιησού Χριστό και μένουμε μέσα στην τυφλότητά μας? Ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας χαρίσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Έχει δεσμευτεί στο λόγο του γι' αυτό. Μακάρι εμείς να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό αυτά που έχουμε ανάγκη. Και τότε θα δούμε ένα πλούτο ευλογιών στη ζωή μας. Την αυθονία που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και τελειώνοντας, μ' αρέσει αυτό που λέει ότι αφού ο τυφλός είδε, μας λέει ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό και δόξαζε τον Θεό. Δεν θα μπορούσε να έχει πάει να δει όλα αυτά που δεν είδε τόσα χρόνια, να δει τους γνωστούς του, να δει τους φίλους του, να δει το μέρος τέλος πάντων που ζητιάνευε, να δει την πόλη του, τίποτα από αυτά. Ακολουθούσε, λέει, τον Χριστό και το δόξαζε. Και αν κοιτάξετε στη γραφή σας τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού περιγράφοντας όλη αυτή την πορεία του τυφλού, θα δείτε ότι πραγματικά, αν τα βάλει κανείς σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακό το πώς βήμα-βήμα αυτός ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό τον τελικό στόχο μπροστά στον Χριστό και πώς τελικά απολαμβάνει αυτή την ευλογία. Τα διαβάζω μόνο από την αρχή. Μας λέει: καθόταν, ακούσας δε όκλο διαβαίνοντα, ρωτούσε τι είναι αυτό και φώναξε. Και στη συνέχεια λέει: έκραζε. Και τέλος πάντων καταφέρνει και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφού επλησίασε, του λέει ο Ιησούς Χριστός τι θέλει να σου κάνω. Και λέει αυτό στον Ιησού Χριστό, λέει, είπε, θέλω να αναβλέψω. Και μας λέει στο τέλος ο Λόγος του Θεού, ανέβλεψε, οικολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεόν. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος καθόταν σε μια γωνιά. Άκουσε για τον Ιησού Χριστό. Άρχισε να φωνάζει για τον Κύριο. Τον εμπόδιζαν. Άρχισε να κράζει για να φτάσει μπροστά στον Κύριο. Καταφέρνει, φτάνει μπροστά σε αυτόν. Λέει στον Ιησού Χριστό τι περιμένει από εκείνον και γεύεται τα αποτελέσματα των ευλογιών του Θεού. Ανέβλεψε, ακολουθούσε και δόξαζε. Σε κάποιο ποσοστό, περισσότερο ή λιγότερο, πολλών από εμάς η ιστορία είναι κάπως έτσι. Και εμάς κάπου μας βρήκε ο Χριστός και εμείς κάπου καθόμασταν και όλοι μας ίσως περισσότερο ή λιγότερο συναντήσαμε την αντίδραση κάπου του περιβάλλοντος μας. Μακάρι και εμείς, σαν τον τυφλό, να έχουμε αυτή την κατάληξη. Να φτάνουμε κάθε τόσο μπροστά στον Χριστό, ξέροντας ποιες είναι οι ανάγκες μας και να του ζητάμε αυτές τις ανάγκες να μας καλύψει. Και όταν μας καλύπτει αυτές τις ανάγκες, να μπορούμε να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, όχι να γυρίζουμε και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού, τις ηλικίες ίσως που μας χαρίζει, αλλά να δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό για αυτό που μας χάρισε και να μπορούμε να τον ακολουθούμε κάθε στιγμή της ζωής μας. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να κρατήσει ό,τι ήταν δικό του και να το σχολιάσει με τις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πολύς λόγος γίνεται, όπως ακούμε κάθε μέρα και σε συζητήσεις πολλές, ότι κάτι συμβαίνει γύρω μας. Μάλιστα, ανάμεσα στους κύκλους των ανθρώπων που γνωρίζουν τις Άγιες Γραφές, που έχουν κάποια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ουσιαστικά, γιατί οι συζητήσεις απλώνονται, τι συμβαίνει, μήπως ο Κύριος έρχεται. Οι Γραφές μας διακηρύττουν πάρα πολλές φορές ότι η παρουσία του Χριστού, η δεύτερη πλέον, η ένδοξη, πλησιάζει. Και τόσα πράγματα συμβαίνουν ολόγυρά μας, τόσο χτυπητά, κάθε μέρα μάλιστα πολλαπλασιάζονται, σε σημείο που διαρωτιέται κανείς πού βρισκόμαστε. Μάλιστα, σήμερα βρισκόμουν σε κάποια εταιρεία και είχα μια συνάντηση με ένα πρόσωπο που διευθύνει την εταιρεία αυτή και μου έλεγε σε μια ευκαιρία που είχαμε σύντομη, τι γνώμη έχεις για τον Γκορμπατσόφ. Βέβαια, κατάλαβα πού περίπου θέλει να περιστρέψει το θέμα του και του είπα, άκουσε να σου πω, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται κάνει κάποιες προσπάθειες ειρηνευτικές, κάποια σχέδια, κάποιες αλλαγές, αλλά βλέπω, επειδή στηριζόμαστε πάνω στη γνώση των προφητιών και των αποκαλύψεων της Αγίας Γραφής, ότι δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Ή το πρόσωπο αυτό που τώρα εμφανίζεται έτσι καλοπροαίρετο και καλοδιάθετο σε κάποια στιγμή να αλλάξει τακτική, ή σε κάποια ώρα ανύποπτη για μας να ανατραπεί και να έρθει ένας άλλος σκληρότερος που θα πάρει τα σχοινιά και τη διεύθυνση της μεγάλης αυτής χώρας στα χέρια του. Πάντως, οι Γραφές, και του μίλησα για το θέμα που απόψε έχουμε, οι Γραφές μας πληροφορούν ότι τα πράγματα είναι τόσο σφιχτά, τόσο χτυπητά γεγονότα συμβαίνουν γύρω μας, που γρήγορα θα συμβούν μεγάλα και τρομακτικά πράγματα στον κόσμο. Και επειδή είναι διακεχημένο ένα ερώτημα, ποια είναι επιτέλους αυτά τα σημάδια, αυτά τα κάποια χτυπητά σημάδια που δείχνουν ότι είμαστε κοντά, ότι ζούμε στις έσχατες μέρες. Ποια είναι αυτά? Και επανέρχομαι ότι είχαμε πάνω στο θέμα αυτό μιλήσει πάρα πολλές φορές και είναι ένα θέμα ανεξάντλητο που θα μιλήσουμε όχι μόνο την ερχόμενη Παρασκευή αλλά και κάποιες άλλες ευκαιρίες που θα έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω είναι πλατή. Και να πούμε, μπαίνοντας αμέσως στο θέμα μας, ότι αυτές τις μέρες που ζούμε μπροστά στα μάτια μας εκπληρώνονται τέτοια προφητικά γεγονότα, τα οποία, εάν προσέχουμε σε αυτά και αν θέλουμε να τα καταλαβαίνουμε σωστά, όχι από την πολιτική χρειά που έχουν τα πράγματα, αλλά από την προφητική εκπλήρωσή τους, θα δούμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Και μιλάω συγκεκριμένα, όλοι πριν από λίγες μέρες ξαφνιαστήκαμε από ένα ειδικό πύραυλο, ο οποίος εξφενδονίστηκε από ένα Ιρακινό αεροπλάνο και χτύπησε ένα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών που βρισκόταν μέσα στον Περσικό κόλπο. Νεκροί δεκάδες, τραυματίες επίσης δεκάδες, έγινε μεγάλη αναστάτωση, έγιναν διαμαρτυρίες, ζήτησε το Ιράκ συγγνώμη από την Αμερικανική κυβέρνηση. Οι Αμερικανοί όμως θέλουν να μάθουν τα αίτια, τι συμβαίνει, ποιος έβαλε τον αεροπόρο να χτυπήσει, και από εκεί και πέρα τα πράγματα έλαβαν μία τροπή και μία εξέλιξη. Αλλά η εξέλιξη είναι άσχετη με τα προφητικά γεγονότα? Ασφαλώς όχι. Θα δούμε ότι οι προφητείες είναι αυτές οι οποίες μιλάνε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο και άλλα πολλά τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά να δούμε τα πράγματα από κοντά, καθώς έλαβαν χώρα. Ύστερα από όλο αυτό το μεγάλο γεγονός του να χτυπηθεί ένα τόσο αρματωμένο ουσιαστικά πλοίο πολεμικό των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις να μην του συμβεί, να έχει όλα τα απαραίτητα ραντάρ και να έχει όλα επίσης τα AVAX, τα γνωστά, τα οποία κυβερνούν την ατμόσφαιρα και τον ορίζοντα και ξέρουν ποιες κινήσεις συμβαίνουν και ποια αεροπλάνα ξένα ή πλοία ή υποβρύχια κινούνται πάνω και κάτω στο χώρο. Να συμβεί κάτι τέτοιο και να έρθει στη θέση ένας κυβερνήτης, ο Ρέιγκαν, να πει ότι όχι μόνο θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εκεί, όχι μόνο θα βάλουμε και άλλα πλοία όπως του Κουβέιτ κάτω από την Αμερικάνικη σημαία, όχι μόνο αν χρειαστεί, είπαν σήμερα τα ραδιόφωνα να ακούσαν τις ειδήσεις, θα κάνουμε και εισβολή μέσα στην Περσία. Διότι οι Πέρσες έχουν πάρει από τους Κινέζους ορισμένους ειδικούς πυράβλους, τους οποίους αρχίζουν και εγκαθιστούν στο έδαφος τους και από την 1η Ιουλίου θα είναι έτοιμοι να χτυπήσουν οποιοδήποτε ξένο εχθρικό στόχο.
Και είπαν οι Αμερικανοί ότι αν αυτά τα πράγματα έτσι συμβούν, ή τουλάχιστον εάν μας δώσουν την υπόσχεση ότι δεν θα τους θέσουν σε χρήση, τότε δεν θα κάνουμε την επέμβαση μέσα στην Περσία. Αλλά θα πει κανείς, για στάσου, καλά, αυτά τα βλέπουμε, αυτά τα καταλαβαίνουμε, αυτά τα παρακολουθούμε, αλλά πώς είναι δυνατόν αυτά να έχουν σχέση με τις προφητείες? Τι θέση έχουν οι προφητείες πάνω σε αυτό? Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλετε, να ανοίξετε τις γραφές σας που είναι μπροστά και να διαβάσουμε μαζί μερικά κομμάτια από το Λόγο του Θεού. Πρώτα-πρώτα να διαβάσουμε από τον προφήτη τον Ιεζεκίλ. Ο προφήτης Ιεζεκίλ, είναι ίσως ευκολότερο να βρείτε τη σελίδα 771. Στον προφήτη Ιεζεκίλ, λοιπόν, θα διαβάσουμε λίγα πράγματα πρώτα, για να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, με πολιτικά ίσως χρώματα, στην πολιτική σφαίρα και στον πολιτικό ορίζοντα, όμως δεν είναι άσχετα με τις προφητείες από τις γραφές, με τα όσα θα συμβούν στις έσχατες μέρες, στις οποίες φαίνεται ότι έχουμε μπει για καλά και ζούμε. Εάν ανοίξατε λοιπόν, διαβάζω από το Λάμδα Ήτα, έχει δύο στήλες, δεξιά, στη δεξιά στήλη κάτω-κάτω, είναι το Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, πρώτα τα έξι αυτά εδάφια. Η Εζεκίλ, σελίδα 771, Λάμδα Ήτα 1 έως 6. Διαβάζουμε εκεί. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ. Αυτό το προς εμέ είναι ο προφήτης, ο Εζεκίλ. Λέγον, «Ιέ ανθρώπου, στήριξον το προσωπόν σου επί Γόγ, την γην του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσον κατά αυτού, και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ,

Αλλά σε πρώτη ματιά, για όσους δεν μελετούν καιρό και δεν έχουν κάπως οικειοποιηθεί με τα κείμενα των γραφών, αυτά ακόμα φαίνονται λίγο πολύ άγνωστα εδάφη και απροσγείωτος αισθάνεται κανείς πάνω σε αυτό το έδαφος. Εν τούτης όμως, με μια μικρή βοήθεια την οποία θα δώσουμε τώρα, καθώς θα προσέξουμε τα χωρία αυτά, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο μεγαλειώδη, αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε από την εποχή που είναι γραμμένα αυτά τα λόγια του Θεού, περίπου 2.600 χρόνια μακριά, δηλαδή πλησιάζουμε τις 3.000. Και δεν είναι πολύ εύκολο να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός πώς είναι δυνατόν 2.500 και πλέον χρόνια, μακριά από την εποχή μας, να περιγράφονται γεγονότα που έχουν σήμερα στην εποχή μας εφαρμογή και να τα βλέπουμε να συμβαίνουν ολόγυρά μας. Πρώτα-πρώτα, στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο που διαβάσαμε, είναι μια προφητεία η οποία γίνεται προς τον Γόγ, τον οποίον παρακάτω τον ονομάζει τον ηγεμόνα, μιας γης η οποία ονομάζεται Ρος, Μεσέχ, Θουβάλ, και που αυτή η χώρα, η οποία διακυβερνάται από αυτόν τον ηγεμόνα, τον Ρος, έχει μαζί του σε κάποια κίνηση την οποία κάνει, στρατιωτική επίθεση την οποία κάνει, επιδρομή αν θέλετε την οποία κάνει, και προέρχεται όπως θα δούμε παρακάτω από τις χώρες του Βορρά και μάλιστα του απότατου Βορρά. Ελάτε λίγο στη γεωγραφία, στο χάρτη, νοερός. Δείτε μάλιστα και ιδιαίτερα από τη χώρα στην οποία απευθύνεται στο Ισραήλ. Ανεβείτε νοερά προς τα πάνω και θα βρείτε τους χώρους και τις περιοχές όπου περιγράφεται η χώρα του Βορρά και του απότατου Βορρά, που είναι σήμερα η χώρα της Ρωσίας. Και μας λέει ακόμα τα καταπληκτικά γεγονότα στα οποία θα μπούμε πρώτα πριν μιλήσουμε για τα εδάφια αυτά στα οποία τώρα κάνουμε λόγο. Μας λέει ότι αυτή η επιδρομή η οποία θα γίνει προς τη χώρα του Ισραήλ, την οποία θα δούμε καθορίζει και χρονικά πότε θα γίνει, θα μας τα πει παρακάτω, αυτή η επιδρομή θα έχει μαζί τους δορυφόρους, λαούς, ολόγυρα, αυτός ο ηγεμόνας ο Ρος, και ταυτόχρονα θα έχει μαζί τους Πέρσες, Αιθίωπες και Λίβιες, Λίβιους. Κοιτάξτε λοιπόν αυτούς τους λαούς. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι από ό,τι έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ότι στη Λιβύη κάτω παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Ολόκληρος ο στρατός και ο οπλισμός των Λιβύων, ο Καντάφη και ο στρατός του, είναι και μάλιστα καταχρεωμένος παρόλα τα πετρέλαια και τα έσοδα που έχει, με οπλισμό ο οποίος προέρχεται από πάνω, από τη Ρωσία. Και ότι το θρησκευτικό κατεστημένο εκεί, ο μουσουλμανισμός, έρχεται σε αντίθεση με το πολιτικό κλίμα της περιοχής του Βορρά της Ρωσίας, εντούτοις όμως είναι συνασπισμένος μαζί τους και σύμφωνα με τις γραφές, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, οι Λιβύοι, οι οποίοι ονομάζεται εδώ οι Λίβοι, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν όλους τους Άραβες. Ξέρουμε δε από τη στάση και την πολιτική του Καντάφη ότι έχει πάρει υπό την αιγίδα του ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, και ακριβώς αυτό δίνεται στον προφήτη ένα μήνυμα εδώ πριν από 2.500 και πλέον χιλιάδες χρόνια, ότι μαζί με αυτόν τον ηγεμόνα της Ρος, που θα είναι πάνω στην περιοχή του Θουβάλ και θα είναι και η Θογαρμά μαζί και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί, και Μεσέχ, θα κατέβουν προς τα κάτω και θα έχουν μαζί τους και τους Λίβιες, τους Λίβιους. Αυτοί θα είναι μαζί τους. Δηλαδή θα είναι ο Καντάφη η χώρα του και θα είναι και οι υπόλοιποι Άραβες οι οποίοι θα συμμαχούν μαζί του. Κατόπιν βλέπουμε εδώ ένα δεύτερο στοιχείο, τους Λίβιες. Τους Αιθίωπες. Πού μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ, όταν πριν από 10 χρόνια παραδείγματος χάρη διαβάζαμε ότι οι Αιθίωπες θα κατέβουν από πάνω και θα είναι μαζί ένα κομμάτι το οποίο θα έχει στην συμμαχία του η Ρωσία, αυτός ο άρχοντας του Βορρά. Ποιος το φανταζόταν, όταν μάλιστα ξέρουμε ότι η ιστορία της Αιθιοπίας για 2.500 χιλιατηρίδες κυβερνιόταν από ένα καθεστώς τέτοιο που κάθε τι άλλο παρά ενάντιο ήταν στην πολιτική θέση και το κλίμα του Βορρά. Όμως, γνωρίζουμε σήμερα ότι ύστερα από την ανατροπή του Χαϊλέ Σελασσιέ στη χώρα αυτή ανέλαβαν την εξουσία άνθρωποι οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι ιδεολογικά στο κλίμα της Ρωσίας και όλος ο οπλισμός τους είναι από εκεί παρμένος και η εκπαίδευσή τους είναι στα μέτρα και τα σταθμά και τις γραμμές της Ρωσίας. Τώρα όμως,

μένει ένα μεγάλο ερώτημα και ερχόμαστε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Η Περσία. Η Περσία? Δεν ήταν δυνατόν κανείς να φανταστεί ένα τέτοιο γεγονός πριν από μερικές δεκαετηρίδες. Σήμερα, αλλά και σήμερα δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, όταν ο Χωμέινι από πάνω στέκεται και όταν το καθεστώς του είναι πραγματικά ενάντια στο καθεστώς των χωρών του Βορρά. Εν τούτης όμως, ας μην ξεγελιόμαστε. Υπάρχουν όλες οι διεργασίες στον χώρο αυτό. Υπάρχουν όλες οι προοπτικές του μέλλοντος. Και σε κάποια στιγμή, και δεν το λέμε τώρα αυτό, αυτό από το Λόγο του Θεού, γιατί εκεί στηριζόμαστε, πάνω στις προφητείες, λέγαμε δεκαετηρίδες πριν ότι η Περσία, παρόλο που είχε το Σάχι, που ήταν φιλοδυτικός, που είχε ένα στρατό, τον καλύτερο στρατό του κόσμου και καλύτερον και από τον Αμερικανικό στρατό, τόσο καλά ήταν οργανωμένη, εντούτοις είδαμε την ανατροπή του Σάχι και θα δούμε μπροστά στα μάτια μας γρήγορα τα γεγονότα που θα εξελίσσονται με ρυθμό ταχύτατο για να κατέβει στην Περσία η Ρωσία. Θα κατέβει. Σημειώστε το. Δεν κάνουμε τον προφήτη από το βήμα αυτό, αλλά εξηγούμε τις γραφές. Αυτά τα πράγματα είναι στην καθημερινή χρήση των γραφών, ότι η Περσία θα είναι κοντά σύμμαχος της Ρωσίας. Σήμερα βέβαια δεν φαίνεται, αλλά τα γεγονότα τα οποία ζήσαμε τις τελευταίες μέρες στον Περσικό κόλπο, η πυγμή την οποία δείχνει ο Ρέιγκαν, η αντιπυγμή που δείχνει ο Ρώσος από πάνω, οι διάφορες διεργασίες που γίνονται εκεί, οι πύραυλοι που έχουν εγκατασταθεί κινέζικοι στα εδάφη της Περσίας και η Αμερική σήμερα στο αδειόφωνο είπε προσέξτε, μην τους βάλετε σε χρήση γιατί θα επιτεθούμε και θα επιδράμουμε και θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε εισβολή μέσα στην Περσία. Έτσι είπαν σήμερα τα ραδιόφωνα. Όλα αυτά είναι γεγονότα τόσο τρομακτικά που λαβαίνουν χώρο στις μέρες, χώρα στις μέρες που υπάρχουμε. Λίγα πράγματα μόνο θα ήθελα να τα δούμε μαζί, γιατί όση ώρα απόψε μας περισσέψει και την υπόλοιπη Παρασκευή θα ξοδέψουμε πάνω σε αυτά και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα άλλα σημεία τα εσχατολογικά. Παραδείγματος χάρη, μας καθορίζει η Αγία Γραφή το πότε θα συμβεί αυτό. Αυτό δηλαδή που διαβάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο απόψε, το 38, λάμδα ήτα, και που είναι και πραγματικά παρακάτω η συνέχειά του 39, το λάμδα θήτα, είναι δύο κεφάλαια που είναι συνέχεια του 36 και του 37. Εάν στο σπίτι σας με την ησυχία διαβάσετε το κεφάλαιο 36, θα δείτε ότι εκεί περιγράφεται από τον προφήτη, 2,5 και πλέον χιλιατερίδες πριν από την εποχή μας, η αναστήλωση και το ανασήκωμα και η ανόρθωση του κράτους του Ισραήλ. Ότι η εθνική του εθνεγερσία θα έρθει στο φως. Κανένας λαός δεν υπάρχει στην ιστορία που να έχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Γνωρίζω μία βιβλιογραφική πηγή, μία από τις πολλές, που γράφτηκε πριν από 130 χρόνια, το 1854, με συγγραφέα έναν Τσάμπερλεν, Άγγλο, ο οποίος με βάση αυτές τις γραφές, τις γραφικές διακηρύξεις, έλεγε και έγραφε στο βιβλίο του, με βάση των όσων διαβάζουμε στα κεφάλαια 38 και 39 και στα προηγούμενα του Ιζεκίλ, το έθνος του Ισραήλ θα γίνει έθνος και θα πάρει οντότητα εθνική μέσα στα χώματα της γης της Παλαιστίνης. Και ύστερα από το 1854 πέρασαν ακριβώς 106 χρόνια έως ότου έγινε το κράτος, περίπου 100 χρόνια, συγγνώμη, έγινε το κράτος του Ισραήλ το 1948. Πώς ο άνθρωπος αυτός και άλλοι πολλοί συγγραφείς και μελετητές των γραφών ήξεραν ότι θα αναστηλωθεί εθνικά το Ισραήλ? Γιατί το κεφάλαιο 36 του Ιζεκίλ μιλάει για αυτή την αναστήλωση. Τι βλέπουμε μέσα σήμερα στην ιστορία? Ένα κράτος ισχυρότατο, ένα κράτος δυνατό, ένα κράτος μεγάλο. Παρόλο που έχει μικρό πληθυσμό, περίπου 4 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια απ' έξω Άραβες, οπλισμένοι γερά, δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί του. Γιατί είναι ισχυρή, δυναμική, εκεί στο κέντρο της Παλαιστίνης. Αλλά το περιεχόμενο αυτό της αναστήλωσης του έθνους είναι στο κεφάλαιο 36. Στο κεφάλαιο 37, εάν διαβάσετε επίσης με προσοχή στο σπίτι, θα δείτε εκεί την ωραία περιγραφή την οποία δίνει ο Θεός στον προφήτη, καθώς αναφέρεται στην πνευματική αναστήλωση πλέον του Ισραήλ. Όταν δηλαδή ο Ισραήλ θα επανέλθει δυναμωμένος, όχι ως έθνος, αλλά και ως λαός πνευματικά να σταθεί ενώπιον του Κυρίου. Είναι η περιγραφή και η προφητεία των οστέων, των ξηρών, τα οποία παίρνουν εντολή να σηκωθούν όρθια, να πάρουν σχήμα. Γίνονται άνθρωποι, αλλά άνθρωποι ξεροί, χωρίς πνεύμα, χωρίς σάρκες. Σε μια στιγμή παίρνουν νέα παραγγελία και ντύνονται με σάρκες, αλλά δεν έχουν πνοή
Είναι νεκρές σάρκες. Και τότε έρχεται το πνεύμα του Κυρίου, το οποίο περνάει μέσα από τα ξερά εκείνα τα οστά, από τις σάρκες εκείνες τις άψυχες και δίνει ζωή. Και αρχίζει και παίρνει ο λαός της Ισραήλ τη νέα του ζωή. Και ονομάζει ο λόγος του Θεού τη νέα καρδία, όχι τη σάρκινη πλέον, αλλά την πνευματική καρδιά, την οποία θα βάλω μέσα σας. Αυτά είναι τα πλαίσια, τα ιστορικά, τα οποία θέτει η Αγία Γραφή. Πρώτα την εθνική αναστήλωση, την βλέπουμε. Δεύτερον, την πνευματική αναστήλωση του λαού Ισραήλ, η οποία αυτόν τον καιρό γίνεται σε έκταση στο Ισραήλ. Γίνεται μεγάλη πνευματική εξέγερση, ένας αγώνας, μια εξάπλωση των αληθιών της Βίβλου, μια αναζωπήρωση θα λέγαμε, γίνεται σήμερα. Και όταν ξανά έχουμε ευκαιρίες πολλές, μπορούμε να δούμε στοιχεία από τις γραφές, τα οποία αναφέρουν αυτή το πνευματικό ξεσήκωμα. Μια γλώσσα την οποία θα μιλούν ειδικοί, την οποία ο Θεός θα δώσει, που να καταλαβαίνουν όλοι οι λαοί και να την πιάσουν αυτοί στα χέρια τους για να τη χρησιμοποιούν. Έχουμε λοιπόν αυτό το περίγραμμα, εθνική αναστήλωση, πνευματική αναστήλωση, και ερχόμαστε τώρα στην προφητεία που διαβάσαμε απόψε. Όταν αυτά συμβούν και ήδη αυτά ετοιμάζονται να κλείσουν τη δική τους πλευρά, τότε από πάνω θα κατέβει ο ηγεμόνας της Ρος, που θα έχει μαζί του, που είναι αυτός ο Γόγο, και είναι ηγεμόνας της Ρος, Θουβάλ και Μαγόγ, και θα κατέβει προς τα κάτω, έχοντας όλους τους δορυφόρους. Θα κατέβει από το απότατο, επαναλαμβάνω, μέρος του Βορρά, και θα πάρει μαζί του τους Λίβιους, θα πάρει μαζί του την Περσία, η οποία σε λίγο θα πέσει στα χέρια ή τουλάχιστον θα γίνει δορυφόρος της, και θα πάρει μαζί του και τις Αιθίωπες. Αλλά θα πει κανείς, ποιος είναι αυτός ο Γόγ? Γιατί εδώ πρόκειται για ένα κεφάλι το οποίο θα κυβερνάει, ένας κυβερνήτης δυνατός, ο οποίος θα κυριαρχεί. Πώς οι γραφές αναφέρονται σε αυτό το όνομα? Έτσι το άρπαξε ο προφήτης? Έτσι έρχεται να επιδράσει μέσα στην ιστορία με κάποια στοιχεία και να μας πει, να, έχω μία φωνή του Κυρίου η οποία μου λέει να σας τα πω? Όχι. Εάν διαβάσετε τον πίνακα, ο οποίος δίνεται στο 10ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου είναι ο πίνακας των εθνών μετά τον κατακλυσμό, καθώς τα έθνη από εκεί και πέρα σκορπίζουν, καθώς ξέρουμε με τον πύργο τον οποίο έχτισαν στη Βαβέλη, και χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα ονόματα των ιών του Νόε. Είναι στο 10ο, στο γιώτα κεφάλαιο της Γένεσης. Θα δείτε εκεί μέσα τα ίδια ονόματα, τον Γόγ, τον Μαγόγ, τον Θουβάλ. Ο Ρος απουσιάζει, αλλά αυτά τα τρία ονόματα είναι εκεί. Και θα πει κανείς, καλά, μπορεί αυτά τα ονόματα να είναι μια σύμπτωση σε εκείνο το βιβλίο, ή μπορεί ο προφήτης να θέλει να μεταφέρει εκείνα τα ονόματα μέσα στο βιβλίο του. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί έχουμε άλλες ιστορικές πληροφορίες, εξωβιβλικές πλέον πληροφορίες, οι οποίες μας βεβαιώνουν τα εξής στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, στον 5ο αιώνα π.Χ., ο γνωστός μας ο ιστορικός, ο Ηρόδοτος, δίνει πληροφορίες για αυτά τα έθνη και μάλιστα τις καθορίζει. Πρώτα-πρώτα μας λέει ότι ο Μεσέχ και ο Θουβάλ βρίσκονται στην περιοχή του Πόντου, του ευξήνου Πόντου που ξέρουμε εμείς σήμερα, και είναι μάλιστα γι' αυτόν με το όνομα Μοσχοβίτες. Αυτή η ονομασία έρχεται, επαναλαμβάνω, τον 5ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή ακριβώς περίπου κατά ένα αιώνα διαφορά την εποχή που ο προφήτης εδώ, ο Εζεκίηλ, μας αναφέρει αυτά τα ονόματα. Ξένος ο Ηρόδοτος. Ενδιαφέρουσα η ιστορία του. Αξίζει να τη διαβάσει κανείς. Έχει θαυμάσιες πληροφορίες για πάρα πολλά στοιχεία, για πολλές περιοχές του πνεύματος και της έρευνας. Αλλά στο συγκεκριμένο στοιχείο, ο Ηρόδοτος μας μιλάει για αυτό το όνομα στην περιοχή αυτή. Έχουμε ακόμα τον Ιώσυπο, τον Εβραίο ιστορικό, ο οποίος πήγε στη Ρώμη και ο οποίος έγινε φίλος του Κέσαρα εκεί και είχε στα χέρια του τα αρχεία της Ρώμης. Μας μιλάει και μας λέει ότι ο Μαγόγ δεν είναι κανένας άλλος λαός παρά αυτοί οι Σκήθες. Οι Σκήθες, για τους οποίους μιλάει ο Ηρόδοτος και μιλάνε και άλλοι ιστορικοί, είναι ένας λαός ο οποίος βρίσκεται στις κάτω περιοχές της Ρωσίας. Μάλιστα, κάποια επίθεση που έκανε ο βασιλιάς, ο Δαΐος, προς τα εκεί, χτίζοντας τον Ελίσποντο, πριν χτίσει ο Ξέρξης τον Ελίσποντο για την Ελλάδα, για να περάσει απέναντι, και τους κυνήγησε, δεν μπόρεσε. Γιατί ήταν πολεμικός λαός και περνούσε στα βουνά και ήξερε πώς να ζει με λίγα πράγματα, και δεν ξέφευγε από τα χέρια του. Καταστράφηκε ο Δαΐος στην εκστρατεία του αυτή την οποία έκανε. Οι Σκήθες, μας λέει εδώ, ο Ιώσυπος είναι ο Μαγόγ.
και μας το επιβεβαιώνουν, επαναλαμβάνω, και άλλοι ιστορικοί. Κατόπιν έχουμε τον Πλίνιο τον Νεότερο, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στους Σκήθες για τους Μαγόγ. Κατόπιν άλλοι ιστορικοί μας μιλούν στο έκτο κεφάλαιο, καθώς διαβάσαμε, στο έκτο εδάφιο, είδαμε τον Θογαρμά. Ο Θογαρμάς είναι οι καυκάσιες φυλές κοντά στους Σκήθες, συγγενείς με τους Σκήθες, οι οποίες, λέει, θα είναι μαζί τους. Και σήμερα, εάν ψάξουμε αυτές τις περιοχές, θα δούμε ότι όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια της μεγάλης αυτής χώρας που λέγεται Ρωσία, μαζί με τους άλλους δορυφόρους που έχει, και όπως είπαμε και πριν και διαβάζουμε στις εφημερίδες, παρακολουθούμε τα γεγονότα όχι από την πολιτική τους χρειά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή. Μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε τον προφητικό λόγο, καθώς εκπληρώνεται μέσα στις μέρες μας. Και ρωτώ, σαν ένα πρώτο ερώτημα, πώς ήταν δυνατόν ένας προφήτης, αν αυτός δεν είχε θεία οδηγία, να περιγράψει γεγονότα τόσο σωστά, τόσο θεμελιωμένα ιστορικά, που να μην μπορεί να έχει κάποια αντίκρουση, αλλά αντίθετα επιβεβαίωση από τις άλλες πηγές, και αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δίνει μέσα στο βιβλίο του να είναι τόσο περιγραφικά για την εποχή στην οποία ζούμε σήμερα. Και επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε την επίθεση που έγινε στο ΣΤΑΚ, το πολεμικό, το αμερικάνικο, μέσα στον Περσικό κόλπο. Μην ξεχνάτε τις διακηρύξεις του Ρέιγκαν, οι οποίες δόθηκαν, τι θα κάνει σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερεύσουν. Δεν θέλει να το κουνήσει η Αμερική από εκεί. Γιατί? Γιατί πρέπει να γίνουν διάφορες διεργασίες έως ότου θα κατέβει από πάνω αυτός ο Γόγ για να καταλάβει την Περσία, να την πάρει στα χέρια της. Αλλά καθώς διαβάζουμε τα λόγια αυτά εδώ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσουμε λίγο παρακάτω, καθώς έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, να διαβάσουμε το εδάφιο 12. Λίγο πιο κάτω, είχαμε σταματήσει στο 6, να διαβάσουμε το εδάφιο 12. Στο εδάφιο 12 μας λέει ο ίδιος ο προφήτης, σελίδα 772, «Δια να λαιλατήσεις λαιλασίαν». Αυτό είναι το κίνητρο που τον καλεί να κατέβει προς τα κάτω. «Δια να λαιλατήσεις λαιλασίαν και να λαφυραγωγήσεις λάφυρον, δια να επαναστρέψεις την χείρεν σου επί αρημώσεις κατοικηθήσας και επί λαών συνηγμένων εκ των εθνών, αποκτήσοντα κτίνη και αγαθά κατοικούντα εν μέσω της γης». Τρία πράγματα λέγονται εδώ χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι αυτός ο λαός που κατοικεί εκεί και είναι ο λαός Ισραήλ ήδη κατοικεί στη γη, έχει έρθει από μακρινά έθνη, και ξέρουμε ότι όλος ο Ισραήλ που σήμερα υπάρχει ως έθνος Ισραήλ κάτω στη γη της Παλαιστίνης έχει έρθει από διάφορες χώρες. Μάλιστα, εάν διαβάσετε στον Ιερεμία κεφάλαιο 16, εδάφιο 16, θα δείτε εκεί ακόμα λίγο πιο πέρα το προφητικό νόημα των γραφών σε αυτό το σημείο, καθώς ο Θεός έστειλε στην πρώτη φουρνιά ψαράδες, και οι ψαράδες, καθώς ρίχνουν, ξέρετε, τα δίχτυα τους μαζεύουν μαζικά κοπάδια από ψάρια, θα στείλω, λέει, ψαράδες για να σας μαζέψω από τα έθνη. Τους μάζεψε ήδη, έρχονται κι άλλοι από αυτή την νοσταλγία που έχουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Αλλά πολλοί θα εγκατασταθούν, διότι θα αγαπήσουν τη θαλπορή, θα αγαπήσουν τις εγκαταστάσεις τους, την κλιματολογικές συνθήκες, ενδεχομένως τον πλούτο τους, την επίδειξή τους, την κοινωνική τους θέση. Θα μείνουν μακριά ακόμα από το Ισραήλ. Λέει στον Ιερεμία 16:16, θα στείλω τώρα εκτός από ψαράδες και κυνηγούς. Και οι κυνηγοί, ξέρετε, δεν χτυπάνε μαζικά, αλλά χτυπάνε ένα εδώ, ένα εκεί, δύο το πολύ. Θα σας τραβήξω, λέει, σαν τους κυνηγούς μέσα από τις τρύπες σας, για να σας φέρω πίσω. Και εδώ ακριβώς είναι η σκηνή που λέει ότι αυτός ο λαός έχει εγκατασταθεί. Αυτά που είπαμε για τα κεφάλαια 36 και 37, θα έχει γίνει η ανόρθωση εθνική, η ανόρθωση πνευματική, και σε αυτή την εποχή, δεύτερο στοιχείο, θα κατέβεις προς τα κάτω. Γιατί θα κατέβει? Για να λαιλατήσεις λαιλασίαν. Μα είναι περίεργο το ότι κανείς θέλει να κατέβει στο Ισραήλ. Τι έχει επιτέλους αυτή η χώρα να λαιλατήσει? Τι έχει? Απλούστατα, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα είναι το σοβαρότερο. Το πρώτο, το σοβαρότερο, είναι ότι εκεί που σήμερα ονομάζεται ο χώρος αυτός νεκρά θάλασσα, υπάρχουν τόσα φωσφορικές ουσίες, άλατα, υπάρχουν ορυκτά, τα οποία όποιος θέσει το χέρι του επάνω, γι' αυτό και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για το Ισραήλ, δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη άλλη αγάπη, και όλη η κοινή αγορά γι' αυτό ενδιαφέρονται, μόνο επειδή εκεί υπάρχουν αυτά τα ορυκτά, ο ορυκτός πλούτος, όποιος τον πάρει και τον έχει στα χέρια του,
μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό του και ολόκληρη την Ιφίλιο για 200 ολόκληρα χρόνια. Ξέρετε ότι οι πηγές του πετρελαίου σήμερα, επειδή με οικονομία αντλούν το πετρέλαιο, έχουν ρυθμίσει, υπάρχει ένα δυναμικό αλφα. Δεν μπορούν να το πολλαπλασιάσουν. Αυτό που υπάρχει κάποια μέρα θα εξαντληθεί. Γι' αυτό και μεγάλος αγώνας γίνεται να βρουν άλλες πηγές ενέργειας. Ηλιακή ενέργεια, τη διάσπαση του ύδατος για να πάρουν από εκεί μέσα τα στοιχεία και να δημιουργήσουν με τη διάσπαση. Δεν το πέτυχαν οι φυσικοί ακόμα, αλλά να αποκτήσουν την ενέργεια αυτή χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Την ατομική ενέργεια την οποία έχουν και ούτω καθεξής. Γιατί όλα αυτά? Γιατί το πετρέλαιο λιγοστεύει. Λίγες ακόμα δεκαετίες, το πολύ 15 με 20 χρόνια, δεν έχει παραπάνω πετρέλαιο. Εκτός και αν βρεθούν μερικές εδώ και εκεί άλλες πετρελαιοπηγές. Αλλά αυτές στερεύουν. Γι' αυτό και δεν μπορούν δυναμικά πλέον να ασκήσουν βία στη Δύση οι Άραβες, επειδή ξέρουν ότι λίγα είναι τα ψωμιά τους σχετικά με το πετρέλαιο. Λέω λοιπόν ότι το πετρέλαιο θα τελειώσει. Χρειαζόμαστε πηγές. Πού θα τις βρούμε? Αυτά τα ορυκτός πλούτος που υπάρχει εκεί από την καταστροφή, άλλο γεγονός αυτό που η Βίβλος επιβεβαιώνει, την καταστροφή που έγινε πριν από χιλιοτηρίδες, καθώς αναφέρουν οι γραφές, τα Σόδωμα και τα Γόμορα δημιούργησαν όμως αυτή την κατάσταση των ορυκτών, του ορυκτού πλούτου που υπάρχει εκεί. Και μπορεί να διατεθεί σε όλο τον κόσμο για την καλλιέργεια της γης και για άλλα μεγάλα έργα διατροφής και συντήρησης του πληθυσμού της γης, που όλοι εποφθαλμιούν και κοιτάζουν προς τα εκεί. Ποιος να πάρει το χώρο αυτό της Παλαιστίνης? Εδώ λοιπόν η προφητεία μας δίνει αυτό το μυστικό που δεν το ξέραν άλλες εποχές. Σήμερα με έρευνες που έκαναν κατάλαβαν τι πλούτος κρύβεται εκεί. Και εδώ ο προφήτης έλεγε: «Θα κατέβεις να λαϊλατήσεις λαϊλασίαν, να λαφυραγωγήσεις λάφυρον και να πάρεις στα χέρια σου τις ερημώσεις εκείνες που έχουν κατοικηθεί». Δηλαδή το γεγονός ότι εκεί ο τόπος αυτός ήταν ερημωμένος και είναι γνωστός στην ιστορία μέχρι να μπει το Ισραήλ, ακόμα και από τη Βρετανική κατοχή, ακόμα και από τις καλύτερες. Παρακαλέσω να διαβάσουμε στο 14 λίγο παρακάτω μέχρι το 16. Να δούμε αυτή την προφητεία λίγο βαθύτερα, λίγο περισσότερο. Στο ίδιο είμαστε, στην ίδια σελίδα, 14-16. Διαβάζουμε. «Δια τούτο ιέ ανθρώπου», απευθύνεται ο Θεός τώρα πάλι στον προφήτη, «προφήτευσον και είπε προς τον Γόγ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εν εκείνη τη ημέρα, όταν ο λαός μου Ισραήλ θέλει κατοικία ασφαλεία, σύ δεν θέλεις μάθει τούτο? Και θέλεις ελθεί επί του τόπου σου, εκ των εσχάτων του βορρά, σύ και πολλοί λαοί μετά σου, πάντες αναβάτε ύπον πλήθος μέγα και δύναμης πολύ, και θέλεις αναβεί εναντίον του λαού μου Ισραήλ ως νέφος, δια να σκεπάσεις την γην, τούτο θέλει είστε εν τες εσχάτες ημέρες, και θέλω σε φέρει εναντίον της γης μου». Αυτό μέχρι εκεί μιλάει μέσω του προφήτη ο Θεός στον αρχηγό της σημερινής χώρας αυτής που λέγεται Ρωσία, με τους δορυφόρους, με τους άλλους επίσης δορυφόρους που θα έχει από κάτω, τους Λίβιες, τους Αιθίωπες και την Περσία τελικά. Και θα κατέβει, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε 2-3 στοιχεία πολύτιμα. Πρώτον, εδώ μας μιλάει για τις έσχατες μέρες. Λέει δηλαδή ότι ο καιρός που θα γίνουν αυτά, εκτός του γεγονότος ότι ο Ισραήλ θα εγκατασταθεί, θα ηρεμήσει, θα αποκτήσει πλούτη, κτίνη, σπίτια, θα κατοικήσουν οι ερημώ, θα κατοικηθούν οι ερημώσεις και θα ανοικοδομηθεί ο πολιτισμός τον οποίο οι λαοί φέρουν μαζί τους, γιατί ο Ισραήλ ήρθε από διάφορες χώρες. Όμως, μας λέει εδώ ότι οι έσχατες μέρες προσδιορίζονται όχι έτσι γενικά, αλλά σε μια εποχή, από την εποχή του προφήτη, μετρώντας πλέον σε χρόνια. Γυρίστε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, το μάτι σας, στο εδάφιο 8, καθώς διαβάζουμε την εξής φράση. Να διαβάσουμε από την αρχή, του 8. «Μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις σε». Προσέξτε τώρα τούτη τη φράση. «Εν της εσχάτης χρόνης θέλεις ελθεί εις την γη». Μιλάει τώρα λοιπόν για τους έσχατους χρόνους, όχι για τις έσχατες μέρες. Υπάρχει μία διαφοροποίηση στο Λόγο του Θεού. Από το ένα μέρος μιλάει σαν γενικό σχήμα και διατύπωση. Οι έσχατες μέρες, τα γεγονότα που θα γίνουν μέσα σε μια επταετία περίπου πάνω στο χώρο αυτό της γης, και επίσης για τους έσχατους χρόνους που είναι πλέον οι χιλιατηρίδες που τρέχουν και που σε κάποια στιγμή ο Θεός θα πει μέχρι εδώ. Stop. Μιλάει λοιπόν για χρόνια τα οποία κυλάνε. Για χρόνια τα οποία
έρχονται ως έσχατα χρόνια. Θα κυλήσουν πολλά χρόνια, πολλές χιλιετερίδες, αλλά αυτά θα είναι τα έσχατα χρόνια που συμπίπτουν πλέον με τις έσχατες μέρες. Κατόπι, ένα άλλο στοιχείο από αυτά που διαβάσαμε είναι ότι αυτοί θα κατέβουν οπλισμένοι. Μας το λέει εδώ χαρακτηριστικά, πάντες θα είναι αναβάτε ύπων, πλήθος, μέγα και δύναμης πολύ. Αναβάτες ύπων, στη γλώσσα του προφήτη, όπως τα έβλεπε, είναι όλα τα μηχανοκίνητα. Δηλαδή τα τεχνολογικά μέσα που θα διαθέτει ένας στρατός. Και από ό,τι ξέρουμε από άλλες προφητείες, δεν υπάρχει τώρα ώρα για να επεκταθούμε, αλλά στην Αποκάλυψη, παραδείγματος χάρη, στο Δανιήλ βλέπουμε τις εικόνες αυτές. Και στον Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20, βλέπουμε αυτές τις εικόνες ότι η επιδρομή που θα γίνει από βορρά θα γίνει με δύο σχήματα. Το ένα σχήμα θα κατέβει μέσα από τη Μεσόγειο θάλασσα με έναν δυνατό στόλο, ο οποίος ήδη πλέει. Δεν είναι μόνο ο Αμερικάνικος έκτος στόλος εδώ στα ύδατα της Μεσογείου, θα το ξέρετε. Ήδη πλέει ο μεγάλος ρωσικός στόλος, δυναμικός, ισοδύναμος με τον Αμερικάνικο. Αυτή θα είναι η πρώτη πτέρυγα της επίθεσης, της επιδρομής, και η άλλη θα κατέβει με τα μηχανοκίνητα και με το στρατό και τα αεροπλάνα, καθώς κατέβει και παραδείγματος χάρη στο Αφγανιστάν μέσα σε λίγες ώρες. Έτσι, σε λίγες ώρες θα είναι στο Ισραήλ διαξηράς, όπως λέμε, διαέρος και ξηράς, θα κατέβουν εκεί. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αυτοί όλοι εδώ θα κατέβουν, λέγει, και θα είναι ως νέφος διανασκεπάσει στην γη. Θα είναι τόσο πολυπληθές αυτό το στράτευμα που θα κατέβει στην επιδρομή αυτή προς τη γη του Ισραήλ, που θα είναι πολυπληθές, σαν νέφος. Πώς ένα νέφος σκεπάζει ένα κομμάτι γης και δεν βλέπεις τίποτα, κανένα καθαρό κομμάτι καθαρού ουρανού, έτσι θα είναι το νέφος αυτό που θα πέσει, όπως λέει αλλού, ως ακρίδες πάνω στη γη για να αρπάξει. Και τι θα γίνει εκεί? Οι γραφές μας λένε πολλά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα μας λένε ότι θα υπάρξουν δύο τέτοιες επιδρομές. Όχι η διπλή αυτή που είπαμε πριν, σαν μία τανάλια από θαλάσσης και διαξηράς αέρος, αλλά θα υπάρξουν δύο βήματα. Το ένα βήμα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα είναι ότι θα περάσει πρώτα μέσα από τη γη, θα κατέβει κάτω μέχρι την Αίγυπτο, θα περάσει μέχρι τη Λιβύη, θα κατέβει κάτω στην Αιθιοπία, αλλά θα αρπάξει και από εκεί, και καθώς θα ανεβαίνει προς τα πάνω, θα αρπάζει πλούτη και θα περάσει να φύγει. Διότι θα φύγει επειδή θα ακούσει θόρυβο από διάφορες άλλες πλευρές. Ο θόρυβος θα είναι πρώτα από την κοινή αγορά, η οποία θα έχει ήδη στατικοποιηθεί, θα έχει πάρει δηλαδή μορφή πλέον κάποιας δικτατορίας, ενός δικτατορικού σχήματος, και ο ένας από πάνω είναι αυτός που θα κυβερνάει, για τον οποίο ελπίζω να πούμε περισσότερα την επόμενη Παρασκευή. Από το άλλο μέρος θα ακούσουν ότι κατεβαίνουν 200 εκατομμύρια Κινέζοι, όπως μας περιγράφει η Αποκάλυψη, με τάγκς, με τον απαραίτητο σχηματισμό τον τεχνολογικό που θα έχουν μαζί τους. Ήδη οι λεωφόροι, οι δρόμοι είναι στρωμένοι μέσω του Θιβέτ, που είναι στα χέρια της Κίνας αυτή τη στιγμή, και φυσικά και η από μακρά νήσι, η Αμερική δεν θα καθίσει ήσυχη, ώστε θα ακούσει θόρυβο μεγάλο και στην αρχή θα κρίνει σκόπιμο ότι δεν είναι αυτό ότι πρέπει να γίνει. Αλλά θα κατέβει μια δεύτερη φορά, στην οποία θα συναντήσει πλέον και τους άλλους εκεί, και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει ότι θα γίνουν τρομερά, μεγάλα, καταστρεπτικά γεγονότα, ώστε, για να πούμε λίγα στοιχεία μόνον, θα παρακαλούσα ακριβώς την ίδια σελίδα που είσαστε, στην απέναντι στήλη, καθώς αρχίζει το κεφάλαιο 39, λάμδα θήτα, να διαβάσουμε τα 6 πρώτα εδάφια, θα τα διαβάσω, παρακαλώ να τα προσέξετε. «Και εσύ, Ιε ανθρώπου», πάλι απευθύνεται το Θεός στον προφήτη, «προφήτευσον κατά του Γόγ», πάλι εναντίον αυτού, ο οποίος είναι ο αρχηγός, δεν κρατάει τα σκύπτρα και τις δυνάμεις στα χέρια του, «και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ». Θα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή λίγα στοιχεία εθνολογικά πλέον για την ρίζα αυτών των λέξεων Ρος, Θουβάλ, Μεσέχ κλπ. Γιατί απόψε η ώρα δεν μας παίρνει. Και θέλω σε περιστρέψει και σε περιπλανήσει και θέλω σε αναβιβάσει εκ των εσχάτων του βορρά. Προσέξτε, από τα έσχατα του βορρά δεν υπάρχει άλλος χώρος, άλλος λαός, παρά αναγκαστικά προσγειωνόμαστε να πούμε είναι η μεγάλη δύναμη της Ρωσίας. Θα το δούμε αυτό να σχετίζεται και ετυμολογικά με τις λέξεις Ρος, Θουβάλ, Μεσέχ και τα λοιπά την ερχόμενη Παρασκευή. Και σε φέρει επί τα όρη του Ισραήλ. Δηλαδή,
Το κίνητρο αυτό είναι μεν δικό του, αλλά είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κινεί στα χέρια του την ιστορία. Είναι ωραία να διαβάζει κανείς τη βίβλο και να βλέπει ότι η ιστορία έχει δύο διαφορετικές σελίδες. Έχει την ανθρώπινη σελίδα, όπου ξετυλίγεται η ανθρώπινη πρωτοβουλία. Όπου εκεί ο άνθρωπος μπορεί να πει: θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, και ο Θεός τον αφήνει. Και εδώ κάνω μια παρένθεση. Εξηγείται το μεγάλο θέμα που έχει σπαζοκεφαλιάσει πολλούς ανθρώπους. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να σκληρύνει τον άνθρωπο για να γίνει η καταστροφή του? Όπως παραδείγματος χάρη τον Φαραώ, ο Θεός σκλήρυνε την καρδιά του. Και τη σκλήρυνε δεύτερη φορά, σκλήρυνε τρίτη φορά και τέταρτη φορά, ώσπου στο τέλος λέει: έτσι που κατάντησες και είσαι σκληρός στην καρδιά σου, κάνω κρίση απάνω σου. Και βλέπει κανείς και λέει: για στάσου. Τι Θεός είναι αυτός? Πώς καταδικάζει έναν άνθρωπο του οποίου την καρδιά ο ίδιος τη σκληρύνει? Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια του πράγματος. Οι γραφές δεν λένε μόνο αυτό. Αυτή είναι η δεύτερη σελίδα της ιστορίας. Η πρώτη σελίδα βρίσκεται πάρα πίσω. Εάν διαβάσουμε την ιστορία του Φαραώ, θα δούμε ότι ο ίδιος είχε πολλές ευκαιρίες να διαλέξει. Να εκδηλώσει την ατομική του ελευθερία και σκλήρυνε την καρδιά του. Του έδινε ο Θεός καινούργιες ευκαιρίες. Του λέει: έλα, θέλω να συνεργαστούμε μαζί. Διώξε το λαό μου. Να σε κάνω μεγάλο έθνος και σένα. Να σε ευλογήσω. Σκλήρυνε την καρδιά του. Δεν γνωρίζω Κύριο. Εγώ είμαι ο Κύριος πάσης της γης. Και ούτω καθεξής. Και αφού ο Θεός έδωσε διάφορες, πολλές ευκαιρίες στο Φαραώ, και ο Φαραώ αρνιόταν, ο Θεός άφησε την ελευθερία να εκδηλωθεί, εκπλήρωσε από τη δική του πλευρά το μέρος, τη μια σελίδα της ιστορίας. Τώρα λέει ο Θεός: στάσου. Οι ευκαιρίες που είχες, τις είχες. Επειδή θέλω να επιταχύνω τα γεγονότα, δεν θα σε αφήσω να τρέξουν τα πράγματα σε 100 χρόνια, σε 200 χρόνια, θα τα επιταχύνω. Σκλήρυνω την καρδιά σου λοιπόν, για να έρθουν γρήγορα οι εξελίξεις και αυτό το οποίο εσύ άρχισες να βάζεις σε πορεία και σε εφαρμογή, θα το επιταχύνω, ώστε να γίνει η κρίση και να απελευθερώσω το λαό μέσα από την Αίγυπτο. Η πρώτη πλευρά της ιστορίας, λέγω, για τον άνθρωπο που διαβάζει την Αγία Γραφή, είναι τούτη. Ότι εξελίσσονται τα γεγονότα σύμφωνα με την επιθυμία, με τις βουλές και με τις βαθύτερες του ανθρώπου επιθυμίες. Κινείς τα σχοινιά εσύ για τη ζωή σου, για την οικογένειά σου, για το έθνος σου, για τον κόσμο. Είσαι εσύ ο κυρίαρχος. Είσαι εσύ ο οποίος κανονίζεις πώς θέλεις να ζεις επιτέλους πάνω στη γη. Το ζεις. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει η αόρατη, η αφανής, η δεύτερη σελίδα, την οποία πλέον κατευθύνει και κυβερνά ο Θεός. Βλέπει ο Θεός πώς τα πράγματα εξελίσσονται, πώς τα πράγματα κινούνται, και είναι εκείνος ο οποίος πολλές φορές τα επιταχύνει και τα κατευθύνει στη δική του πλευρά. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε την προφητεία αυτή που από το ένα μέρος εκατονταετηρίδες χρόνια η χώρα αυτή από πάνω από τα έσκατα του Βορρά ήθελε να κατέβει κάτω στο Ισραήλ. Διεργασίες πολλές γίνονται. Αν ανοίξετε εκεί της CIA, δηλαδή της KGB, τα αρχεία, θα δείτε εκθέσεις που υπάρχουν πριν από 200-300 χρόνια, κρυμμένες επιθυμίες να κατέβουν επιτέλους κάτω στο Ισραήλ. Έχει γίνει βαθιά διεργασία. Αυτό είναι το δικό σου μέρος, λέει ο Θεός. Έτσι θέλησες. Τώρα, εγώ θα σε πάρω από το χέρι και αλλού λέει θα σε πάρω σαν με αγκίστρι και θα σε οδηγήσω κάτω εκεί στα όρη του Ισραήλ. Και θέλω εκτινάξει το τόξο σου από τις αριστερά σου χειρός και κάμει τα βέλη σου να εκπέσουν από τις δεξιά σου χειρός. Δηλαδή, καθώς κρατάς να ρίξεις, το ένα μέρος είναι που σκοπεύεις, θα παραλύσει και θα πέσει κάτω. Και το δεξί χέρι που κρατάει εκεί την αποθήκευση πλέον, το υλικό που έχεις για να ρίξεις και να χτυπήσεις, όλη την υποδομή την οποία κρατάς για να ασκήσεις την επιδρομή σου, θα πέσουν από το χέρι σου. Θα παραλύσουν τα χέρια σου. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα, με άλλα λόγια, να επιτεθείς όπως το είχες κάνει. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 4. Και θέλεις πέσει επί των ωραίων του Ισραήλ, σύ και πάντα τα τάγματά σου και οι λαοί οι μετά σου. Θέλω σε δώσει στα πτερωτά όρνια παντός είδους και στα θηρία του αγρού εις κατάβρωμα. Και στο 6 λέει, θέλω αποστείλει πυρ επί των Μαγόγ. Αν θυμόσαστε, όσοι από εσάς βρισκόσαστε στα μαθήματα που κάναμε τις αποκάλυψεις πριν από καιρό, ότι αυτά τα γεγονότα τα είχαμε δει τότε σε λεπτομέρειες στη μεγάλη αυτή καταστροφή του Αρμαγεδόνα. Αρμαγεδόν είναι μια σύνθετη λέξη, όπως ξέρετε, Αρ σημαίνει στα εβραϊκά βουνό και Μαγεδό ή Μέγιδο είναι η κοιλάδα, μια μεγάλη κοιλάδα που αρχίζει από τον νότο μέχρι το βορρά του Ισραήλ. Όταν την είδε ο Μέγας Ναπολέοντας, είπε: να, ένας χώρος όπου μπορούν να συγκρουστούν όλοι οι λαοί της γης. Αλλά στο σημείο αυτό
Θυμάμαι τι είχε πει ένας μεγάλος στρατιωτικός Ισραηλίτης, γνωστός σε όλους μας, ο Μωσέ Νταγιάν, δεν ζει πλέον. Ήταν αυτός που μέσα σε 6 μέρες κατάφερε να κερδίσει ολόκληρη εκείνο τον πόλεμο τον οποίο είχαν με την Αίγυπτο, ο εξαήμερος πόλεμος του Ισραήλ. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ήταν μια διάνοια στρατιωτική, με το μάτι του ένα κλεισμένο που το είχε χάσει σε κάποια άλλη μάχη πολέμου, και είχε πει το εξής χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει απόψε εδώ. Έλεγε τότε, πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν νίκησε το 68, είναι περίπου 20 χρόνια, έλεγε ότι ο επόμενος πόλεμος, δηλαδή αφού νικήσαμε τώρα, θα έλεγε κανείς, οι Άραβες 60 εκατομμύρια σαζώνουν. Έλεγε, ο επόμενος πόλεμος δεν θα είναι με τους Άραβες, αλλά θα είναι με τους Ρώσους. Μια προφητεία, χωρίς να το καταλάβει ενδεχομένως, αλλά το είπε. Και είναι αυτό γραμμένο, καταγραμμένο, μαρτυρία του Μωσέ Νταγιάν. Και σημαίνει ότι και αυτοί, σαν στρατιωτικοί που παρακολουθούν τα γεγονότα και ίσως περισσότερα, μάλλον περισσότερα ξέρουν από εμάς, ξέρουν ποιοι είναι από πίσω που κινούν τα σχοινιά. Εδώ όμως ο λόγος του Θεού μας λέει ότι θα κάνει κρίση αφενός, μεν, διότι θα είναι η πολεμική κρίση όταν λέει ότι όρνεα θα στείλω πτερωτά, πτώματα θα κοίτονται ξαπλωμένα, και από το άλλο μέρος θα πέσει φωτιά όταν η κρίση του Θεού θα γίνει πλέον και από τον ουρανό, καθώς ο Κύριος θα έρχεται στη δεύτερη παρουσία να πάρει τη γη ξανά στα χέρια του για να την αναδιοργανώσει. Θα γίνουν μεγάλες γεωλογικές αναστατώσεις στη γη όταν θα έρθει ο Χριστός, ώστε η γη θα αποδίδει εκατονταπλασίωνα. Θα σπέρνεις εκεί που θα παίρνεις 100, θα παίρνεις 1000 κιλά. Ή θα παίρνεις 10.000 κιλά. Αναλόγως από την καλλιέργεια που θα τις κάνεις, αλλά οι δυνατότητες θα είναι εκεί. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν όχι 50, 60, 70, 100 ετών, αλλά 1000 ετών και πλέον θα ζουν πάνω στη γη. Θα γίνουν διεργασίες. Μέχρι σε εκείνη τη στιγμή όμως θα γίνει η κρίση η οποία αναφέρεται εδώ. Και αν κοιτάξετε στην απέναντι σελίδα, θα δείτε στο 11 εδάφιο παραδείγματος χάρη, στην απέναντι σελίδα λέει: «Και εκείνη τη ημέρα θέλω δώσει στον Γόγ τόπον ταφή, εκεί, εν Ισραήλ». Εκεί δηλαδή θα γίνει η ταφή. Και λίγο παρακάτω λέει ότι στο 12, ο οίκος Ισραήλ θέλει χώνει αυτούς 7 μήνες για να καθαρίσουν τη γη. 7 μήνες θα θάβουν τα νεκρά σώματα. Τέτοια θα είναι η μεγάλη καταστροφή. Αλλά θα πει κανείς, απλωθήκαμε λίγο στο κομμάτι αυτό απόψε. Νομίζω ότι άξιζε. Άξιζε γιατί θα πρέπει τώρα να το μαζέψουμε και να πούμε και να καταλήξουμε κάπου για να συνεχίσουμε Θεού θέλοντος την ερχόμενη Παρασκευή. Να μαζέψουμε δηλαδή τι. Λέμε ότι γύρω μας υπάρχουν γεγονότα τρομακτικά τα οποία συμβαίνουν. Ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να μας διαφεύγουν. Οι εφημερίδες με επιχειαίους τίτλους αναγράφουν τέτοια γεγονότα. Και δεν είναι πολλές μέρες, αλλά και σήμερα ακόμα, που τα στενά αυτά του Περσικού κόλπου είναι αυτά που δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά στους πολιτικούς. Πώς θα μπορέσουμε να περισσώσουμε την ειρήνη στον κόσμο. Αλλά για μας που μελετούμε τις γραφές και ξέρουμε ότι μαζί με αυτό το γεγονός υπάρχουν και άλλα ολόγυρά μας τα οποία θα τα δούμε την ερχόμενη Θεού θέλοντας Παρασκευή, είναι γεγονότα τα οποία συνταράζουν τον άνθρωπο, θυμίζουν τις προφητείες αυτές, όπως αυτή που αναλύσαμε του Εζεκίηλ, και μας δείχνουν ότι κάποια διεργασία βαθύτερη θα γίνει ή κάποια επίθεση, αν θέλετε, θα γίνει ή κάποια επανάσταση θα γίνει, διότι ξέρετε υπάρχει μεγάλη αντίσταση αυτή την ώρα μέσα στην Περσία, και λίγο εάν μάθουμε ότι αύριο πεθαίνει Χοημενή, τότε τα πράγματα αλλάζουν άρδιν, ριζικά, και ένα άλλο καθεστώς θα επικρατήσει. Και οπωσδήποτε η Ρωσία θα έχει μέρος σε αυτή τη διακυβέρνηση. Αλλά για μας δύο πράγματα πρέπει να τονίσουμε. Πρώτον, ότι οι προφητείες της Βίβλου είναι εκείνες οι οποίες χιλιατηρίδες πριν, είναι μία από τις πολλές προφητείες, χιλιατηρίδες πριν περιγράφουν γεγονότα που μόνον ο Θεός θα μπορούσε να εμπνεύσει σε δικούς του ανθρώπους, σε ευσεβείς ανθρώπους, να τα καταγράψουν, να μπουν μέσα στην ιστορία για να τα διαβάζουν εκείνοι που θέλουν να έχουν μία πηξίδα, ένα φως, ένα δείχτη που να δείχνει φωτεινά και δυνατά στον άνθρωπο που είναι η οδός για να περιπατήσει, να βρεθεί στη ζωή. Είναι λοιπόν από τα σημάδια εκείνα τα οποία έρχονται να μας πούν ξυπνήστε, είστε κοντά, βρίσκεστε στα τέλη των καιρών, στους τελευταίους έσχατους χρόνους όπου ζείτε, διότι αυτά περιζώνουν τη γη, οι ειδήσεις και τα γεγονότα μας περιζώνουν όλους. Αυτό είναι το πρώτο,
ότι οι προφητείες παίρνουν σάρκα και οστά στις μέρες μας. Και το δεύτερο. Το δεύτερο, το οποίο είναι και πιο ουσιαστικό και πιο σοβαρό και πιο μεγάλο, είναι εάν τα πράγματα έτσι πηγαίνουν, όπως τα βλέπουμε, και αν κάθε μέρα επιδεινώνονται, χειροτερεύουν και όλο και στενεύουν σαν μια πυραμίδα στην οποία στην κορυφή πλησιάζουμε να φτάσουμε, και γίνονται όπως ακριβώς ο Λόγος του Θεού τα επαληθεύει καθημερινά. Άρα, σημαίνει ότι ο κόσμος αυτός βρίσκεται στο τέρμα του. Περιμένουμε δηλαδή τα πράγματα να αλλάξουν. Θα γίνει η αρπαγή να αρπαγούν οι δικοί του, οι λυτρωμένοι. Η παρουσία του Χριστού στον κόσμο θα γίνει σωματική, να τη δουν όλοι εκείνοι που θα ζουν πάνω στον πλανήτη, για να βασιλεύσει για ένα μικρό διάστημα στη γη μεν, 1000 χρόνια, αλλά μετά να συνεχίσει μέσα στην αιωνιότητα μαζί με τους δικούς του. Το ερώτημα λοιπόν το δεύτερο, το σοβαρό, είναι τούτο. Ποια θέση έχεις εσύ και εγώ μπροστά σε αυτά τα γεγονότα και μπροστά σε αυτές τις θείες διακήρυξεις? Βέβαια, η πρώτη αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι τρόμος, φόβος, ανησυχία. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Ο άνθρωπος είναι ατακτοποιητός με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι μέσα του ερυπωμένος ηθικά, γκρεμισμένος πνευματικά. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Πώς λοιπόν εσύ και εγώ θα σταθούμε μπροστά στον Άγιο Θεό? Οπωσδήποτε ένας φόβος είναι δικαιολογημένος. Αλλά στο σημείο αυτό οι Άγιες Γραφές μας στέλνουν ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ένα άγγελμα χαράς που μας λέει: σταθείτε, μη φοβόσαστε πλέον, διότι αυτό που φοβόσαστε ο Θεός το τακτοποίησε. Αυτό που ανησυχεί την καρδιά σας ο Θεός έδωσε σε αυτό μια λύση. Και η λύση αυτή είναι ότι έστειλε τον Υιόν, τον Ιησού, να γίνει άνθρωπος, να σας εκπροσωπήσει στον Σταυρό του Γολγοθά, να πληρώσει αυτός με το αίμα του τη δική σας ενοχή και την αμαρτία, και εάν τώρα θελήσετε να ταυτίσετε το παρελθόν σας το σάπιο, το χαλασμένο, με τον θάνατο του Σταυρού και πείτε: αυτή η θέση ήταν δική μου, αποδέχομαι για μένα αυτό το θάνατο, εάν μέσα σας λέγει αυτό το αποδεχτείτε και πιστέψετε ότι αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τότε έχετε αιώνια ζωή. Γίνεστε παιδιά του Θεού. Το όνομά σας γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Μπαίνετε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Ο Θεός σας αγκαλιάζει και σας φυλάει και σας θεωρεί δικούς του. Και δεν πρόκειται να φοβηθείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Γιατί? Διότι πλέον είμαστε οι δικοί του. Είμαστε οι λυτρωμένοι του. Και θα έρθει ακριβώς για τέτοιους ανθρώπους λυτρωμένους να τους πάρει μαζί του μέσα στη δόξα. Επομένως, τα δύο αυτά σημάδια πρέπει να τα κρατήσουμε καλά, ξεκάθαρα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Πρώτον, γύρω τα γεγονότα μιλάνε ότι τα πράγματα επαληθεύονται σύμφωνα με τις προφητείες των γραφών, είμαστε στους έσχατους καιρούς. Δεύτερον, εάν είσαι ατακτοποιητός με τον Θεό, η ώρα και η προσφορά του Θεού είναι απόψε. Πέσε στην αγκαλιά του Χριστού μετανιωμένος για το παρελθόν σου. Ζήτησε το έλεος του Θεού να μπεις στη χαρά του Θεού. Όσοι από εμάς έχουμε το ευτύχημα να είμαστε παιδιά του Θεού, να έχουμε κάνει αυτό το βήμα. Δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Αλλά κάποια μέρα κάναμε αυτό το βήμα, στο οποίο καλείστε και εσείς απόψε να κάνετε. Τότε πρέπει να έχουμε χαρά στην καρδιά μας, να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά, να λέμε: έρχου Κύριε Ιησού, διότι πραγματικά η ώρα αυτή πλησιάζει και θα είναι ένδοξη, θα είναι μοναδική, θα είναι δοξασμένη για εκείνους που τον περιμένουν αληθινά και γνήσια. Εύχομαι σε όλους σας λοιπόν να έχουμε όλη αυτή την ελπίδα, τη χαρά του Θεού, και του Θεού θέλοντος την ερχόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε σε άλλα σημεία των έσχατων καιρών.

Σου είμεθα ευγνώμονες, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα παρχής, για τους ικτυρμούς Σου, για το έλεό Σου, το ανεξιχνίαστο από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια τα ειδικά Σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογησέ μας το πρωινό τούτο. Δόξασε τον Υιόν Σου, ύψωσε τον Υιόν Σου τον αγαπημένο, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριόν μας. Ύψωσέ τον στις καρδιές, στη συνείδηση του καθενός μας, στις σκέψεις μας, σε ολόκληρη τη ζωή μας. Να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία, διότι είναι εκείνος ο σωτήρας μας που μας έσωσε, ο Θεός που μας αγάπησε, στον οποίον είμεθα πλήρης, χαρούμενη και ευτυχής. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας. Σε ευχαριστούμε και για το πνεύμα Σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, που φωνάζει Αβά ο Πατήρ. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Σου. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο, ευλόγησε όλη τη συναθρησή Σου. Δώσ' μας χάρη οικοδομήν, δώσ' μας χάρη να καταλάβουμε τις αληθιές Σου και αύξησέ μας τη χάρη Σου αυτή. Μίλησε σε κάποια ψυχή που ακόμα δεν έχει κάνει το βήμα, έλκυσέ τη εσύ με τους δεσμούς της αγάπης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε πολύ και ας υψωθεί και ας δοξαστεί το όνομά Σου το μεγάλο. Μείνε μαζί μας, θυμίζουμε και το έθνος μας το ταλέπορο. Εσύ ο Θεός να το οδηγήσεις στη χάρη Σου. Κλείνε τις καρδιές αρχόντων και ερχομένων να εξητήσουν το πρόσωπό Σου. Και όχι μόνο το έθνος μας αλλά και όλα τα έθνη της γης τριγύρω και το λαό Σου τον Ισραήλ να φέρεις τους δεσμούς της Διαθήκης να ταπεινώσεις για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, φρούρισέ μας την ώρα τούτη και ευλόγησέ μας το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον ψαλμό 8. Ένας ωραίος ψαλμός που είναι πάντοτε επιθυμητός όσες φορές θα το διαβάσει κανείς. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στη δόξα Σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμασα σένεση. Ένεκα των εχθρών Σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία Σύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να επισκέπτεσαι, να ενθυμίσαι αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Συ δε έκαμε σε αυτόν ο λιγοντή κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν, Κύριον, επί τα έργα των χειρών Σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτιδε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη. Ο ψαλμός τούτος είναι πάντοτε υπέροχος, όπως είπα στην αρχή, και πολλές φορές τον έχουμε αναλύσει, πολλές φορές τον έχουμε διαβάσει από τον άμβονα Κυριακές, γιατί είναι πραγματικά όμορφος. Μιλάει για τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου, πως ο Θεός τον κατέστησε Κύριον στα έργα Του. Συ τον κατέστησες Κύριον, λέγει εδώ μέσα, επί πάντα τα έργα Σου. Τον έκαμε σ' ολιγοντή κατώτερον των αγγέλων, με δόξα και με τιμή τον εστεφάνωσες. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού. Τα πρόβατα, τους βόας, τα ζώα του αγρού, τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Και στη θάλασσα και στην ξηρά, παντού απλώνει τη μεγαλοσύνη του άνθρωπος και είναι ομολογουμένος θαυμάσιος, καθώς ο Θεός τον έχει δημιουργήσει. Σταματάει κανείς στα κατορθώματά του, στα μεγαλεπίπολα σχέδιά του, στις επιτυχίες του. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά θαυμαστός. Αλλά αν είναι θαυμαστός και μεγαλειώδης, τη μεγαλειότητά του την οφείλει στη μεγαλειότητα του Θεού από την άλλη μεριά. Την οφείλει στο γεγονός ότι ο Θεός στην αγάπη Του, την ανεξιχνίαστη αγάπη Του για μας, θυμήθηκε τον άνθρωπο και τον έφτιαξε, τον έπλασε θαυμαστός και τον περιβάλλει με θαυμαστό τρόπο και τον προορίζει για ένα θαυμαστό
και ένδοξο μέλλον. Να θυμηθεί μονάχα ο άνθρωπος πώς φτιάχτηκε. Ο πρώτος από λάσπη. Εμείς τι είναι. Πώς ήρθε ο καθένας μας. Πόσο θαυμάσιος ο ψαλμός ο άλλος πάλι του Δαβίδ που έρχεται να πει ότι ο Θεός με εμόρφωσε στην κοιλία της μητρός μου ο λίγον κατολίγον στο ρο λάμδα θήτα ψαλμό που λέει εκεί πράγματι θαυμάσια καθώς περιγράφει το αδιαμόρφωτο του σωματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου και διαμορφωνόμουν εις ακατότατα της γης επλατώμην εν κρυπτό. Δεν εκρύφτησαν τα οστά μου από σου. Και ο Θεός έβλεπε και παρακολουθούσε και περιέβαλε με αγάπη τον άνθρωπο καθώς επλάθετο μέσα από την κοιλιά της μάνας. Να θυμηθεί κανείς πώς ήρθαμε, τι ήμεθα και που εφτάσαμε. Να ήμεθα προσωπικότητες. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Βγαίνει στον κόσμο τούτον και σε περιβάλλει με όλα τα αγαθά του. Τούτη φύση που μυστηριωδώς σε κυκλώνει, τούτη φύση που σου παρέχει τα πάντα, τούτο το απέραντο εργαστήριο των ευλογιών και των ευεργεσιών του Θεού που παράγει συνεχώς και συνεχώς, ασταμάτητα, παρόλες τις αντίθετες ενέργειες του ανθρώπου που πηγαίνει κόντρα και στο έργο της δημιουργίας του Θεού και το καταστρέφει, όμως αυτό εξακολουθεί και υπάρχει, εξακολουθεί και δίδει τα αγαθά του και οι ευεργεσίες του Θεού μας κυκλώνουν. Αναπνέει στον αέρα ακόμα, παρόλη τη ρύπανση. Εξακολουθεί και υπάρχει ποσοστό οξυγόνου να το αναπνέουμε, δεν εξαντλήθηκε όλο. Κολυμπήσαμε στη θάλασσα τούτο το καλοκαίρι, τη χαρήκαμε. Μερικοί πήγαν και περισσότερο, μερικοί άλλοι λιγότερο. Αν πάση περιπτώσει, όλοι κάτι απολαύσαμε. Τον ήλιο, κάτω από την ηλιοθεραπεία, το γαλάζιο ουρανό. Και σήμερα ακόμα μας χαρίζει ακόμα μια μέρα λιακάδα και ομορφιάς. Λιακάδας και ομορφιάς. Πριν μας βρει ο χειμώνας. Και όταν θα έρθει ο χειμώνας,

να φύγεις από την τάξη του ζώου, να ανέβεις σκαλοπάτια και να αναπνεύσεις έναν άλλο αέρα, να προχωρήσεις πιο ψηλά για να μπορέσεις να απολαύσεις μια μέρα τη δόξα που έχει ετοιμάσει για σε. Και ο άνθρωπος αρχίζει να ωρέγεται εκείνες τις ηθικές αρχές, τη δικαιοσύνη, την αγάπη, τα ιδανικά, τα βάνει μέσα στη ζωή του. Για κοίταξε το ζώο το καημένο από την άλλη μεριά, δεν έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει τέτοιους κόσμους. Και αυτή είναι χάρη του Θεού, είναι διότι θυμάται τον άνθρωπο και τον θεωρεί κάτι σπουδαίο και τον προορίζει για κάπου ψηλά. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και σε έχει οριμάσει, έρχεται και σε καλεί να κάνεις το βήμα και να δρασκελήσεις από τούτη την κατάσταση τη φυσική και να αρχίσεις να μπαίνεις στην κατάσταση την πνευματική. Να ονομαστείς Υιός με τη μετάνοια και πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να αρχίσεις να γεύεσαι τις πνευματικές αλήθειες και την κοινωνία την πνευματική με το Θεό και μπαίνεις πλέον σε μια άλλη σφαίρα, καθώς είμεθα όλοι εμείς οι οποίοι δεχτήκαμε τον Χριστό και είμεθα μέσα στην πνευματική οικογένεια, και αυτό είναι το προάβλιο του ουρανού. Τι θα είναι το μέλλον? Το περιγράφει στην προς Εβραίους επιστολή όταν μιλάει για τούτο τον ψαλμό, τον επαναφέρει εκεί και λέει την οικουμένη τη μέρουσα την οποία, περί της οποίας μιλούμε, δεν την υπέταξες σε αγγέλους αλλά στον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Και αυτό το ερώτημα έρχεται και ξανάρχεται μέσα μας και πρέπει να έρχεται, είναι αναγκαίο να έρχεται, καθώς βλέπουμε την ευτελή μας, θα λέγαμε, προέλευση. Από πού ήρθαμε? Πόσο εφήμερη είμεθα, πόσο αδύνατη είμεθα και πόσο υπήρξαμε παραβάτες και κοπήκαμε και φύγαμε από το Θεό. Κι όμως ο Θεός κάνει όλα αυτά τα θαυμάσια, έχει όλα αυτά τα σχέδια για μας και θέλει να μας υψώσει στη δόξα. Και όλα αυτά τα κάνει γιατί? Τάχα ο άνθρωπος είναι μια αξία? Ναι, είναι μια αξία. Αλλά κι αν είναι μια αξία, πάλι ο Θεός τον έφτιαξε αξία. Γιατί λοιπόν το κάνει ο Θεός? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Το ερώτημα χάνεται στην ανεξιχνίαστη αγάπη του Θεού για μας. Δεν μπορείς να βρεις απάντηση. Δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία σε όλα αυτά. Γιατί τα κάνει ο Θεός? Γιατί με θυμάται ο Θεός? Ούτως η θέλησε. Έτσι το θέλησε. Ή για να δείξει στους αιώνας τους επερχομένους των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού σε όντα τα οποία δεν άξιζαν μιας τέτοιας προσοχής, μιας τέτοιας συμπάθειας, μιας τέτοιας αγάπης, ενός τέτοιου ελέους. Θα μου πεις, κάθε φορά μας κοπανάς τη χάρη και το έλεος του Θεού. Μάλιστα. Και όσο ζω και αναπνέω θα μιλάω για τη χάρη, διότι και μόνο ο ερχομός του Ιησού Χριστού στον κόσμο τούτον είναι χάρις. Διότι ο Θεός την κρίση του δεν την απαγγέλει, και ο Ιησούς Χριστός δεν μίλησε για την κρίση παρά μονάχα όταν είδε να αρνούνται τη χάρη, να αποστρέφονται τη χάρη. Τότε τους υπήλυσε με τους κεραυνούς του. Η ζωή είναι στη χάρη. Η ζωή είναι στη λιακάδα, στο φως, στη χαρά την οποία δίνει ο Θεός. Και αυτή τη ζωή εννοούμε να τονίζουμε σαν ένα δώρο του Θεού, το έλεος του Θεού και η χάρη του Θεού που έρχεται και σε κυκλώνει πριν κλείσει η πόρτα, πριν έρθει η βαρύ χειμωνιά, πριν πέσουν τα στροπελέκια, πριν έρθει η σκοτεινιά. Πρόφτασε να μπεις μέσα στη χάρη, στο ηλιόλουστο τοπίο της χάρης του Θεού που σε κυκλώνει σήμερα. Δεν θα πάψει ο Θεός να μας φωνάζει. Και όλες οι σελίδες της Καινής Διαθήκης μιλάνε. Δεν θα βρεις μία σελίδα που να μην έχει, που να μην μιλάει κατά κάποιο τρόπο, τούτον ή τον άλλον, να μην μιλάει για τη χάρη του Θεού, για το έλεος του Θεού, για τη σωτηρία του Θεού, για τον ανοιχτό ουρανό, για την αγκαλιά του Θεού την ανοιχτή, που προσμένει τον αμαρτωλό να μετανοήσει και να επιστρέψει. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Ρώταγε ο Δαβίδ καθώς έβλεπε το μεγαλείο του σύμπαντος. Βέβαια ο Θεός έφτιαξε πολύ με άλλα πράγματα πολύ μεγαλύτερα από τον άνθρωπο. Σε μέγεθος, σε έκταση. Και θυμηθείτε ότι ο Δαβίδ έβλεπε με τα γυμνά μάτια. Έβλεπε τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια. Σήμερα οι άνθρωποι ανακάλυψαν τεράστια τηλεσκόπια. Ερευνούν σε όλο το βάθος το σύμπαν.

σύμπαν δεν εξαντλείται. Πολλαπλασιάστηκε, θα λέγε κανείς. Το μυστήριο πολλαπλασιάστηκε. Και όσο πιο μεγάλο τηλεσκόπια χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, τόσο πιο μεγάλο φαίνεται το σύμπαν. Και απλησίαστο και ανεξιχνίαστο. Σήμερα μιλάνε για τους νεφελοειδείς, μιλάνε για τις μαύρες τρύπες, μιλάνε και είναι οι γαλαξίες, και είναι οι αστεροειδείς, και είναι τα πράγματα τα οποία βρίσκουν οι αστρονόμοι. Και χάνονται στο πέλαγος της δημιουργίας του Θεού. Σε αυτά μπροστά, τι είναι ο άνθρωπος? Γιατί τάχα ο Θεός να στρέφει τα μάτια σε σένα και σε μένα? Διότι γίνηκες πολύτιμος στα μάτια του. Διότι σε προορίζει για μια δόξα. Έχει μια μυστηριώδη λέξη, φράση, έτοιμος ο ψαλμός. Έβαλες, λέει, ετοίμασες ένεση. Εκ νηπίων, στόματος νηπίων και θυλαζόντων. Ένεκα τον εχθρόν σου, για να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ποιος ήταν αυτός ο εχθρός? Ποιος είναι ο εκδικητής, τον οποίον ο Θεός θέλει να τον καταργήσει και στη θέση του να υψώσει εσένα, εφόσον θα δώσεις εξετάσεις στον κόσμο τούτον? Εδώ είναι η σχολή δοκίμων που λέγαμε κι άλλοτε. Εδώ δίνουμε εξετάσεις ταπείνωσης, υπακοής, εξάρτησης από το θέλημα του Θεού, αφιέρωσης. Εφόσον δίνουμε και δείχνουμε αυτό το χαρακτήρα, ταπεινώσεως και εξαρτήσεως, ο Θεός έχει σαν σχέδιο να σε υψώσει ψηλά, να καταργήσει τον εχθρόν και τον εκδικητή, να κάνει τον άνθρωπο κυρίαρχο, να τον υψώσει στη δόξα. Είσαστε πρίγκιπες υποκατασκευή. Ξέρετε αυτό, το πιστέψατε? Δεν το πιστεύετε. Δεν το έχετε σκεφτεί πολύ. Ούτε το έχετε καλοπιστέψει. Ότι είστε πρίγκιπες υποκατασκευή. Μια μέρα θα δείτε τι θα είστε. Όταν θα είσαστε πάνω στη δόξα. Όταν θα είσαστε ομοί με τον Υιόν του. Τότε θα δείτε ότι όλα όσα λέγαμε τις Κυριακές και τις άλλες μέρες. Όλα όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και σε όλα αυτά τι έχεις να πεις? Άξιζες? Όχι. Είναι η χάρις. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτό? Ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτό? Οξασμένο το όνομά του. Πόσον θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, παρακαλώ. Τον ύμνο 108.

Ναι, ο Θεέ, μας ευχαριστούμε για την αγάπη σου και το ελαιό σου. Η κτιρμή σου είναι απαρχής και μας φανερώνει το φωτεινό πρόσωπο του ελαίου σου σε τούτη την περίοδο της ζωής που ζούμε, πριν η πόρτα κλείσει. Παρακαλούμε πολύ, κάμε γνωστή τη χάρη σου στον καθένα. Είναι καιρός ακόμα χάριτος, κάλεσε εσύ για να γραφτούν ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Δώσ' μας χάρη, σε παρακαλούμε ακόμα, καθώς θα μιλήσουμε για τις αλήθειές σου. Και αποκάλυψέ τες και ύψωσε τον Υιό της αγάπης σου στην καρδιά όλων μας, στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου. Αμήν. Και μας θυμήθηκε και σε θυμήθηκε ο Θεός και όταν εσύ αμάρτησες και έπεσες, όταν πέσαμε σε τέτοια πίθμενα βάθη αποστασίας και ο άνθρωπος διεστράφη, όχι μονάχα κατέστρεψε τη δική του προσωπική ζωή. Καθώς βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους που είναι μέσα στην αμαρτία και μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αθλειότητα. Θυμάμαι στη Ρόδο ένα πρωινό εκεί στη συνάφρηση μπήκαν δύο χίπηδες, άνδρας γυναίκα. Ό,τι αθλειώτης. Ήτανε τόση αντίθεση από εκείνους που ήσαν μέσα στη συνάφρηση. Όλοι περιποιημένοι, δεν έβλεπε στο φως το πρόσωπό τους, άνθρωποι του Θεού. Ήρθε η κόλαση μέσα. Η βρωμιά, η αθλειώτης, τα κουρέλια, εκείνα τα μαλλιά τα χτένιστα, εκείνη η απλησιά, εκείνο το κακό. Κι αν το εξωτερικό του ανθρώπου έχει γίνει τέτοιο, σκεφτείτε τι είναι το βάθος του. Σκεφτείτε τι είναι το εσωτερικό. Σκεφτείτε πώς θα βλέπει ο Θεός από πάνω, ο οποίος βλέπει την ηθική αθλειότητα και πνευματική αθλειότητα του ανθρώπου. Και λέω, ενώ έφτασε ο άνθρωπος σε τέτοια χάλια, απίθμενα βάθη κολάσεως. Και ακόμα ενώ γίνει και εχθρός του Θεού. Δεν ενδιαφερόμεθα, όχι απλώς δεν ενδιαφερόμεθα, μα είμεθα ενεργά, εχθροί και συνειδητά, εχθροί του Θεού. Μπορείτε να με φανταστείτε εμένα που σας μιλάω αυτή τη στιγμή, στην ηλικία των 23, 22, 21, 20 χρόνων. Ξεκίνησα από την ηλικία των 13 και έλεγα θα γράψουν στον τάφο μου αυτός που αρνήθηκε το Θεό και το έλεγα με κομπασμό. Μπορείτε να το φανταστείτε ότι είμαι εγώ ίδιος. Που είχα όνειρο μέσα στη ζωή μου να δουλέψω και να υπηρετήσω και να ομιλήσω. Και δεν έπαβα να ομιλώ. Μια τόση πίστη να βρίσκα σε κάποιον, έφερνα επιχειρήματα. Και δεν υπάρχει. Με τόσο πείσμα και τόση κακία. Και τόσο εγωισμό. Εχθροί συνειδητά του Θεού. Κι όμως μας θυμήθηκε. Θυμάμαι όταν στάθηκα 13 χρονών μπροστά στα εικονίσματα του σπιτιού του πατέρα μου. Και είπα, Θεέ, δεν υπάρχεις. Αν υπάρχεις, κατέβανας εδώ. Με μια προκλητικότητα. Με ένα θράσος. Και δεν υπήρξε μιλιά. Να προκαλείς τον ουρανό και ο ουρανός να μην απαντάει. Εχθροί του Θεού. Και περίμενα εκεί πέρα, αν και έτρεμα μέσα μου. Έλεγα, αν βγήκα ένα χέρι από κανένα εικόνιση, μας αρπάξε από αυτή. Θα φας κανένα μπάτσο. Να δεις πως τολμάς. Αλλά δεν βγήκε ούτε χέρι, ούτε φωνή ακούστηκε. Και βγήκα έξω στο σκοτάδι του δρόμου και ήταν καλοκαίρι. Υπερήφανος ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και έλεγα, στον τάφο μου θα γράψουν αυτός που αρνήθηκε το Θεό. Αλήθεια ώρα. Αφού με πέρασε μέσα από δοκιμασίες δικές του, από το σχολείο και την παιδαγωγική τη δική του, ήρθε η στιγμή που μου είπε, ειδού εγώ, κάποτε με κάλεσες. Και τότε που φανερώθηκε, είχα πλέον συντριβή. Αυτός ο εγωισμός είχε σπάσει. Και εκείνο που μπορούσα να κάνω ήταν να είμαι στα γόνατα και να κλαίω μόνο. Και να εξομολογούμε και να λέω, είμαι εγώ που σου είπα, που σ' αρνήθηκα. Να γράψουν στον τάφο μου αυτός που αρνήθηκε το Θεό. Έρχομαι σε σένα τώρα. Δέξουμε, Κύριε Ιησού. Ναι, ενώ είμαι, θα λέω, σε αυτή την κατάσταση. Μας θυμήθηκε. Κοιτάξτε εδώ πέρα στην προς Εφεσίους επιστολή. Τι αντίθεσης. Και εσάς που είσαστε άλλοτε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, σας έδωκε ζωή.
στις αμαρτίες που περπατήσατε άλλοτε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος που ενεργεί σήμερα μέσα στους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και όλοι εμείς αναστραφήκαμε κάποτε κατά τις επιθυμίες της σαρκός μας και πράταμε τα θελήματα της σαρκός και τον διαλογισμό και ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής όπως και λυπή. Όμως ο Θεός, κοιτάξτε η αντίθεση. Τι είμαστε εμείς, μας περιέγραψε πιο πάνω. Οδηγούμενοι από τον Σατανά, εχθροί του Θεού. Όμως ο Θεός, πλούσιος όν σε έλεος, δια την πολλήν αυτού αγάπη με την οποία ηγάπησε ημάς, και ενώ είμαστε νεκροί για τα εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας έδωκε ζωή με τον Χριστό. Είμαστε κατά χάριν σωσμένοι. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Χριστού, για να δείξει στους επερχόμενους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Να χάρις. Όχι έδωσε κάτι, όχι σε δικαίωσε, όχι απλώς σε αποκατέστησε, μα σου έδωσε με το παραπάνω αυτά που ανήκαν στο Χριστό των Υιών του, σου τα δίδει όλα σένα. Εκείνο το συνανέστησε, συνεκάθισε, όλα αυτά δείχνουν ότι όλα όσα είναι του Χριστού είναι δικά σου. Με τη χάρη. Έπραξες κάτι, βέβαια μετενόησες και πίστευσες. Αυτό είναι προϋπόθεση και όρος. Απλός όρος τον οποίον εξεπλήρωσες. Έβαλε αυτόν τον όρον τον τόσο εύκολο να καταδικάσεις την παλιά σου ζωή, μετάνοια, και πίστη να στηριχτείς στον Υιόν του Θεού και στο τετελεσμένο έργο της χάριτος επάνω στο Σταυρό στον Γολγοθά. Δεν έκανες τίποτα άλλο. Τότε γράφτηκε το όνομά στο βιβλίο της ζωής. Τότε σε αναγεννά, τότε σε ανακαινίζει, σε κάνει Άγιον. Θα σε ντύσει με τη δόξα την μελλοντική. Όλα είναι του Θεού. Όλα είναι με τη χάρη. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πάρτε αυτό το βιβλίο όλα με τη χάρη. Διαβάστε το. Είναι πολύ όμορφο του Σπέρτζον. Και δώστε το και στους ανθρώπους να μάθουν, να μάθουν τη χάρη του Θεού. Τη χάρη πρέπει να την απλώνουμε. Και το γεγονός ότι σε θυμήθηκε δεν ήταν απλώς κενή σκέψη ή κενός λόγος. Έστειλε τον Υιόν κάτω. Τον μη γνωρίσαν να αμαρτία, υπερημών έκανε αμαρτία. Και τον έστειλε πάνω στο σταυρό να πάρει τη θέση τη δική σου. Αν έστελνε κανέναν άγγελο, και τον τελειότερο που θα υπήρχε στους ουρανούς, είμαι σίγουρος, θα φρενάρισε πριν κατεβεί κάτω στη γη και θα πήρε το δρόμο πάλι πίσω. Θα γύριζε πίσω. Δεν άρχονται. Μόλις που θα του μύριζε η αμαρτία και μόλις που θα μας έβλεπε μες στο χάλι μας, θα λέγε για τούτα τα άθλια όντα. Πάω να δώσω τον εαυτό μου. Κάτσε, αδελφέ, θα γυρίσουμε πίσω. Θα γύριζε πίσω. Δεν θα έρχονταν. Άγγελος αν ερχόταν από τον ουρανό. Θα γύριζε πίσω. Αυτή ήταν η αθλειότης μας. Τη βλέπεις στο σταυρό, εκεί που κρέμεται ο Χριστός. Έπρεπε να είσαι εσύ. Έπρεπε να είμαι εγώ. Κι όμως ο Υιός ήρθε. Τώρα στην προς Ρωμαίους επιστολή, κοιτάξτε τι όμορφο είναι εκεί στο πέμπτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Θεού λέει. Βέβαια, για κάποιον λέει που είναι δίκαιος, μόλις μπορεί να πεθάνει κανείς. Για κάποιον που είναι δίκαιος, να πεις, το άξιζε. Πάνε να δώσεις τη ζωή σου, ποιος το κάνει. Αστεία πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το υποθέσει κανείς. Για κάποιον που είναι δίκαιος, μόλις κανείς μπορεί να πεθάνει. Επειδή υπέρ του αγαθού, αν κάποιος είναι αγαθός, ίσως και τολμά κανείς να αποφάνει. Η ανθρώπινη ιστορία δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους πράγματα. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους θυσίες, χειρονομίες αγάπης να δώσει τον εαυτό σου για κάποιον που είναι αγαθός ή δίκαιος. Να αποκτήσεις κάτι. Κι όμως, ο Θεός λέει, ο Θεός συνιστά την εαυτού αγάπη εις ημάς. Διότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί έτη, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Τώρα ο Θεός έρχεται και σου συνιστά την αγάπη. Για δες αγάπη. Για δες αγάπη. Δεν θα ήθελες να την δεχτείς. Σου συνιστά την αγάπη του. Έλα να την γνωρίσεις. Κοίταξε ο Γολγοθά ποιος κρέμεται. Ο Υιός του Θεού. Το σύμπαν από πάνω σταμάτησε. Κόπηκε η ανάσα τους, η αναπνοή τους.
Δεν θα ήθελες να το δεχτείς? Και γιατί να μην το δεχτείς? Μα δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτή την άρνηση. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Χτες είχα πάρει στο τηλέφωνο μια κοπέλα που ερχόταν άλλοτε εδώ. Και σήμερα πολύ φοβάμαι, τα βήματά της είναι στον κόσμο. Την οικογένειά της πάνε να τη διαλύσει. Τραβάει στον κόσμο. Την παρεκάλεσα. Έλα στο κήρυγμα. Κυριακή αύριο όλες οι ψυχές που αγαπάνε το Θεό πάνε να ακούσουν το κήρυγμα. Πάνε να ψάλουν στον Ιησού το λυτρωτή τους. Πάνε να χαρούν στην επικοινωνία. Έλα κι εσύ. Σε αγαπά. Γιατί να πάρεις τον δρόμο του κόσμου? Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Η κρίση του Θεού από πάνω είναι φοβερό να πέσει σε χέρια Θεού ζωντανού. Φοβού την κρίση του Θεού. Είναι ανάγκη να μας μιλάει με κρίση και με κόλαση. Είναι ανάγκη να μας απειλεί. Γιατί δεν θέλουμε τη χάρη? Τώρα η αγάπη του Θεού απλώνει χέρια σταυρωμένα για σένα. Τρυπημένα χέρια. Να τα σβήσουμε αυτά. Να αλλάξουμε λοιπόν κήρυγμα. Να αρχίσουμε να μιλάμε για την κόλαση. Για τη φρίκη της κολάσεως. Για τα φοβερά μαρτύρια μέσα εκεί. Για την εγκατάλειψη την οποία θα έχεις για όλη την αιωνιότητα. Για το απίθμενο σκοτάδι στο οποίο θα βρεθείς. Θα είναι καλό να μιλήσουμε έτσι? Ίσως θα είναι καλύτερα. Βέβαια, καμιά φορά η απειλή κάνει αποτελέσματα. Αλλά ο Θεός θέλει με την καλοσύνη. Με τις ακτίνες, με τη λιακάδα της χάρης Του να σε καλέσει. Έλα, έργες. Θα δω, θα σκεφτώ. Ίσως θα αποφασίσω. Η τέταρτη φορά που την επιμένω στο τηλέφωνο να έρθει στη συνάντηση, δεν έρχεται. Τι κρίμα. Δεν ξέρω τι πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Θεός, τι να μεταχειριστεί. Συνιστά την αγάπη Του. Έρχεται και σε καλεί, σε θέλει και σε αρνείσαι. Έτσι η αγάπη του Θεού μας δίνει το Χριστό και μας θυμάται με έναν τρόπο, υλοποιεί τη θύμησή Του με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ο άνθρωπος έχει ζωντανό, ανάγλυφο δείγμα αυτής της αγάπης του Θεού στη ζωή του. Για θυμίσου τον Άσοδο. Ο Κύριος πού την έψαξε και την βρήκε αυτή την ιστορία? Και καμιά φορά σταματώ και σκέπτομαι τι γιορταστική ατμόσφαιρα δημιούργησε σε εκείνη την ιστορία του Ασώτου, την παραβολή του Ασώτου, για να δείξει στη διαπασόν πόσο οι χορδές της αγάπης του Θεού δονούνται και πόσο θέλει να δώσει, να δώσει, να δώσει στο χαμένο. Η πρώτη στολή, το δαχτυλίδι στα χέρια, τα υποδήματα στα πόδια, ο μόσχος ο συτευτός, μια απόλαυση και αφροσύνη παντοτινή στη ζωή. Όλα αυτά για τον κουρελί τον Άσοδο. Για τον κουρελί τον Άσοδο. Δεν έχει καμία αιχμή κολάσεως εκείνη η παραβολή. Είναι όλοι ένας λαμπρός καταγάλανος ουρανός. Αν υπάρχει κόλαση, υπάρχει από την πλευρά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος διάλεξε την κόλαση. Ο Θεός του προσφέρει το γαλάζιο ουρανό του, τη χάρη του, τον πλούτο της αγάπης του. Θυμηθείτε λέγω την παραβολή αυτή και σκεφτείτε εάν δεν είναι πραγματικά το έλεος του Θεού που μας περιβάλλει αυτή η αμέτρητη προσφορά του Υιού. Τι θα κάνεις? Πλησιάζει να τελειώσει ο καιρός. Δεν θα έχουμε πολύ καιρό και θα κηρύττουμε εδώ πέρα αυτά τα πράγματα. Δεν θα έχεις πολύ καιρό που θα διαβάζεις τη γραφή και θα στα λέει και θα τη βρίσκεις στη γραφή. Σε λίγο θα αρχίσουν μεγάλα δεινά στην ανθρωπότητα. Κοίταξε να μπεις μες στη χάρη. Έρχονται τόσο γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κοιτάτε τη διεθνή κατάσταση, τι γίνεται. Δεν κοιτάτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εκεί βράζει το καζάνι. Και εκεί θα ξεσπάσει το μεγάλο κακό. Φτάσαμε. Όσον ούπο, φτάσαμε. Πολλά σχέδιά μας θα μείνουν ανεκτέλεστα. Πολλοί σκοποί μας δεν θα προφτάσουν να πραγματοποιηθούν σε αυτόν τον κόσμο. Πολλά από τα οποία σχεδιάζουμε. Ο Κύριος έρχεται και το μόνο θετικό κέρδος το οποίο μένει είναι η χάρις.
αν έχεις μπει, αν το κρατάς, αν είσαι σίγουρος για τη σωτηρία, αν μπορείς να το εκφράζεις με κάθε τρόπο, χορεύοντας ακόμα, πηδώντας, ότι ο Θεός έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Οξασμένο το όνομά του. Ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα. Τον 132.

Κυρία μας Ιησού, είσαι εσύ το πρόσωπό σου. Αυτή η αγάπη του Θεού που γίνηκε ιστορική και πήρε σάρκα και οστά, υλοποιήθηκε και ήρθε κάτω. Είσαι εσύ η χάρις προσωποποιημένη. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί σε βρήκαμε. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί η ψυχή μας βρήκε ξεκούραση και ανάπαυση σε σένα. Έσβησε σαν σύννεφο τις αμαρτίες μας. Ανακαινίζεις τα βάθη μας. Ο ουρανός κατοικεί πια μέσα μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεος σου σε μας. Παρακαλούμε πολύ δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Έφρανέ μας με το προσωπόν σου, με τη γλυκύτητα του προσώπου σου και δοξάστε τη. Μείνε μαζί μας, Θεέ μας, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μέρος. Χάρις και έλεος Θεού. Έχει μέσα στη βίβλο μια όμορφη ιστοριούλα, μικρή. Να την βρείτε στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο Θ. Είναι η ιστορία του Δαβίδ, αφού έφτασε πλέον έπειτα από αγώνες στη δόξα, αφού πλέον ο οίκος του Σαούλ, ο αντίπαλος οίκος, βασιλικός οίκος, είχε μηδενιστεί, και πλέον ο Δαβίδ στην ευτυχία του και τη μακαριότητά του, κυρίαρχος πλέον στη γη του Ισραήλ, θα μπορούσε να τεντώσει τα πόδια του, να αναπαυθεί και να πει τώρα είμαι εντάξει, ήσυχος. Δεν υπάρχει κανένας εχθρός μου, τους εξυφάνισα όλους και γίνηκα κυρίαρχος. Ή άλλος, όπως το συνηθίζουν και το κάνουν, να ψάξει μήπως κανένας κρύβεται πουθενά και κάνει καμιά συνωμοσία, είτε φίλος είτε από τον οίκον του αντιπάλου βασιλικού οίκου. Και όμως ο Δαβίδ, μας λέει ο Λόγος του Θεού, σε αυτή την θέση που βρισκόταν και την κατάσταση που βρισκόταν, καλεί τους δούλους του και τους λέει, για πέστε μου, υπάρχει τις. Κοιτάξτε τι όμορφο είναι αυτό. Και είπε ο Δαβίδ, μένει τις έτη εκ του οίκου του Σαούλ, για να κάνω. Τι να κάνω, να τον κυνηγήσω, να τον σφάξω, για να κάνω έλεος προς αυτόν, χάριν του Ιωνάθαν, του φίλου μου. Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του Σαούλ και είχε φιλία με τον Δαβίδ. Είχαν κάνει συνθήκη και για το χατήρι του Ιωνάθαν. Να κάνω έλεος Θεού, απομένει κανένας από αυτόν τον εχθρικό οίκο? Απομένει κανένας? Ωραίος ήταν ο Δαβίδ. Κάτι τέτοιες στιγμές του τον έδειξαν πραγματικά ότι ο Θεός δεν έκανε λάθος όταν τον διάλεξε. Είχε το μεγαλείο μέσα του, του ανθρώπου. Ήτανε άνθρωπος. Ήτανε άνθρωπος όπως θα έπρεπε να τον φανταστεί κανείς. Σε εκείνους που πηγαίνανε για να νομίζανε πως θα πάρουν τα συγχαρήκια ότι είχαν σκοτώσει τον εχθρό του, τους καθάρισε. Πηγαίνανε κομπάζοντας να του πούνε, ξέρεις, εμείς τους εκτελέσαμε. Πάρτε τους, λέει αυτούς. Εκτελέστε τους. Είναι πονηροί, είναι κακούργοι. Τους εχθρούς του όταν χτυπούσαν. Και είχε τέτοια συναισθήματα μέσα του. Σπλάχνα ικτυρμών, ελέους και χάριτος. Και εδώ τον βλέπουμε σε αυτό το μεγαλείο της εκδηλώσεώς του. Να λέει, μένει της. Τάχα υπάρχει κανένας από τον οίκο του Σαούλ. Όχι για να του κάνω κακό. Για να κάνω έλεος αυτόν. Να τον ευεργετήσω. Τρέψανε οι δούλοι να ψάξουν να βρουν και βρήκανε λοιπόν, ανακάλυψαν έναν δούλον του Σαούλ ονόματι Σιβά. Τον πήρανε λοιπόν και τον πάνε στο Δαβίδ. Ποιος εσύ, ο Σιβά, ο δούλος του Σαούλ? Δεν μου λες, σου λέει, υπάρχει κανένας από τον οίκο του Σαούλ? Θέλω να κάνω ευεργεσία, έλεος, υπάρχει κανένας? Και αυτός είπε, λέει, υπάρχει ένας, αλλά είναι ταλέπορος, βασιλιά μου. Είναι τρισάθλιος, ούτε να τον κοιτάξεις. Είναι ο γιος του Ιωνάθαν, ένας από τους γιους του Ιωνάθαν που απέμεινε, ο Μεμφιβοστέ. Αλλά ξέρεις, του λέει βασιλιά, είναι κουτσός, είναι χάλια, αθλειότητα και φτωχός, έχει χάσει όλη την περιουσία. Τρέξε, λέει ο Δαβίδ, να τον φωνάξετε. Και τρέξανε και φωνάξανε τον Μεμφιβοστέ.
Και όταν έρχεται, ήρθε ο Μεμφιβοστέ μπροστά στο Δαβίδ. Το ρωτάει ο Δαβίδ, Μεμφιβοστέ, τι δούλο σου λέει αυτό, τρέμοντα. Ίσως σκεφτότανε τι με περιμένει τώρα. Εγώ ανήκω στον οίκο Σαούλ, τον οποίο έπρεπε να ρίξει, να ξολοθρέψει για να βασιλεύσει ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν εχθρός του Δαβίδ. Τι με περιμένει τώρα. Και ο Δαβίδ τον κοίταξε με συμπάθεια και του λέει, μη φοβάσαι. Θέλω να σε ευεργετήσω. Θέλω να κάνω έλεος για χάρη του πατέρα σου, του Ιωνάθαν. Και ρωτάει τον Σιβά, που είναι η περιουσία του. Δεν υπάρχει, την έχουν πάρει. Ό,τι είχε ο Σαούλ, ό,τι είχε, που ήταν βασιλιάς, να ξαναεπανέλθει στο Μεμφιβοστέ. Θα είναι όλα δικά του. Και θα μπορούσε να σταματήσει εκεί. Για να τρώει αυτός και ο οίκος του εφόρου ζωής. Όλα δικά του. Και θα μπορούσε, λέω, να σταματήσει εκεί. Αυτή η αποκατάσταση, αυτή η τακτοποίηση θα ήταν αρκετό έλεος και χάρης. Αλλά προχωράει πιο πέρα και λέει. Πλην όμως, ο Μεμφίβοστε θα τρώει κάθε μέρα στο τραπέζι το δικό μου. Και θα κάθεται στο τραπέζι μου. Σαν ένας από τους γιους του βασιλέως. Και θα απολαμβάνει στο τραπέζι μου. Και θέλω το Μεμφιβοστέ να τον βλέπω κάθε μέρα στο τραπέζι μου, να τρώει μαζί μου. Ο Σις των Ιών του βασιλέως. Κοιτάξτε αυτή την όμορφη ιστορία. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι έδωσε πραγματικά όλη την περιουσία του Σαούλ, την έδωσε στο Μεμφιβοστέ. Και ο Μεμφιβοστέ, κοιτάξτε πως τελειώνει αυτή η μικρή ιστορία εδώ πέρα, και ο Μεμφιβοστέ κατόκει εν Ιερουσαλήμ, διότι έτρωγε διαπαντός επί της τραπέζης του βασιλέως ή το δε χολός αμφωτέρους τους πόδας. Όταν ήταν πιτσιρίκος και εξολόθρευαν την οικογένεια του Σαούλ, άρπαξε αυτή η τροφός το παιδάκι που ήταν μόλις 5 χρονών για να φύγει, και στη βιασύνη της έπεσε από τα χέρια και έμεινε κουτσό και από τα δυο πόδια, ανάπηρο και από τα δυο πόδια το παιδί. Και είχε μεγαλώσει πια και είχε αποκτήσει και αυτός οικογένεια, βέβαια ήταν μεγάλος αμφωτέρους τους πόδας χολός. Για κοιτάξτε αυτή τη μικρή ιστορία, πάρα πολλά πράγματα έχει να μας πει. Ήτανε πρίγκιπας ο Μεμφιβοστέ, γιος εγγονός του Σαούλ, με δικαιώματα στο θρόνο. Και είχε ξεπέσει. Είχε χάσει το θρόνο, είχε χάσει τα δικαιώματά του, είχε χάσει τα πάντα. Έχασε την περιουσία του, έγινε και φτωχός, ήταν και χολός, ταλέπορος και τρισάτριος. Τι ιστορία που θυμίζει την ιστορία του ανθρώπου. Δεν ξεκίνησε ο άνθρωπος σαν πρίγκιπας, δεν τον είχε ο Θεός για μεγάλα πράγματα. Δεν είναι που χάσαμε τη θέση μας αυτή και τα χάσαμε όλα, τα δικαιώματα, την κυριαρχία πάνω στη γη. Καταντήσαμε φτωχή και ταλέπορη, ο άνθρωπος, και χολός, ανάπηρος, όχι μόνο σωματικά, και πνευματικά και ψυχικά. Μην κοιτάτε που έχει τεχνολογία και πάει μέχρι τη σελήνη, και αυτό δεν θα πει τίποτα. Ηθικά και πνευματικά είναι ανάπηρος και χολός ο άνθρωπος. Ούτε μπορεί να φτιάξει τίποτα. Και με τους αγώνες του και τις προσπαθειές του δεν άλλαξε τίποτα μέσα στον κόσμο. Τη μορφή του κόσμου δεν την άλλαξε. Την αλλάζει προς το χειρότερο κάθε μέρα. Και μέσα σε αυτή το χαμό και την ταλαιπώρια στην οποία βρισκόμεθα, κοίταξε χειρονομία από την άλλη μεριά του Ιησού Χριστού. Φαντάσου τον Ιησού στη δόξα του, όπως τώρα είναι. Κάποτε τον απέριψαν οι άνθρωποι. Γεννήκανε εχθροί του. Αλλά τώρα είναι στη δόξα και είναι κυρίαρχος, είναι Κύριος. Και θα ήταν δυνατό να πει, εκδικούμε όλους έξω. Αυτοί με χτύπησαν, όλους έξω. Όλους στην κόλαση κατευθείαν. Και όμως σώζει, κοιτάξτε, πρώτα ένα ληστή. Έπειτα μια πόρνη. Έπειτα εκείνους τους εχθρούς του που φωνάζανε άρον άρον σταύρωσον αυτόν. 3.000 ψυχές, μετά 5.000 ψυχές από αυτούς. Στρέφουν στην πίστη. Και ονόματα εχθρών του γράφονται στο βιβλίο της ζωής. Και
και σε παίρνει και σε τακτοποιεί πάλι στη θέση που είσαι, σαν να μην την έχασες ποτέ. Σαν να γίνεσαι πρίγκιπας. Με δικαιώματα, με πλήρη αποκατάσταση, να κυριαρχήσεις τον κόσμο. Όλη η περιουσία που ο Θεός την έφτιαξε για τον άνθρωπο, η γη, η κυριαρχία της γης, επιστρέψει στον άνθρωπο. Αλλά το μεγαλύτερο ακόμα είναι τούτο το οποίο λέει εκεί στο τέλος. Ο καθένας από μας θα καθίσει στο θρόνο του. Ο καθένας από μας στο τραπέζι του. Για να τρώσει την αιωνιότητα στο τραπέζι του βασιλέως. Σαν ένας εκ των ιών του βασιλέως. Όταν ο άσωτος επέστρεψε, εσκεφτόταν μέσα του να πει, κάνε με σαν ένα τον δούλο σου. Αλλά η αγάπη εκείνου του πατέρα δεν μπορούσε να σταματήσει εκεί. Φέρτε την πρώτη στολή, μα την πρώτη τη φοράει ο υιός σου. Υιός μου είναι και αυτός. Και ντένει τον άσωτο με την πρώτη στολή, το δαχτυλίδι στα χέρια, με τα υποδήματα στα πόδια. Και ανάβει τρικούβερτο γλέντι, το μόσχοτο συντευτό, για όλη την αιωνιότητα να χαρούν. Φίλε μου, αυτή είναι η χάρις. Αυτή είναι η απλωσιά, η απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού. Δεν κοιτάει ούτε στην ταλαιπώρια σου, στη μιζέρια σου, στο ότι είσαι ήμουν εχθρός, στο γεγονός ότι είσαι ξεπεσμένος, στο γεγονός ότι είσαι οτιδήποτε. Δεν κοιτάς. Και στην κατάσταση που βρίσκεσαι, σε βρίσκει και σε φέρνει στη δόξα. Λέει, έτρωγες στο τραπέζι του βασιλιά, αλλά ήταν χορός. Μία αδυναμία μέσα στη δόξα. Μία αδυναμία μέσα στη δόξα. Αυτό θα είναι θα για όλη την αιωνιότητα. Δεν θα πάψεις να είσαι αυτός που ήσουν ο χαμένος, ο ταλέπορος και θα το ξέρεις αυτό. Ότι είσαι εσύ ο ίδιος. Ο άσωτος που βγήκε από εκεί μέσα. Αλλά εσύ ο άσωτος, εσύ ο ανάπηρος, θα είσαι στο τραπέζι του βασιλιά και θα απολαμβάνεις. Αυτή είναι η χειρονομία του Θεού. Ο Θεός δίνει απλόχερα και δίνει σαν Θεός. Ο Δαβίδ είπε, θέλω να κάνω έλεος Θεού. Έλεος Θεού. Τι πάει να πει αυτό το έλεος Θεού? Δεν εξιχνιάζεται. Άμα θέλει να κάνει ο Θεός έλεος σε κάποιον άνθρωπο, τι είναι αυτό το έλεος Θεού? Τι μπορεί να σου δώσει? Πρώτα απ' όλα, σε ποιον στρέφει? Έναν άξιο πλάσμα όπως είσαι εσύ. Παντελώς ανάξιο. Μην νομίσεις ποτέ ότι γίνηκες καλύτερος επειδή η χάρη σε πήρε, σε ανέβασε. Ακόμα και αν σε φτάσεις στη δόξα, θα έχεις μέσα σου πάντοτε τη συνείδηση ότι αυτό σου είναι για το σταυρό. Αυτή είναι η θέση σου. Ποτέ δεν θα φύγεις από εκεί. Πάντα θα καταδικάζεις τον εαυτό σου και θα λες, είμαι άξιος καταδίκης στο σταυρό. Αυτή είναι η θέση σου. Αλλά από την άλλη μεριά θα απολαμβάνεις τη χειρονομία του Θεού. Τη χάρη και το έλεος. Πλούσια παροχή. Άφθονη παροχή και την οποία γευόμαστε ήδη από τώρα μέσα μας. Ποιος ενεργεί μέσα μας? Ποιος μεταβάλλει μέσα μας το βάθος μας? Ποιος μας ανανεώνει? Ποιος είναι εκείνος που εργάζεται μέσα μας να μας δώσει τη δόξα του Χριστού μέσα μας? Νομίζετε πως είναι ικανότητα δική μας? Νομίζετε πως εμείς το κατορθώνουμε από ικανότητά μας? Άφησε κάθε σκέψη τέτοια. Παρατήσου από το να προσπαθείς. Όλα είναι χάρης. Ταπεινώσου μονάχα, μείνε στο θέλημά του και πες του σε ευχαριστώ Θεέ μου. Σύ τα εργάζεσαι και μέσα μου και γύρω μου και θα τα εργαστείς ακόμα σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πλην ο Μεμφιβοστέ θα τρώει στο τραπέζι μου. Και αν είσαι εσύ ένας Μεμφιβοστέ, θυμίσου ότι είσαι καλεσμένος για το τραπέζι του Θεού στην αιωνιότητα. Θα τρως εκεί. Αν και θα είσαι χολός, αν και ανάπηρος, εσύ εκεί να απολαμβάνεις στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Δοξασμένο το όνομά του. Ομορφιά ουρανού, χαρά και αγαλίασης, ύμνη αγγέλων, δοξολογίες πιστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να τα βεβαιώσει στις καρδιές όλων μας και να πει στον καθένα μας και σε εκείνον ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα, έλα φίλε, δεν θα κάνεις τίποτα, μόνο θα δεχτείς, ταπεινό σου και έλα. Αναγνώρισε τη φτώχεια σου, ότι είσαι ένας Μεμφιβοστέ, χολός του σπόδας, και δέξου και πήρες αμέσως τη χάρη. Δόξα στο όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε τον ύμνο 217.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμεί σε Αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι σε Αυτόν. Και εσύ μας επισκέφτηκες, και εσύ μας εθυμήθηκες, και η θύμησή σου δεν ήταν λόγια, οι σκέψεις απλώς. Υλοποιήθηκαν στην αποστολή του Υιού της αγάπης σου, τον Κύριο της δόξης, που τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Τον έστειλες στον κόσμο τούτον να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς αμαρτία, να πάρει τη θέση μας, να πληρώσει στο σταυρό στο Γολγοθά την οφειλή τη δική μας. Και τώρα ο Θεέ μας άνοιξε στον ουρανό σου και περιμένεις τους χολούς, τους αμαρτωλούς, τους χαμένους. Πολύ σε ευχαριστούμε. Ο καθένας από εμάς ένας μεμφιβός Θε. Ένας χαμένος αμαρτωλός. Όμως καλεσμένος στο τραπέζι σου. Όπως το λες το λόγο σου. Θα τρώμε στην αιωνιότητα στο τραπέζι σου. Αν και χολή και ανάπηροι, θα τρώμε. Θα απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν. Σε ευχαριστούμε για τον λυτρωτή μας, τον σωτήρα μας, τον Κύριό μας. Αξίωσέ μας να εκτιμήσουμε αυτή την προσφορά σου, να ζήσουμε άξια μιας τέτοιας προσφοράς, μιας τέτοιας, Κύριε Θεέ μας, απλοχεριάς που κάνεις εσύ. Να ζήσουμε άξια, να μαρτυρούμε άξια γύρω μας και να προσμένουμε τον ερχόμο του Κυρίου, να περιμένουμε τα μεγαλεία που έχουν ετοιμαστεί για μας. Πρίγκιπες υποκατασκευή, όσοι ευχαριστούμε. Απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου και του προσώπου σου στη ζωή μας. Με τη μαρτυρία και τον ύμνο στις καρδιές μας. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Κύριέ μας και Θεέ μας, αληθινά η αγάπη Σου είναι καταπληκτική. Ο νους μας δεν την χωράει. Οι καρδιές μας νιώθουν το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης Σου για μας. Και Σε ευχαριστούμε γιατί έστω και για λίγο μπορούμε να απολαμβάνουμε την πληρότητα της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό που έκαμες για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στο πρόσωπο το Άγιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα, για τη χάρη Εκείνου, στο όνομα Εκείνου, συναθρηστήκαμε εδώ να Σε συναντήσουμε. Και Σε παρακαλούμε με το Πνεύμα Σου να μας γεμίσεις, να μας ευλογήσεις, να μας ζεστάνεις, να μας ελέγξεις, να μας δυναμώσεις, να μας δώσεις πνεύμα δοξολογίας για Σένα τον Πατέρα και τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Κύριε, Σε δοξάζομαι και Σε υμνούμε. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 13. Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 13. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες, ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και Αυτόν έχει σκοπό Του. Υπάρχει Αυτός πριν από κάθε τι και Αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας, απ' τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει όλα Εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε Εκείνον η θεότητα έσταρξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει, μέσον αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Τον δοξάζουμε, είναι ο Κύριός μας, Αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από τον Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με τον Θεό για να σας παρουσιάσει μπροστά Του την ώρα της κρίσης Άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχθεί σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ και εγώ, ο Παύλος. Και τον δοξάζουμε γιατί αυτό το Ευαγγέλιο είναι στα χέρια μας. Και ο Χριστός είναι η ζωή μας και μας λευθέρωσε από τις σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου για να απολαμβάνουμε την όμορφη ζωή που Εκείνος χαρίζει.

Γλυκέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, η ζωή μας, η χαρά μας, η ειρήνη μας, η δύναμή μας. Θέλουμε να στο πούμε ξανά, πως αγαπούμε. Σ' αγαπούμε. Εσύ πρώτος μας αγάπησες, όταν ήμασταν μέσα στη βρωμιά, την ελεηνότητα και την αμαρτία. Εσύ ανέβηκες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για όλη την ανθρωπότητα, για να φέρεις λύτρωση και καινούργια ζωή. Σε ευχαριστούμε ακόμα για το Πνεύμα Σου που μας δίδεις, το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας ζωντανεύει, που μας κάνει ικανούς να ζούμε το Λόγο Σου τον Άγιο και τις εντολές Σου μέσα σε ένα κόσμο τόσο βρώμικο και τόσο ελεηνό. Σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, για την πρόνοιά Σου και την αγάπη Σου μέσα στην ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για κάθε οικογένεια δική Σου. Σε ευχαριστούμε για την παγκόσμια, την μεγάλη οικογένειά Σου στον ουρανό και στη γη, τα λυτρωμένα παιδιά Σου. Σε ευχαριστούμε που μας έχεις εντάξει την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της ζωής μας, που παραδώσαμε την καρδιά μας σε Σένα, που ζητήσαμε να έρθεις μέσα μας και να γίνεις ο Κύριος της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε που μας ένταξες και μας ενσωμάτωσες μέσα σε αυτή την ευλογημένη Σου οικογένεια. Είμαστε πολύ ευγνώμονες, Κύριε, για την ζωή εδώ κάτω που μας δίδεις και για την ελπίδα του μέλλοντος, για την ζωή ύστερα από το θάνατο στην δική Σου ευλογημένη και Άγια Παρουσία. Προσευχόμαστε για κάθε θλιμμένο, πονεμένο, πεινασμένο, φυλακισμένο, για ανθρώπους που για λόγους συνείδησης καταδιώκονται και υποφέρουν, και ιδιαίτερα για εκείνους που υποφέρουν για το όνομα το δικό Σου και για το πρόσωπο το δικό Σου, Κύριε. Δώσε δύναμη, χάρη, ευλογία, ώστε και αυτοί και εμείς παντού και πάντοτε, Κύριε, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα τα Άγια που μας δίδεις, να μπορούμε να στεκόμαστε εκεί που Εσύ μας θέλεις και να Σε ομολογούμε και να Σε μαρτυρούμε με την καθαρή ζωή μας και με την δύναμη

Κύριε, ώστε να νιώσουμε την ευλογία Σου και την χαρά Σου και θέλουμε, Κύριε, παντού και πάντοτε και εκείνοι και εμείς να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου το Άγιο. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε, Κύριέ μας και Θεέ μας. Αμήν. Έλα σήμερα. Να σας παρουσιάσω πάλι από την Παλιά Διαθήκη 4 πρόσωπα σε 2 ζευγάρια. Μια πολύ γνωστή ιστορία, κηρύγματα έχουμε ξανακάνει πάνω σε αυτό, αλλά με ορισμένα πράγματα που το Πνεύμα του Θεού οδηγεί να ακούσουμε όλοι μας. Θα πάρουμε το πρώτο ζευγάρι τώρα και μετά θα ψάλλουμε ένα ύμνο και θα δούμε το δεύτερο ζευγάρι και τα μηνύματα που αυτά τα 2 ζευγάρια, τα 4 πρόσωπα έχουν να μας φέρουν σήμερα για μας. Ας ζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Κύριέ μας, με σεβασμό και πνεύμα υποταγής θα ανοίξουμε το λόγο Σου. Ξέρουμε πως μόνο το Πνεύμα Σου το Άγιο μπορεί να τον ζωντανέψει μέσα μας. Και το επιθυμούμε, Κύριε, και το ζητούμε. Γι' αυτό ευλόγησέ μας. Αμήν. Πρόκειται για τον Νεεμάν και τον προφήτη Ελισέ, το πρώτο ζευγάρι, τον υπηρέτη του Ελισέ και την δούλα του Νεεμάν, το δεύτερο ζευγάρι. Παρακαλώ να διαβάσουμε το πρώτο μέρος στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5, στη σελίδα 363 στις γραφές με παραπομπές. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5. Είμαστε έτοιμοι. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν στην Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός ενισχύει. Λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόριν και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να ήτο ο Κύριός μου έμπροσεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβεν εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6,000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσαν, και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προσέ, ιδού έστειλα προσέ Νεεμάν των δούλων μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλνει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ και ειδέτε, ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον. Ως δε ήκουσεν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ».
Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον είπον αυτό.

και μετά τις αμάξεις αυτού και στάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον «Ήπαγε και λούς θητή επτάκησεν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε «Ιδού, εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεσθεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμή της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα είδωτα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και ελάλησαν προς αυτόν και είπαν «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σύ πει μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάνει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβη και ευηθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού αποκατέστη, ο σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπον του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν «Είδου τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη μη εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου». Ο δε είπε «Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο δε εβίαζεν αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστρεξε. Ο Νεεμάν και ο προφήτης Ελισέ. Από την περιγραφή αυτή, την σύντομη, που μας δίδει ο ιστορικός του βιβλίου των Βασιλέων, μαθαίνουμε ότι ο Νεεμάν είχε μια ξεχωριστή θέση στην Συρία. Ήτανε ο στρατηγός και ίσως ο αρχιστράτηγος του βασιλιά της Συρίας. Και στην περιγραφή που έχουμε μόνο στο πρώτο εδάφιο διαβάζουμε τρία χαρακτηριστικά της ζωής του Νεεμάν. Ήτο ανήρ μέγας, μεγάλος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος, τιμόμενος. Όχι μονάχα ήταν σπουδαίος, αλλά τον τιμούσαν, τον εκτιμούσαν, γιατί ο Κύριος λέει έδωσε σωτηρία στη Συρία μέσω αυτού. Ήτανε δυνατός εν ισχύ. Τι άλλο θα ποθούσε ένας άνθρωπος να έχει? Μεγάλος άνθρωπος, να τον τιμούν, να έχει δύναμη στα χέρια του. Γι' αυτό σκοτώνονται οι άνθρωποι, τρέχουν οι άνθρωποι, φιλούν ποδιές οι άνθρωποι για να ανέβουν, να αναρριχηθούν σε ψηλά αξιώματα. Είναι αυτοί που κάμπτουν εύκολα τη μέση τους. Αυτοί που λέγονται yes men, σε όλους για να ανέβουν. Δεν ήταν, φαίνεται, τέτοιος ο Νεεμάν. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Αλλά μέσα σε αυτήν την ευτυχία, ας πούμε, την κοινωνική του θέση και προβολή, υπήρχε κάτι που τον έκανε πολύ δυστυχισμένο. Τελειώνει έτσι το εδάφιο. Ήταν ανήρ μέγας, τιμόμενος, δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Και ξέρετε, η λέπρα την εποχή εκείνη ήταν τρομερή αρρώστια. Και σήμερα είναι, αλλά με τα φάρμακα που υπάρχουν δεν είναι τόσο τρομερό. Και στους Εβραίους αλλά και σε άλλους λαούς. Οι λεπροί έπρεπε να φύγουν έξω από την κοινωνία. Και μπορείτε να φανταστείτε την τραγικότητα του πράγματος όταν αποχωριζόντουσαν δικούς τους ανθρώπους. Έξω, μέχρι να γίνουν υγιείς και να μπορούν να επιστρέψουν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Δεν συνέβαινε βέβαια τέτοιο πράγμα με τον Νεεμάν. Ήταν λεπρός. Αγαπητοί μου,
ανέβα στα μεγαλύτερα αξιώματα της κοινωνίας. Τι να γίνεις, βουλευτής, δήμαρχος, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, βασιλιάς, εκεί που υπάρχει βασιλεία, τι θέλεις να γίνεις. Να έχεις δύναμη, ακόμα και να σε τιμούν. Μέσα σου υπάρχει ένα σαράκι που σε τρώει. Και αυτό το σαράκι είναι η αμαρτία. Δεν μας αρέσει αυτή η λέξη. Η αμαρτία, η λέπρα αν θέλετε, της αμαρτίας. Δεν σ' αφήνει να χαρείς. Δεν σ' αφήνει να ησυχάσεις. Γιατί μέσα σου βλέπεις ότι υπάρχουν δυνάμεις τέτοιες που ενώ εσύ θέλεις να κάνεις το καλό, πολλές φορές έχει μια τεράστια δύναμη η αμαρτία και το κακό μέσα σου και κάνεις το κακό. Ο άνθρωπος γεννιέται έτσι. Όχι μονάχα αυτοί που είναι στα υψηλά αξιώματα, αλλά και όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, όλοι φέρομαι το κακό μέσα μας. Γεννιόμαστε με αυτή την τάση. Όλοι μας λέει, υστερούμε από τη λαμπρότητα, την ομορφιά της ζωής του Χριστου Θεού. Και ο Θεός θέλει να μας θεραπεύσει. Υπήρξε πόθος στον Νεεμάν μέσα σίγουρα να θεραπευτεί. Και τότε μια δούλη που την είχαν πιάσει εχμάλωτο με τους Εβραίους, την αγόρασαν από σκλαβοπάζαρο και την είχε στην κυρία του. Ήτανε κόρη, υπηρέτρια, δούλα της κυρίας Νεεμά. Εβραία. Αλλά μέσα σε αυτό το κοριτσάκι που κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην εφηβική του ηλικία, ζούσε ο ζωντανός, ο αληθινός, ο μοναδικός Θεός του Ισραήλ. Και είπε στην γυναίκα, υπάρχει κάποιος προφήτης κάτω στην Σαμάρια που μπορεί να πάει ο Νεεμάν για να θεραπευθεί από τη λέπρα του. Η γυναίκα το πίστεψε, το είπε στον Νεεμάν, εκείνος το πίστεψε και εκείνος το είπε στον βασιλιά. Ο βασιλιάς με πολλή ευχαρίστηση τον γέμισε με δώρα. Δεν έχουμε καιρό, αλλά ξέρετε, να υπολογίσει κανένας τι πήρε μαζί του. Λέει, επήρε 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγές ενδυμάτων. Είναι μια ολόκληρη περιουσία μαζί με την συνοδεία του για να πάει κάτω στην Σαμάρια. Και με μια επιστολή στο χέρι από τον βασιλιά της Συρίας στον βασιλιά του Ισραήλ, που εκείνη την εποχή ήταν ο Ιωράμ, για να του πει να θεραπεύσει τον Νεεμάν. Και όταν πήγε και έδωσε την επιστολή, ακούσαμε τι είπε ο Ιωράμ ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μα Θεός είμαι εγώ. Εγώ μπορώ να θεραπεύω. Τον στέλνει σε μένα. Κάτι θέλουν αυτοί. Κάποια αφορμή για να μαλώσουμε, λέει. Κάτι δεν πάει καλά. Κάποια πρόφαση ζητά εναντίον μου αυτός ο βασιλιάς. Ο Ιωράμ είπε σωστά. Δεν ήταν αυτός που μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αλλά είχε ξεχάσει ότι υπήρχε προφήτης στον Ισραήλ που θα μπορούσε να θεραπεύσει τον λεπρό. Καθώς προχώρησε, ο Ελισέ, όπως διαβάσαμε, επεμβαίνει. Και στέλνει μήνυμα που λέει, φέρ τον εδώ για να τον θεραπεύσουμε. Και ο Νεεμάν επήγε στον Ελισέ με πολύ πίστη για να θεραπευθεί. Βλέπετε αγαπητοί μου, για να αλλάξουμε εσωτερικά, για να μας φύγει αυτό το κακό από μέσα μας που λέγεται αμαρτία και να μπουν άλλες δυνάμεις έξω από μας, μέσα σε μας, οι δυνάμεις του ουρανού για να ζήσουμε μια ζωή ευλογημένη, χρειάζεται να πας. Να πας στον Χριστό. Ελάτε λέει σε μένα όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι, όλοι οι αδύνατοι, να σας δώσω ανάπαυση, γιατί εγώ είμαι
η αλήθεια, είμαι η οδός, είμαι η ζωή. Και είναι αυτός που σταυρώθηκε ακριβώς για μας, αλλά πρέπει να πας με πίστη. Και ο Ελισέ πήγε, ο Νεεμάν πήγε στον Ελισέ. Είναι πολύ περίεργη αυτή η σκηνή, ξέρετε. Χωρίς να βγει έξω να τον συναντήσει ο Ελισέ τον Νεεμάν, του λέει να πάει να βουτήξει 7 φορές στον ποταμό Ιορδάνη. Και ο Νεεμάν λέει, τι πράγμα είναι αυτό? Έχουμε ανώτερους ποταμούς εμείς στην Δαμασκό, τον Φαρφάρ και τον Αβανά. Ποτάμια ωραία. Δεν θα μπορούσα εκεί να βουτήξω, να θεραπευθώ? Ύστερα εγώ περίμενα να έρθει, στρατηγός είμαι, να με υποδεχθεί, να κινήσει, λέει, έτσι το χέρι του και να φύγει η λέπρα. Και θύμωσε και έφυγε. Και οι δούλοι του του είπαν, μα αν σου ζητούσε κάτι μεγάλο πράγμα δεν θα το έκανες? Τώρα σου λέει αυτό το απλό πράγμα, γιατί δεν το κάνεις? Και αυτό τον συγκλώνησε και γύρισε πίσω και πραγματικά υπάκουσε. Βούτυξε 7 φορές στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε. Αγαπητοί μου, πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει κατά ένα μαγικό τρόπο. Ο Χριστός δεν είναι κανένας μάγος ούτε φακίρης. Δεν κινεί απλώς στο χέρι και μας αλλάζει. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Είναι ο Υιός του Θεού. Η λύτρωση από την αμαρτία μας του κόστισε σταυρική θυσία. Γιατί η αμαρτία έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί. Δεν είναι λόγια η αγάπη του Θεού σε σένα και σε μένα. Είναι έργο, είναι πράξη, είναι ζωή. Και σου λέει, θα έρθεις, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, όχι όπως νομίζεις εσύ. Πολλές φορές συζητάω με ανθρώπους και μου λένε, να λατρεύω τον Θεό όπως καταλαβαίνω, όπως μου αρέσει. Και φυσικά το όπως μου αρέσει είναι όπως με συμφέρει. Και λατρεύουν όχι το ζωντανό Θεό της Γραφής, αλλά ένα Θεό που είναι προέκταση του εαυτού των. Και τα βολεύουν, γιατί συμβιβάζονται μαζί του. Πόσες φορές άνθρωποι δεν κοπίασαν, δεν ανέβηκαν σκαλιά, με γυμνά τα πόδια, γονατισμένοι, για να προσκυνήσουν. Όχι μονάχα σε βουδιστικούς ναούς που έχω δει στις Ινδίες παλαιότερα όταν ήμουνα, αλλά ακόμα και σε χριστιανικούς ναούς με μέσα και τρόπους που είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Όχι όπως αρέσει, όχι όπως νομίζεις, αλλά όπως αποκαλύπτει ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει ένα και μοναδικό τρόπο. Είναι να παραδώσεις την καρδιά σου χωρίς όρους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αφού καταλάβεις ότι είσαι λεπρός, αφού νιώσεις και συντριφθείς κάτω από το βάρος της αμαρτίας, και να του πεις, Χριστέ, πάρε την ζωή μου. Και τότε θεραπεύεσαι. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι προσφέρει πραγματικά ο Χριστός στον άνθρωπο. Θέλω να σας διαβάσω από την επιστολή προς Ρωμαίους, λίγα εδάφια, από το 3ο κεφάλαιο, 23. Όλοι αμάρτησαν, όλοι μας, και βρίσκονται μακριά από τη σωστική παρουσία του Θεού. Ο Θεός όμως τους δέχεται κοντά Του χωρίς αντάλλαγμα, από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών αυτών που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη του, συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν με την ενοχή του στο παρελθόν. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του τον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτόν λέει. Και καλά, θυμάστε επίσης
τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του προς τον Τίτο. Τα λέει επίσης πολύ ωραία και μιλάει και για ένα λούτρο. Λέει, και εμείς, βάζει και το άτομο του Απόστολος Παύλος, ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε αλογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός είσαι εσύ, αυτός είμαι κι εγώ, χωρίς Χριστό. Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Να το, το θαύμα. Έλα στον Χριστό. Παραδώσου σε εκείνον. Και το λουτρό θα γίνει. Και η λέπρα θα φύγει. Καινούριος άνθρωπος. Στη σκέψη, στην καρδιά, στις ενέργειες. Μια καταπληκτική, ευλογημένη ζωή που δίνει ο Χριστός. Εσύ τώρα που δεν έχεις ακόμα πάει στον Χριστό, τι θα κάνεις? Μπορεί να μην είσαι ένα αιμάν, αλλά λέπρα έχεις, αμαρτία έχεις, τι θα κάνεις? Σε προσκαλεί να έρθεις κοντά του και να σε ευλογήσει. Και κοιτάξτε τον αληθινό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Ελισέ. Επέμενε να του δώσει δώρα ο Νεεμάν. Και το λέει μάλιστα χαρακτηριστικά. Πώς το λέει? Παρακαλώ, δέχθηκε δώρον παρά του δούλου σου. Και λέει ο Ελισέ, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε εδίαζεν αυτόν. Φορτικός του έγινε, αλλά δεν έστρεξε. Για να μην ταυτίσει μέσα στο μυαλό του την λύτρωση και τη θεραπεία που του έδωσε με τα δώρα που θα πρόσφερνε στον Ελισέ. Τι ωραία τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17. Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Εμπόριο τον κάνουν και άτομα και εκκλησίες. Δεν μιλάω μόνο για καθολικές εκκλησίες, ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά και ευαγγελικές εκκλησίες. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Να εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Εμείς λέει δεν είμαστε όπως οι πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Και αυτούς τους εργάτες να ακούτε. Λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής, παρακαλώ. Αν κάποιος μέσα στην καρδιά του αγγίχτηκε από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αν αισθάνεται την λέπρα της αμαρτίας του, ας αφήσει ελεύθερο τον Θεό να τον καθαρίσει δια του Χριστού με το Πνεύμα του το Άγιο σε μια όμορφη καινούργια ζωή τούτη την ώρα. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε που λυτρώνεις και ξαναγεννάς. Ευλόγησε κάποια καρδιά που την ώρα αυτή σιωπηλά ζήτησε την παρουσία σου στη ζωή της. Για τη δόξα σου. Αμήν. Δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου του πέμπτου. Παρακαλώ, όταν πάτε σπίτι σας, διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο το πέμπτο από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Αλλά έχουμε το δεύτερο ζευγάρι. Τον υπηρέτη του Ελισέ και ονομάζεται Γιεζή.
και την δούλη, δούλα, του Νεεμάν, αυτή που είπε ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ που μπορεί να θεραπεύσει. Διαβάζομαι εδώ ότι όταν ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, είδε ότι ο κύριος του, ο Ελισέ, δεν πήρε τα δώρα, λέει, και γιατί δεν μην τα πάρω εγώ αφού αυτός δεν τα θέλει. Χαμένα θα πάνε. Εδώ τον θεραπεύσαμε. Τον στέλνουμε πίσω. Κρίμα δεν είναι. Τα κουβαλάει πίσω. Και έτρεξε, λέγει. Έτρεξε. Τον πρόλαβε στον δρόμο καθώς γινούσε πίσω με τη συνοδεία του. Και του είπε, μάλιστα εκείνος λέει, πώς έχετε, πολύ καλά. Τι συμβαίνει, λέει, ξέρεις, με... ήρθαν, ο κύριος μου με έστειλε να σου πω ότι ήρθαν δύο προφήτες από το όρος Εφραήμ και σε παρακαλώ δώσ' μου ένα τάλαντο αργυρίου και δύο αλλαγές ενδυμάτων. Πάλι καλά, δεν ζήτησε πολλά πράγματα, βέβαια το ένα τάλαντο αργύριο ήταν μεγάλη υπόθεση. Και λέει βεβαίως, ευχαρίστως, ευχαρίστως. Και λέει, τον εβίασε, έκανε και πως δεν ήθελε κιόλας, και λέει, του έδωσε δύο τάλαντα αργυρίου, τις δύο θυλάκια τα έβαλε με δυο αλλαγές ενδυμάτων και του έδωσε και δούλους να τα μεταφέρουν πίσω στην Οφήλ, εκεί που έμεινε. Τα πήρε, λέει, αν πρόλαβε να τα κρύψει, μάλλον θα τα έκρυψε, και του λέει ο Ελισέ, Γιεζή, πού ήσουν, πού ήμουν. Τη μετάφραση εδώ δεν βγαίνει νόημα, αλλά τα τελευταία εδάφια είναι, του λέει, δεν ήμουνα μαζί σου με το πνεύμα μου. Του έλεγε ο Ελισέ ότι ο Θεός μου αποκάλυψε. Τι έκανες. Τώρα, λέει, ήρθε η ώρα να πάρεις και εσύ την ανταμοιβή σου. Η λέπρα του Νεεμάν θα είναι πάνω σου. Και ο Γιεζή, ο υγιής, έγινε λεπρός. Τρομερό πράγμα. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου αδερφοί, ωραιότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ήθελε κανένας στην εποχή εκείνη να ζήσει από το περιβάλλον της συντροφιάς του προφήτη, του μεγάλου αυτού προφήτη του Ελισέ, δεν υπήρχε. Πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, να τον υπηρετείς με τις προσευχές τους, με τις αποκαλύψεις του Θεού. Κι όμως μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον ο Γιεζή ήταν αχρίος. Είπε ψέματα ότι τον έστειλε ο Κύριος. Είπε ψέματα ότι ήρθαν δύο προφήτες που πρέπει να πάρουν μερικά δώρα. Έτσι. Και το χειρότερο από όλα, είπε, ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Εχρησιμοποίησε το όνομα του Θεού για την απάτη του, την ψευτιά του, για να πάρει ορισμένα υλικά αγαθά. Καλά θέλεις να αμαρτήσεις. Αμάρτανε. Κακός βέβαια αμαρτάνες. Αλλά να χρησιμοποιείς και τα πράγματα του Θεού και μάλιστα τη γραφή ή το όνομα του Θεού για να αμαρτήσεις, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο. Κι όμως γίνεται. Κι όμως γίνεται. Αδελφοί μου, να το καταλάβουμε, και το λέω ιδιαίτερα στους νεοτέρους, στους εφήβους, αλλά και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Δεν προέρχεται η ζωή μας από το περιβάλλον. Να είμαι σε μια πολύ πνευματική εκκλησία, να είμαι με θερμούς αδερφούς. Μεγάλη ευλογία αυτό. Πολύ μεγάλη. Σπουδαίο ρόλο παίζει το περιβάλλον. Σπουδαίο ρόλο παίζει η συντροφιά. Και πρέπει να έχουμε συντροφιά τους αδελφούς μας. Δεν είμαστε μόνοι. Αλλά η ζωή μας η πνευματική, αν στηριχθούμε στο περιβάλλον και αν νομίσουμε ότι προέρχεται από το περιβάλλον, από την εκκλησία, θα πέσουμε. Η ζωή μας προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Οπουδήποτε και αν είμαστε,
και το περιβάλλον μας βοηθά να επικαλεστούμε το Πνεύμα το Άγιο, το πνευματικό περιβάλλον, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού για να ζήσουμε. Ας μην τα βάζουμε λοιπόν με το περιβάλλον και ας μην, όταν είναι άσχημο και συνεπώς και εμείς δεν πάμε καλά, και ας μην στηριζόμαστε στο περιβάλλον για να αναπτυχθούμε πνευματικά όταν είναι καλό και πνευματικό. Και ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί στην Εβραίους, επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, 1-3 διαβάζουμε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και όσοι τον παρέδικαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατό εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριός μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν τον λόγο του. Τον λόγο του. Ας προσέξουμε. Ας μην στηριχθούμε σε κανένα αδελφό μας, όσο πνευματικός και αν είναι, σε καμιά εκκλησία, αλλά μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του τον Άγιο, για να μεγαλώσουμε πνευματικά, για να στηριχθούμε και να ζήσουμε όπως θέλει Εκείνος. Παράδειγμα άλλωστε είναι από την άλλη μεριά οι δούλοι, οι ανώνυμοι. Πολλές φορές οι ανώνυμοι κάνουν μεγάλα πράγματα και εκείνοι που κάνουν μικρά πράγματα λέγονται και μεγάλοι. Όλοι οι κατακτητές, βασιλιάδες που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους, η ιστορία τους ονόμασε μεγάλους. Δεν είδα κανένα ευεργέτη της ανθρωπότητας που ανακάλυψε κανένα φάρμακο για να μπορούμε να γλιτώνουμε από κάποια αρρώστια, να τον ονόμαστε η ιστορία μεγάλο. Μεγάλο. Κοιτάξτε τώρα αυτή η δούλη. Μικρή σε ηλικία. Ζούσε σε ένα περιβάλλον ειδωλολατρικό. Η κυρία Νέεμαν ειδωλολάτρησε. Όλοι οι άλλοι υπηρέτες ειδωλολάτρες ήταν. Μακριά από την οικογένειά της, μακριά από την συντροφιά την πνευματική, αλλά μέσα της αυτή η μικρή ανώνυμη υπηρέτρια, κόρη, είχε τον ζωντανό Θεό και ο Θεός της έδινε χάρη για να ζει όπως θέλει, ήθελε εκείνος, και να μιλάει στην κατάλληλη περίσταση. Είπε στην κυρία Νεεμάν, ξέρεις, υπάρχει προφήτης κάτω στη Σαμάρια. Καταλαβαίνετε, για να πιστέψει η κυρία Νεεμάν μια κοπελίτσα, τι σημαίνει? Ότι αυτή θα ήταν συνεπής, θα έκανε καλά τη δουλειά της, θα μπορούσε να της έχει εμπιστοσύνη.

Ευλογούνε οι ψυχές μας εσένα, τον Κύριό μας και Θεό μας. Είσαι ο στοργικός μας Πατέρας. Είσαι η πηγή της ζωής και της χαράς και της γαλήνης. Κύριε, γευθήκαμε πως είσαι αγαθός στο πρόσωπο του Υιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε παιδιά Σου, ζούμε στην αγκαλιά Σου, απολαμβάνουμε τη συντροφιά Σου και την ώρα τούτη θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε Σένα. Θέλουμε να λατρεύσουμε το Άγιο Σου πρόσωπο. Στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, μέσα μας και ανάμεσά μας την ώρα αυτή, ώστε η ώρα τούτη να είναι ώρα δική Σου, ώρα για τη δόξα Σου. Κύριε ο Θεός μας. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα ανοίξουμε και θα τον διαβάσουμε. Το πρώτο μας ανάγνωσμα βρίσκεται στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο. Πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιον 10. Μιλάει για την ιστορία των Εβραίων, τι ακριβώς συνέβη, και θα δούμε μετά ένα άλλο επεισόδιο από την ζωή του Ισραήλ που έχει πάρα πολλά μηνύματα να μας δώσει. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν το Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Με όλα τα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Ας προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, κάθισε κάτω ο λαός για ιερό φαγητό και ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιερό χορό. Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να υποβάλλουμε σε δοκιμή το Χριστό όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγκίζεται όπως μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να ανουθετήσουν εμάς που ζούμε στα χρόνια όπου καταλήγουν οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει πως στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις Του δεν θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Τι υποσχέσεις του Θεού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για το Λόγο Του.

Ω Κυριέ μας, τι να σου προσφέρομαι όλα τα πρόσφερες εσύ σε μας, εκ των σών δίδομαι εισέ. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, την Άγια, τη μοναδική, την ευλογημένη, στο πρόσωπο του Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τον είδες καρφωμένο και σταυρωμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μας αμαρτίες. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε για την Ανάστασή Του. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα καθισμένο στα δεξιά Σου, νικητής, μεσητεύει για μας στο όνομα Εκείνου. Σε πλησιάζομαι, Κύριε ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ομορφιά της κοινωνίας και της ζωής που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μαζί Σου. Κύριε, συγχώρα μας, σε παρακαλούμε, όταν σε λυπούμε, όταν δεν υπακούμε, όταν πληγώνουμε την καρδιά Σου, όταν παραλείπουμε να κάνουμε πράγματα που Εσύ μας έχεις πει να κάνουμε, όταν ο Λόγος Σου Άγιος δεν αποτελεί την τροφή μας την πνευματική, συγχώρα μας, Κύριε, σε παρακαλούμε και γέμιζε μας κάθε μέρα με το μάνα του ουρανού, με το δικό Σου το πιωτό, το ζωντανό νερό, Κύριε, για να μπορούμε να ζούμε μια άφθονη, πλούσια ζωή που θα ξεχυλίζει σε αυτόν τον κόσμο του κακού και της αμαρτίας και θα αγκαλιάζει τους πάντες με την αγάπη τη δική Σου, την ανεπανάληπτη. Κύριε μας, ευχαριστούμε για όλες τις νίκες που μας έχεις δώσει, για τις νίκες που μας υπόσχεσαι θα μας δίδεις. Συγχώρεσέ μας όταν δεν αξιοποιούμε τα δώρα Σου, όταν δεν γεμίζομαι με τον Λόγο Σου τον Άγιο, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, που έχεις δώσει στη διάθεσή μας. Θέλουμε ως την τελευταία μας πνοή, Κύριε, να ζούμε όπως ακριβώς θέλεις Εσύ, υπερνικητές, και να παρουσιάζουμε στον κόσμο γύρω μας την δική μας αδυναμία και την δική Σου παντοδυναμία. Κύριε, σε ευχαριστούμε για κάθε εκκλησία δική Σου τοπική. Σε ευχαριστούμε για τα πρόσωπα που καλείς να σε υπηρετήσουν. Σε ευχαριστούμε για τους εργάτες του Ευαγγελίου Σου σε ολόκληρο τον κόσμο, τους Ιεραποστόλους. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Κύριε, για τους εργάτες του Ευαγγελίου των εκκλησιών μας, για εκείνους που διακόνησαν χρόνια ευλογημένα στην δική Σου παρουσία. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό μας Θανάση και την Μάρο, για ό,τι πρόσφεραν μέσα στο έργο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί καλείς νέους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν. Και θυμόμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή μπροστά Σου, τα αδέρφια μας, τον Νίκο και την Σοφία, τον Πάνο και την Ρόη. Ανάλαβε τους, γέμιζε τους με το δικό Σου το Πνεύμα, χάριζε τους νίκες και ομορφιές στη ζωή, Κύριε, στις απογοητεύσεις τους να είσαι μαζί τους. Και δώσε, Κύριε, οι εκκλησίες να αγκαλιάσουν με αγάπη τους εργάτες του Ευαγγελίου που τις διακονούν. Σε παρακαλούμε, αφιερώνουμε στα χέρια Σου την εκκλησία της Κατερίνης, την εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη και στην Αγνάνια και στις Σφαίρες. Ω, Κύριε, κάμε έλεος, θέλουμε να λάμπουν σαν φάρι δική Σου μέσα στον σκοτεινιασμένο κόσμο που ζούμε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε. Ανάλαβε και τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, όλους μας, να ζούμε με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, πάντα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Γιατί νομίζω πως το Πνεύμα του Θεού μου οδήγησε τώρα τελευταία να παίρνουμε τα μηνύματά μας από την Παλιά Διαθήκη. Και σήμερα από την Παλιά Διαθήκη θα είναι. Ανοίξτε σας παρακαλώ στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 17, στη σελίδα 69, στις γραφές με παραπομπές. Έξοδος, κεφάλαιο 17, Ιώτα Ζήτα. Στις άλλες γραφές που δεν έχουν παραπομπές, δεν ξέρω τον αριθμό, μπορείτε να το δείτε, εύκολο είναι. Έξοδος 17, Ιώτα Ζήτα. Περιγράφεται ένα περιστατικό από την λυτρωτική πορεία του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο
που τους ελευθέρωσε ο Θεός περνώντας μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα για να πάνε στην υποσχεμένη γη της Επαγγελίας. Αλλά στο μεταξύ συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα και όλη η γενιά, όπως ξέρετε, που ξεκίνησε για να πάει, δεν πήγε μέσα, η νέα γενιά πήγε μέσα. Πρέπει να προσέξουμε στις υποσχέσεις και τις προειδοποιήσεις του Θεού. «Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούνται στα σοδηπορίας αυτών κατά την προσταγήν του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ διαναπεί ο λαός. Και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ διαναπείωμεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, διατί λιδωρείτε κατ' εμού, διατί πειράζετε τον Κύριον. Και εδίψησεν ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγόγγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, διατί τούτο, ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με την δίψαν. Και εβόησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον, λέγον, τι να κάμω εις τούτον των λαών, ο λίγον λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, διάβηθη έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και την ράβδον σου με την οποίαν εκτύπησας των ποταμών, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν χορύβ και θέλεις χτυπήσει την πέτραν και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής δια να πει ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά, που σημαίνει πειρασμός, και Μεριβά, που σημαίνει λιδωρία, δια την λιδωρίαν των ιών Ισραήλ, και διότι επείρασαν τον Κύριον λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή. Να παρακαλέσουμε τον Θεό και συγκέντρωση να μας δώσει ανοιχτό νου, διάνοια και καρδιές για να ακούσουμε το Λόγο Του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις ξανά να ακούσουμε το Λόγο Σου. Ανθρώπινα, πολύ αδύνατα χείλη θα τον λαλήσουν. Σε παρακαλούμε όλους μας, ομιλητοί και ακροατές όλους μας, βοήθησέ μας, ανοίγοντας με το Πνεύμα Σου τις καρδιές μας και τις διάνοιές μας, να ακούσουμε ξεκάθαρα τη φωνή Σου και να υποταχθούμε στο Λόγο Σου για τη δόξα Σου. Αμήν. Είναι πολύ γνωστό σε όσους παρακολουθούν λατρείες ευαγγελικές εκκλησίες η παρομοίωση που γίνεται της εξόδου του λαού Ισραήλ και της απελευθέρωσής του από την σκλαβιά, την φρικτή των Αιγυπτίων, της διάβασής τους την Ερυθρά Θάλασσα μέσα από την έρημο στη γη της Ευαγγελίας, είναι, λέω, πολύ γνωστή η παρομοίωση που γίνεται και νομίζω είναι σωστή με την απελευθέρωση που δίδει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που συναισθάνεται τη δική του σκλαβιά. Μπορεί να είσαι ελεύθερος πολίτης, δημοκρατικότατος πολίτης, να ζεις σε ένα ιδεαλιστικό, αν θέλετε, δημοκρατικό καθεστώς. Και το επιθυμούμε αυτό. Αλλά να είσαι σκλάβος. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να υπάρχει μια εξωτερική ελευθερία
και να έχεις στην εσωτερική σκλαβία. Δένεται, λέει ο λόγος του Θεού, ο άνθρωπος με την αμαρτία του, με το κακό που ήδη υπάρχει μέσα του από γεννησιμιού του. Αμαρτία που σημαίνει να ζεις χωρίς Θεό, να νομίζεις ότι εσύ είσαι το αυθεντικό του εαυτού σου, να λέγεσαι με άλλα λόγια Κύριος, αυτό σημαίνει η Κυρία, και να μην είσαι. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, εγώ από αυτήν την φρικτή σκλαβιά, που είναι χειρότερη από τη σκλαβιά που έζησαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, μπορώ να σε ελευθερώσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διαβάστε βιβλία όσο θέλετε, φιλοσοφίες, ηθικές, θεολογικά βιβλία, ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που ο άνθρωπος να μπορεί να ελευθερωθεί από τον ίδιο τον εαυτό του, παρά μονάχα ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός. Γιατί ο ίδιος μας δείχνει τον τρόπο και μας δίνει και τα μέσα με τον εαυτό του και με τη δύναμή του να γίνει το θαύμα αυτό μέσα μας. Η αμαρτία νικήθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Η αμαρτία όλου του κόσμου και η δική σου αμαρτία. Ο Χριστός πήρε πάνω του το κακό. Πήρε το κεντρί, το δηλητηριώδες της αμαρτίας. Και καθώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, αν νομίζεις ότι είσαι Κύριος, εντάξει το εαυτό σου, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα στη ζωή σου. Θα μείνεις εκεί όπως είσαι, στη σκλαβιά σου. Αλλά αν το καταλαβαίνεις, άλλα θέλω να κάνω, άλλα κάνω, άλλα νιώθω μέσα μου, άλλα μου έρχονται στην πράξη, τότε ζήτησε την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού. Κάρφωσε τα μάτια σου στο πρόσωπο το σταυρωμένο του Χριστού, αλλά και στον αναστημένο Κύριο, που σημαίνει ότι νίκησε, επήρε την εξουσία του διαβόλου από τον άνθρωπο. Και τώρα, λέει, μας έδωσε εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά, απελευθερωμένοι από τον εαυτό μας, και να μας δώσει μέσα μας μια καινούρια ζωή. Πίστεψέ το, δέξε το, δοκίμασέ το και θα δεις. Αλλά, όπως το ξέρουν όλοι εκείνοι που έχουν περάσει από αυτήν την ευλογημένη πείρα, είναι η αρχή. Βέβαια, χωρίς την αρχή δεν μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Πρέπει να γεννηθείς. Άμα είσαι νεκρός, τι να μιλάμε για ζωή. Νεκρός είσαι. Αλλά όταν αναγεννηθείς, όταν αρχίζεις να ζήσεις, πρέπει να μιλάμε για ζωή, πώς θα μεγαλώσεις. Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να δούμε μια εικόνα, ένα μέρος μόνο, από την χριστιανική μας ζωή με αυτό εδώ το ιστορικό γεγονός από την ζωή των Εβραίων καθώς πήγαιναν προς την Παλαιστίνη. Πορεία σκληρή. Άφησαν, προηγουμένως διαβάζουμε, το Ελίμ των Δροσερών. Ξέρετε τα πει στην έρημο. Πρέπει να έχετε δει έρημο με τα μάτια σας για να καταλάβετε τι σημαίνει ένας φοίνικας ή λίγο νεράκι. Είναι άλλο πράγμα. Το Ελίμ των Δροσερών το άφησαν τα νερά, ξεκουράστηκαν και τώρα προχώρησαν στην έρημο Σιν. Στρατοπέδευσαν στην Ραφιδίν, τόποι αναπαύσεως λέγονται. Εκεί περίμεναν να ξεκουραστούν. Και το πρώτο πράγμα που ζητάει ένας οδηπόρος είναι νεράκι, νερό. Κι όμως, εκεί που περιμένεις την ανάπαυση, συναντάς πολλές φορές τη δυσκολία. Εκεί που περιμένεις το νερό, συναντάς τον άνυδρο τόπο. Δίψα και απογοήτευση. Να κλαίνε τα παιδιά τους. Να μουγκρίζουν τα ζώα τους. Να φωνάζουν και να υποφέρουν οι ίδιοι από δίψα. Ήταν μια τρομερή κατάσταση. Τι μπορούσε να κάνει ο καημένος ο Μωυσής? Και διαβάσαμε, τα έβαλα με τον Μωυσή, δεν ήταν η πρώτη φορά. Παρόλο που είχαν δει τη δύναμη του Θεού στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, παρόλο που μόλις είχαν ξεδιψάσει στο Ελίμ το δροσερό, παρόλο που ο Θεός είχε κάνει θαύματα μέσω του Μωυσή, αυτοί πάλι γόγγισαν, πάλι μουρμούρισαν,
πάρει λίγο πίστησαν. Και παρολίγο μάλιστα, όπως διαβάζουμε, τον καημένο τον Μωυσή, τον μεγάλο αυτό άντρα, να τον λιθοβολήσουν. Και αυτός του λέει, γιατί τα λέτε σε μένα, πειράζετε τον Κύριο. Τον Κύριο θέλετε να δοκιμάστε. Τι είναι αυτά που κάνετε, εγώγγιζε όμως ο λαός. Η Ραφιδίν μας αποκαλύπτει μερικά πράγματα. Και θα ήθελα μόνο δύο να αναφέρω. Το πρώτο είναι το περιορισμένο όριο των δικών μας ανθρώπινων ικανοτήτων. Και το δεύτερο είναι το απεριόριστο όριο, το απεριόριστο της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Το περιορισμένο δικό μας όριο των δυνατοτήτων μας και το απεριόριστο της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Οι περιορισμένες ικανότητές μας. Ο Μωυσής είχε μια σειρά επιτυχιών. Ξέρετε τι θα πει, γονάτισε τον πιο περήφανο μονάρχη της εποχής, τον Φαραώ. Ήταν αρχηγός της μεγαλύτερης εξόδου που γνώρισε ο κόσμος. Πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Καταποντίστηκαν οι στρατιώτες της Αιγύπτου που τους κυνηγούσαν. Έψαλαν τον ύμνο της νίκης. Πείνασαν και ο Θεός τους έβρεξε το μάνα. Επιβεβαιώθηκε έτσι οι ικανότητές του και η σοφροσύνη του για να είναι αρχηγός. Τον τοποθέτησαν σε απαράμιλη θέση εξουσίας. Τι λέτε, δεν υπήρχε σε όλα αυτά ένας πειρασμός? Ο γνωστός συγγραφέας F. Meyer, στο γνωστό του βιβλίο, και παλιό αν δεν το έχετε ξαναδιαβάσετε το ή πάρτε το διαβάσετε, ο Μωυσής γράφει τα εξής: λίγοι από μας μπορούν να ανθέξουν σε μεγάλη ή παρατεταμένη επιτυχία. Είναι σχετικά εύκολο να περπατήσεις στην κοιλάδα της ταπείνωσης όταν το μονοπάτι μας είναι κρυμμένο και τα πρόσωπα των ανθρώπων απομακρυσμένα, αλλά να στέκεσαι ψηλά χωρίς κανένα αντίπαλο, χωρίς τίποτα, για να το φτάσεις με μόνο το θαυμασμό και το φθόνο του πλήθους, ω, αυτό είναι κάτι που κάνει το μυαλό να σκοτίζεται, το βήμα να ταλαντεύεται και την καρδιά να γίνεται υπερήφανη. Είναι ευκολότερο να γνωρίσεις πώς να ταπεινωθείς παρά πώς να είσαι μεγάλος, πώς να είσαι άδειος παρά πώς να είσαι γεμάτος. Ακούστε στο Δευτερονόμιο 8, 11, 14 τι διαβάζουμε.

το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτον τούτον. Τι λέτε, μοιάζομαι καμιά φορά σε αυτά που ακούσαμε τον Λόγο του Θεού στην πνευματική μας ζωή, αδελφοί μου, στην πνευματική μας ζωή, όταν όλα μας τα πραγματοποίησε ο Θεός, όταν όλες οι καταπληκτικές επεμβάσεις στη ζωή μας μας έδωσαν τη χάρη και τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά, αδελφοί μου, κανένας μας, απόλυτα κανένας μας, δεν είναι απαλλαγμένος από την τάση να λατρέψει το δίχτυ του και να κάψει λιβάνι στις δικές του επιτυχίες, στις ικανότητές μας, στη μόρφωσή μας, στα τάλαντά μας, στην πνευματικότητά μας, στον Ευαγγελισμό, στις ψυχές που οδηγήσαμε στον Χριστό. Κανένας, κανένας. Και ο Παύλος γι' αυτό δέχτηκε τον σκόλπα. Γι' αυτό δέχτηκε τον σκόλπα. Για να τον κρατάει ταπεινό. Και από τα πράγματα που γράφει στους Φιλιππησίους, εν μεν το μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπρος των επεκτηνόμενων στέχω, ένα από τα πράγματα που ήθελε να ξεχάσει δεν ήταν οι κακουχίες που πέρασε, αλλά οι επιτυχίες στο έργο του Θεού. Στο έργο του Θεού. Για να μπορέσει να καυχάται στην αδυναμία, στην παντοδυναμία του Θεού. Στον Ισαΐα διαβάζουμε 10-15. Ήθελε καυχηθεί η αξίνη κατά του κόπτοντος διαυτής. Ήθελε μεγαλασχίσει το πριόνιον κατά του κινούντος αυτό. Όσοι αν ήθελε κινηθεί η ράβδος κατά των υψούντων αυτήν. Όσοι αν ήθελε νυψώσει αυτήν η βακτηρία ως μοιούσα ξύλων. Όλα δεν προέρχονται από τον Θεό. Πού να καυχηθούμε εμείς? Κι όμως, ας μην το λέμε. Ασφαλώς δεν το λέμε. Μέσα μας είναι δυνατό να μπει αυτό το σαράκι της κάθισης της πνευματικής. Η δύναμη του Θεού δεν δίνεται για να φουσκωθεί ο άνθρωπος, ο πιστός, ο λυτρωμένος. Ο Μωυσής βρέθηκε σε αμηχανία. Έλλειψη νερού από τη μια, εξαγριωμένο πλήθος από την άλλη. Για να ξαναδιαβάσω τα δύο εδάφια 2 και 3. Και ελιδόρει ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, δώσει σημασί δορδία να πείομαι. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού, γιατί πειράζετε τον Κύριον? Και δίψησε ο λαός εκεί δια είδωρ και γόνγησε ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, γιατί τούτο ανεβίβασα σημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσει σημάς και τα τέκρα ημών και τα κτίνη ημών με τη δίψα, γι' αυτό το έκανες. Σε ποιον τα έλεγαν αυτά? Στον Μωυσή, στον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό που τους ελευθέρωσε. Έτσι ξεπλήρωναν την ακούραστη αγάπη του. Τώρα μάθαινε πως δεν ήταν βασιλιά στην καρδιά τους όπως ίσως είχε νομίσει. Και ακόμα πως όλες τους οι ικανότητες, οι σοφίες, η δύναμη ήταν ανίκανες, όλες του οι ικανότητες να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Νερό. Θυμάστε τι διαβάζουμε στον Ιώβ 33:14-18 για τον Ελιού. Είναι πολύ ωραία τα λόγια αυτά. 33:14. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν εν υπνίο, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει στους ανθρώπους, ότε υπνό τους είναι επί της κλίνης, τότε ανοίγει τα όρια των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νοθεσίαν, για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεν αυτού και να εκβάλει την υπερηφανία του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχή αυτού από του λάκου και την ζωή αυτού από του δεναπεραστή υπό ρομφέας. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Αδελφοί μου, χειρότερη καρικατούρα, γελιογραφία της χριστιανικής ζωής δεν υπάρχει άλλη από έναν φουσκωμένο πιστό. Από έναν φουσκωμένο πιστό. Από ένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, πνευματέμφορο
που μένει

0: Αλλά ο Θεός εργάζεται. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι οι ταλαντούχοι που υπερηφανεύονται και οι μορφωμένοι, αλλά είναι και οι αγράμματοι. Διότι τα πράγματα του Θεού δεν έχουν σχέση με τη μόρφωση και με τα τάλαντα. Και είναι πολύ πιο εύκολο ένας αγράμματος που ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει και ευλογήσει να φουσκώσει πολύ περισσότερο από ένα Μωυσή. Και η Θεία πρόνοια, γιατί μας αγαπά. Γιατί κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είπα προηγουμένως, να ανατρέψουμε τα δίκτυα μας. Η Θεία πρόνοια μας φέρνει σε κάποια ραφιδί, ώστε και Μωυσής ακόμα αν ήμασταν και Παύλοι αν ήμασταν, να δούμε πόσο περιορισμένοι είμαστε. Ποιος μπορεί να ξεδιψάσει το διψασμένο πνευματικά? Ποιος μπορεί να αναστήσει τον πνευματικά νεκρό τον αμαρτωλό? Ποιος μπορεί να σώσει μια ψυχή, να την πείσει, να πείσει μια αμαρτωλή ψυχή, να την συντρίψει από τη μετάνοια? Ποιος μπορεί να ενορθώσει ένα ξεπεσμένο πιστό? Ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Παύλος, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Το Πνεύμα του Θεού, μονάχα ο Θεός, το Άγιο του Πνεύμα. Έτσι όταν φτάσουμε στην άκρη, στο τέλος του εαυτού μας, τότε βρισκόμαστε στην αρχή του Θεού, να δουλέψει ο Θεός. Ας το προσέξουμε. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τις μητέρες και για τους πατέρες, για τα παιδιά μας που δεν είναι του Χριστού, όσα δεν είναι, ή για τα αγαπητά πρόσωπα. Νομίζουμε πως εμείς θα πρέπει να γεννήσουμε και κάνουμε πράγματα που πολλές φορές δεν τα βοηθούν. Αντίθετα, τα σπρώχνουν πιο μακριά. Εμπιστέψου στον Θεό. Είναι ο Θεός που θα ενεργήσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα ή κάποιον άλλον. Εμπιστέψου στον Θεό. Είναι έργο του Θεού, όχι έργο δικό σου. Εκείνος ενεργεί. Όταν τελειώσουμε και τελειώνουμε με τον εαυτό μας, αρχίζει ο Θεός να κάνει το έργο του. Η Ραφιδίν μας το αποκαλύπτει αυτό. Αλλά θέλω να περάσω στο δεύτερο μέρος, που είναι το πιο θετικό και το πιο ευλογημένο. Μας αποκαλύπτει την απεριόριστη δύναμη του Θεού. Γνωρίζοντας τον Θεό, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και γνωρίζοντας τον εαυτό μας, αρχίζουμε να γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό. Μαθαίνουμε την υπομονή Του στη Ραφιδίν. Τον πείραζαν τον Θεό στη Ραφιδίν. Και εκείνος τους ανέχτηκε. Μόνο οδηγίες δίνει για την ικανοποίηση της δίψας τους. Τι Θεό έχουμε, τι Πατέρα. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Σας το λέω από τη δική μου πνευματική πείρα, δεν το χωράει το μυαλό μας. Να ξέρεις την αδυναμία σου, να ξέρεις πως πειράζεις τον Θεό και Αυτός να σου δίνει οδηγίες. Τι θα κάνεις για να τακτοποιηθείς? Για την ικανοποίηση της δίψας τους. Το έλεος του διαμένει στον αιώνα. Τι ωραίος που είναι ο ψαλμός 103, ψαλμός Ρογάμα, 2-3 εδάφια θέλω να σας διαβάσω, να σας τον θυμίσω. Καμιά φορά τον διαβάζουμε, ξέρετε, στις κηδείες. Και η εντύπωσή μας είναι ότι αυτός ο ψαλμός είναι για τις κηδείες και εγώ δεν έχουμε κηδεία. Όχι, είναι για την καθημερινή μας ζωή. Λέει λοιπόν στο 8: Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Στο 10: Δεν έκαμε νησιμάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε νησιμάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών, αυτού που θέλουν πραγματικά να ελεηθούν, να καθαριστούν, να ευλογηθούν από τον Θεό. Στο 13, καθώς πλαχνίζεται, τι ωραία εικόνα, ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Το επαναλαμβάνει. Στο 14, διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι χώμα. Αυτός μας καταλαβαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους. Γιατί είναι ο πλάστης μας. γιατί είναι ο Θεός μας. Και θυμάστε επίσης τον Ισαΐας 49:15-16, δύνατε γυνή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής. Δύνατε, αλλά και αν αυτέ λησμονήσωσιν, και υπάρχουν μητέρες που τα λησμονούν και είναι βρεφοκτόνοι, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει, ιδού επί των παλαμών μου σε εζωγράφησε. Αδερφέ μου, μην παίζεις όμως με τον Θεό. Μην παίζεις με τα πράγματα του Θεού. Αν υπάρχει αμαρτία στη ζωή σου, στην ζωή μου να τη δούμε και να πέσουμε στα γόνατα, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, τη συγχώρηση του Θεού, με την απόφαση και τη θέληση και την επιθυμία, τη βαθιά, να σηκωθούμε, να βγούμε, να μην ξαναπέσουμε. Και ο Κύριος θα μας ελεήσει. Γιατί αλλιώς θα ακούσουμε λόγια σκληρά. Θυμάστε τον Κύριό μας, στο κατά Ματθαίο διαβάζουμε 17, ο Ιησούς τους απάντησε, τον έφεραν στους μαθητές του τον γιο να θεραπεύσει που ήταν επιληπτικός και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Γενιά άπιστη και ξεστρατισμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχουμε, φέρτε μου τον εδώ. Και επιτίμησε ο Θεός, ο Χριστός, και έγινε. Δεύτερον, μαθαίνουμε στη Ραφιδίν την πραγματικότητα της παρουσίας του. Της παρουσίας του. Ξέρετε τι έκανε ο Μωυσής μέσα από εκείνο το εξαγριωμένο πλήθος, πέρασε, λέει, ανάμεσά τους. Έτσι διαβάζουμε. Λέει στο 6 και 5. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εμπροσθέν σου επί της πέτρας χορύβου και θέλεις χτυπήσει. Και επίσης στο 5. Διάβα εμπροσθέν του λαού και λάβα μετά σε αυτούς τους πεζιτέρους. Τι να κάνει. Ξαγριωμένο πλήθος και ο Θεός να του λέει να περάσει μέσα από αυτόν τον λαό, να πάρει πρεσβυτέρες και να πάει κοστά σε ένα βράχο για νερό. Δεν ξέρω ποιος από εμάς θα μπορούσε να πιστέψει και να δεχθεί αυτά τα πράγματα από τον Θεό. Όταν όλα είναι εναντίον. Το εξαγριωμένο πλήθος, η έρημος, ο βράχος. Μη φοβάσαι. Εγώ, λέει, είμαι μαζί σου. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί εμπροσθέν σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Είναι ο Θεός. Μαθαίνουμε στη Ραφιδίν την πραγματικότητα. Την νιώθουμε. Την ζούμε της παρουσίας, της παντοδυναμίας του Θεού. Θυμάσαι εδώ, Ρωμαίους 8 λέει στο πολύ ωραίο αυτό κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος σχετικά με αυτά που μπορούν να υπάρχουν στη ζωή μας αλλά κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει. Λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού για μας? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη, ο μαρτυρικός θάνατος? Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Υπέρνικόμεν, είμαστε υπέρνικητές. Και λέει επίσης στο 37, ακριβώς, κανένα πράγμα, ούτε παρόν ούτε μέλλον, δεν μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού. Εάν την ζητάμε, εάν την θέλουμε, εάν επιθυμούμε πραγματικά να μείνουμε σε αυτήν. Και ένα ακόμα πράγμα. Η Ραφιδίν μας διδάσκει. Μαθαίνουμε, προσέξτε το αυτό, τα κρυφά ταμεία του Θεού. Και θέλει χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρο εξ αυτής. Ο βράχος αποθήκη νερού. Τι περίεργο πράγμα. Μαθαίνουμε στην Ραφιδίν που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας να έρχεται τα κρυφά, τα άπιαστα, τα μία της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Παράξενες θέσεις των ταμείων του Θεού. Κόρακες φέρνουν τροφή. Πρωθυπουργός της Αιγύπτου δίνει στάρι στο λαό Ισραήλ. Ο Κύρος αφήνει τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Βαβυλώνα. Ο Ιορδάνης θεραπεύει ένα λεπρό. Το αλεύρι του Ελισεέ κάνει τα δηλητηριασμένη σούπα αυλαβή. Ο Σαμαρίτης βοηθά ένα Εβραίο. Ο Σίμων ο Κυριναίος κουβαλάει το σταυρό του Χριστού. Ο Ιωσήφ ο τρομαγμένος του χαρίζει τον τάφο. Όσο άφθονη και εφευρετική είναι η πρόνοια του Θεού. 1 Κορινθίους 2, 9, 10. 1 Κορινθίους 2, 9, 10. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τάδε, κι ούτε τ' άκουσε αυτή, κι ούτε που τ' άβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε εμάς όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Και τον ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Τον ευχαριστούμε. Ο χτυπημένος βράχος είναι ο τύπος του Χριστού. Το διαβάσαμε στην 1η Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο. Είναι ο τύπος του Χριστού. Το ξύφος του στρατιώτη άνοιξε την καρδιά του και έτρεξε αίμα με νερό. Και από την πληγωμένη αυτή καρδιά του ξεδιψά ο άνθρωπος. Η θυσία του για να ξεδιψάσει. Ξεδιψούν πραγματικά τον άνθρωπο. Πίνετε από αυτό το νερό, θα ξαναδιψάσετε. Όποιος φύλει από το δικό μου το νερό, δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί ο Χριστός τον ικανοποιεί πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Είναι απίθμενο το βάθος της αμαρτίας. Και είναι απεριόριστο το ύψος της αγάπης του Θεού για μας, αδελφοί μου. Το μυστικό να γίνει και για σένα και για μένα η Ραφιδίν, πηγή ευλογίας, βρίσκεται να καταλάβεις πρώτα, να καταλάβω πρώτα ποιος είσαι, ποιος είμαι, και έπειτα να κάνουμε αυτό που έκαμε ο Μωυσής. Και βόησε ο Μωυσής του στον Θεό. Κύριε, αυτή είναι η κατάσταση. Νερό δεν υπάρχει, όλα είναι αντίον. Και βόησε ο Θεός, ο Μωυσής, προς τον Κύριον. Και ο Κύριος λέει, έκαμε ούτως ο Κύριος ακριβώς το ίδιο. Βόησε και εσύ αδερφέ μου, και η Ραφιδή θα γίνει το τέλος της δίψας σου και η αρχή της χαράς και ικανοποίησης της ψυχής σου. Θα το κάνεις, προσευχηθούμε. Κύριε, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε. Μπροστά στο μέγεθος και το βάρος της αγάπης σου. Τι να πούμε. Τι να πούμε, Κύριε. Τα έχουμε δοκιμάσει. Και όμως πάλι πέφτουμε. Συγχώρεσέ μας. Κύριε, γέμισέ μας με το Πνεύμα Σου, για να καταλάβουμε όλο το μήκος και το πλάτος και το ύψος και το βάθος της δικής Σου αγάπης, και να μείνουμε μέσα εκεί και να γεμίσουμε από αυτήν και να ζήσουμε σκορπώντας την πλούσια άφθονα, σπάταλα στους γύρω μας ανθρώπους. Κύριε ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για κάθε ραφιδί που επιτρέπει στη ζωή μας. Θέλουμε να προχωρούμε μπροστά νικητές για σένα ως το τέλος. Σε ευχαριστούμε γιατί στο λόγο σου μας διαβεβαιώνεις ότι θα κάνουμε ανδραγαθίες με σένα.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. No.

Σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, ο Θεέ μας, σε τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών της αγάπης, διότι έστειλες τον Υιόν σου το μόνο γενή στον κόσμο τούτον λυτρωτή και σωτήρα για τις ψυχές μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την προσφορά αυτή, την αμέτρητη της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν που εσταυρώθηκε στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το τίμιο και πολύτιμο εκείνο αίμα που εχύθηκε και γίνηκε το λύτρο της εξαγοράς του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος του ουρανού είναι ανοιχτός για κάθε ψυχή που θα θελήσει να επιστρέψει, να έλθει προς εσέ, γίνεται ευπρόσδεκτος από σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο μας εχάρισες, με το οποίο μας εσφράγισες εις κληρονομίαν αιώνιον και είμεθα δική σου πλέον και το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε διότι σας συνάθρησης συναθρηστήκαμε τη σημερινή μέρα να έρθουμε στην παρουσία σου μπροστά, να σε ευχαριστήσουμε, να σε δοξάσουμε, να σε λατρεύσουμε. Παρακαλούμε πολύ να ανοίξει τους ουρανούς σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές όλων μας, να μας εφράνεις με το πρόσωπόν σου, να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστόν και να τον υψώσεις στις συνειδήσεις όλων μας. Παρακαλούμε πολύ και φέρουμε ενωπιόν σου κάθε παρόμοια συναναστροφή σε ολόκληρο το κόσμο και ιδιαίτερα στο έθνος μας, το οποίο έθνος μας φέρουμε ενωπιόν σου και σε παρακαλούμε να το ελεήσεις. Παρακαλούμε να επισκεφθείς μεγάλους και μικρούς. Σε παρακαλούμε να δώσεις ειρήνη στα όρια μας, να προστατεύσεις εσύ, να μην επιτρέψεις πολέμους σε όλη την περιοχή αυτή, αλλά και στον κόσμο. Ω Θεέ μας, κάμε έλεος, να στραφούν ψυχές, να μετανοήσουν, να εξητήσουν το λυτρωτή. Μείνε μαζί μας και ευλόγησε την ημέρα τη σημερινή σε όλους μας, να είναι η μέρα ευφροσύνης του προσώπου σου, χαράς και απολαύσεως. Στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ιερεμία, Σκόρπια, από το 1 έως το 6 καταρχήν, 5ο κεφάλαιο 1-6. Περιέλθετε εις τα σοδούς της Ιερουσαλήμ και ιδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εις τας πλατείας αυτής, εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιον κρίσιν, ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγω συζή Κύριος, ψευδός το όντιο μνήουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσι η οφθαλμή σου επί την αλήθεια, εμαστίγωσε σε αυτούς και δεν επώνεσαν, κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ηθέλησαν να δεχθώσει διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων, δεν ηθέλησαν να επιστρέψωσι. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχοί, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζουσι την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Επίσης στο 6ο κεφάλαιο, εις το εδάφιο 16 έως 18, ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση εις τας ψυχάς σας. Αλλά αυτοί είπων, δεν θέλουμε να περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς, λέγον, ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος, αλλά είπων, δεν θέλουμε ακούσει. Και στο 8ο κεφάλαιο το παράπονο του Θεού για του προφήτου, στο 20 εδάφιο, παρήλθε ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και εμείς δεν εσώθημε. Δια το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επληγώθην. Είμαι εις πένθος, έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλαάδ, δεν είναι εκεί ιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγείαν αυτής. Θα έπρεπε
να αναστηθεί στο σημερινό καιρό και να επαναλάβει το θρήνο του, να κλάψει και να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί στη γενναία τούτη τη σημερινή μέσα στην οποία ζούμε και να πει τα λόγια, να επαναλάβει τα λόγια τα οποία είχε πει με πόνο κάποτε. Ήθε να ήταν η κεφαλή μου ύδατα και τα μάτια μου πηγή δακρύων για να κλαίω μέρα και νύχτα για το λαό μου. Ένας Ιερεμίας θα χρειαζόταν και τη σημερινή εποχή σαν το καιρό εκείνο, και θα πρέπει να πει κανείς και να ομολογήσει ότι οι άνθρωποι του Θεού, εκείνοι που θέλουν να περιπατήσουν μέσα στο θέλημα του Θεού, νιώθουν κατά κάποιο ανάλογο τρόπο σαν τον Ιερεμία του παλιού καιρού. Διότι τι υπάρχει στη γενεά τη δική μας τέτοιο που να σου δώσει αισιοδοξία, να σου δώσει ελπίδα, να σε κάνει να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα είναι δυνατόν να εξελιχθούν καλύτερα. Στα αλήθεια, τίποτα δεν υπάρχει διαφορετικό από την εποχή εκείνη του Ιερεμία, όταν πήγε και διαμαρτυρήθηκε και έκλαψε και παρεκάλεσε και δεν υπήρχε ακρόασης. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, επήγε πρώτα απ' όλα στους φτωχούς στη γνώση, στους αγραμμάτους, στους ταπεινούς και καταφρονεμένους, αλλά αυτοί αντέταξαν στα λόγια του την αγραμματοσύνη τους και την αμαθιά τους. Του είπαν, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, δεν είμαστε εξελιγμένοι, δεν είμαστε μορφωμένοι. Και τότε αυτός είπε, ας πάω στους σοφούς, ας πάω στους ηγέτες του λαού, ας πάω στους μεγάλους, ίσως αυτοί κατανοήσουν. Και σηκώθηκε και πήγε στους μεγάλους. Αλλά διαπίστωσε ότι εκείνοι είχαν τελείως συντρίψει το δεσμό, τη σχέση τους με το Θεό. Είχαν τη δική τους φιλοσοφία, είχαν τη δική τους σκέψη, είχαν τη δική τους, το δικό τους τρόπο θεώρησης της ζωής, όπως γίνεται και σήμερα, καθώς βλέπει κανείς και πλησιάζει τους μεγάλους και θα πει ο καθένας την φιλοσοφία του, ο καθένας το δικό του το παραμύθι. Και τότε είδε ότι ο Θεός έκανε επίσκεψη σε αυτούς. Έφερε θλίψεις, έφερε γεγονότα μήπως ξυπνήσουν. Γιατί διαπαιδαγωγεί ο Θεός σαν τον πατέρα που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, που ξέρει ότι ο δρόμος που έχουν πάρει είναι ο δρόμος της δυστυχίας και θέλει να τους επαναφέρει. Και έφερε κρίσεις ο Θεός και πάλι δεν άκουσαν. Και έφερε μεγαλύτερες κρίσεις και κόντεψε να τους συντελέσει, αλλά και πάλι δεν άκουσαν και δεν εστράφηκαν. Και τότε ο Ιερεμίας, ο προφήτης, κατέβηκε στους δρόμους και τους φώναξε και τους είπε, ελάτε, σταθείτε στις πλατείες, βγείτε στους δρόμους, ρωτήστε για την οδόν την αγαθή, ρωτήστε για τα αιώνια μονοπάτια, αυτά που οδηγούν στη ζωή, και επιστρέψατε. Αλλά αυτοί το απήντησαν, δεν θέλουμε να περιπατήσουμε σε αυτή την αγαθή οδό. Τότε τους είπε, δεν ακούτε τη σάρπιγγα, απειλή πολέμου, δεν ακούτε την απειλή του πολέμου που έρχεται, την κρίση, την καταστροφή. Και είπαν αυτοί, δεν ακούμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Και με παράπονο ο Ιερεμίας και ο κάθε Ιερεμίας σε κάθε εποχή, γιατί η συνείδηση, η πιστή συνείδηση, η αγαθή συνείδηση που θέλει να περπατάει στο θέλημα του Θεού και βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, πραγματικά επαναστατεί. Δεν μπορεί να ανεχθεί, καθώς βλέπει τον κόσμο να είναι τόσο διάφορος, ούτε από την μια μεριά ούτε από την άλλη μεριά, και δόθε τους φέρνει και κήθε τους φέρνει, και αυτοί δεν θέλουν να ακούσουν. Και αναρωτιέται ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, αναρωτιέται, τάχα δεν υπάρχει ο Θεός για του Ιερεμία, δεν υπάρχει λοιπόν φάρμακο, θεραπεία για το λαό μου, δεν υπάρχει ιατρός, δεν υπάρχει βάλσαμο στην Γαλαάδ, δεν είναι εκεί ιατρός, γιατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία της? Και το ερώτημα το μεγάλο έρχεται και σήμερα ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει φάρμακο,
Τάχα ο ουρανός από πάνω έμεινε σιωπηλός και απαθής στα προβλήματα, στις ανάγκες, στα ζητήματα, στα παθήματα του ανθρώπου. Δεν εδόθηκε σωτηρία. Σε εκείνη την εποχή το φάρμακο και η θεραπεία για το λαό των Ισραήλ συμβολικά ήταν αυτό το βάλσαμο που εφύτρωνε στη γη Γαλάδ μέσα στο Ισραήλ. Και ο Θεός προμήθευσε το μέσον της θεραπείας συμβολικά, αλληγορικά, για να μπορούν να πηγαίνει η σκέψη τους, να σκέπτονται και να πηγαίνει η σκέψη τους στην άλλη θεραπεία, την μεγαλύτερη θεραπεία, την εθνική θεραπεία, την ατομική θεραπεία που θα γινόταν από το Θεό τον ίδιο. Ήταν αυτό το βάλσαμο ανάμεσα στο λαό του. Πανάκια για τη θεραπεία κάθε αρρώστιας, κάθε αδυναμίας, κάθε κακοδαιμονίας του λαού. Όπως λοιπόν ήταν το βάλσαμο εκείνο θεραπευτικό, μαλάκωνε την πληγή, την καθάριζε, την έτρεφε, την έκλεινε κατά ανάλογο τρόπο και συγχρόνως αρωμάτιζε, μοσχοβολούσε με τούτες τις ιδιότητες, τις θεραπευτικές από μια μεριά και από την άλλη μεριά τις αρωματικές ιδιότητες. Κατά ανάλογο τρόπο ήταν και η παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του την εποχή εκείνη. Ήτανε φάρμακο για τις ανάγκες τους και θεραπεία. Από την άλλη μεριά ομόρφωνε τη ζωή τους, ωρεοποιούσε τη ζωή τους. Η ζωή τους θα γινόταν όμορφη μόνον στην παρουσία του Θεού. Αλλά πού? Γιατί ο λαός δεν ανταποκρίθηκε? Δεν υπήρχε λοιπόν φάρμακο θεραπείας μέσα σε εκείνο το λαό? Έφταιγε τάχα ο Θεός? Δεν προμήθευσε τα αναγκαία? Έδωσε τα αναγκαία. Αλλά ο λαός έμεινε απαθής. Και λέστε εδώ, καθώς στέλνει τον προφήτη του τον Ιερεμία να τους καλέσει και να τους φωνάξει και να τους δείξει το φάρμακο της θεραπείας. Μα δεν θέλετε να επιστρέψετε στην αιώνια οδό? Ακούστε τουλάχιστον τον ήχο της σάλπιγγος, την απειλή του πολέμου που έρχεται, την κρίση. Και ο κόσμος μένει απαθής σε όλα αυτά. Ανατέλει ο ήλιος, όμορφος ο ουρανός. Η μια μέρα διαδέχεται την άλλη, σε στολίζει με τις εμορφιές της. Ο Θεός έρχεται και σου δίνει την προσφορά της αγάπης του. Κάθε μέρα σε καλεί, στους δρόμους ξεχύνεται το Ευαγγέλιο, αίθουσες που μιλάνε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο 2000 χρόνια κηρύσσεται στον κόσμο. Το βάλσαμο υπάρχει της ζωής μέσα στον κόσμο και καλείται κάθε άνθρωπος ειλικρινά να στραφεί, ειλικρινά να μετανοήσει, να πάρει από το βάλσαμο για να θεραπευτεί. Οι άνθρωποι είναι απαθείς. Ήχος πολέμου ακούγεται. Σάλπιγγα πολέμου. Απειλές. Μπορεί να ανάψει φωτιά στο Αιγαίο. Μπορεί να γίνει ολοκαύτωμα πυρηνικό. Πύραυλοι. Αγώνες. Πράγματα. Μα ο κόσμος δεν επιστρέφει. Η αγάπη του Θεού εφρόντισε. Και δεν έχουμε δικαιολογία. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον άνθρωπο. Εκείνη την ημέρα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, θα φραγεί κάθε στόμα και πας άνθρωπος θα γίνει υπόδικος στο Θεό. Δεν θα μπορέσεις να πεις «Μα δεν άκουσα, μα δεν πρόσεξα, μα δεν είχα τις ευκαιρίες». Τόσες ημέρες και τόσες στιγμές μέσα στη ζωή σου, όλες αυτές δεν ήσαν παρά μια προσφορά του Θεού. Ευκαιρίες που χτυπούσαν στην πόρτα σου και σε καλούσαν για το υπέρτατο αυτό θέμα, το μεγαλύτερο θέμα που είναι τη ζωή μας. Να βρεις το Θεό, να γνωρίσεις το Θεό, να πάρεις τη σωτηρία σου, τη λύτρωσή σου, να ετοιμαστείς για την αιωνιότητα. Πόσες φορές τα λέμε και η κοινή αντίληψη το λέει και η κοινή λογική το λέει, όλα θα μείνουν εδώ κάτω και οι δουλειές μας και οι απασχολήσεις μας και οι επιστήμες μας και τα αποκτήματά μας, τα πάντα θα μείνουν εδώ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας και θα το έχουμε για όλη την αιωνιότητα. Τι κάνει ο άνθρωπος? Αδιαφορεί. Και ο προφήτης ο καημένος θα ήθελα, λέει, να είναι η κεφαλή μου ύδατα και τα μάτια μου πηγή δακρύων για να κλαίω μέρα και νύχτα για το λαό μου. Κάθε ειλικρινή καρδιά θρύβεται και λυπάται καθώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση τριγύρω. Ο Θεός θα κάνει

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Γιατί πραγματικά δεν έμεινες απαθής στην πτώση του ανθρώπου, στα δεινοπαθήματά του. Αλλά εσύ επρομήθευσες το φάρμακο της θεραπείας. Έστειλες το βάλσαμο ανάμεσα στο λαό σου για να βρίσκει την θεραπεία σε αυτό, για όσους θέλουν, για όσους ζητούν. Πραγματικά σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι Θεός αγάπης. Είσαι Θεός ελέους και ικτυρμών. Τα σχέδιά σου τα αιώνια αποκάλυψέ τα σε μας. Φανέρωσέ μας το διό της αγάπης σου περισσότερο και περισσότερο. Κάνε έλεος και λύτρωση σε κάποια ψυχή που βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα. Σε παρακαλούμε πολύ και δόξασε το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και όπως στον αρχαίο Ισραήλ, ο Θεός εφρόντισε το βάλσαμο της θεραπείας να είναι μέσα τους, κατά ανάλογο τρόπο και μέσα σε τούτο τον κόσμο, ο Θεός εφρόντισε ο Υιός της αγάπης Του να έρθει μέσα στη ζωή και να είναι αυτός το βάλσαμο, να είναι το δέντρο της ζωής, το δέντρο της θεραπείας για κάθε αμαρτωλή ψυχή, χαμένη ψυχή. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ή μάλλον ακούμε τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, σαν λέγει: «Πνεύμα Κυρίου πάνω σε με, γι' αυτό με έχρισε, με απέστειλε να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να γιατρέψω τους τσακισμένους στην καρδιά, να κηρύξω λευτεριά στους εχμάλωτους της αμαρτίας, να αναβλέψω, να κάνω τους τυφλούς να αναβλέψουν, να ανοίξω τις φυλακές των δεσμίων, να ξαποστείλω λεύτερους και γερούς τους πληγωμένους, να κηρύξω πως οι θύρες της αιωνιότητας είναι ανοιχτές και η αγκαλιά του Κυρίου τους προσμένει ετούτο τον καιρό, ναι, ετούτο τον καιρό τον ευπρόσδεκτο». Αν τούτο δεν είναι βάλσαμο, τι άλλο είναι το βάλσαμο? Οι ιδιότητες αυτού του θεραπευτικού φυτού, απ' τη μια μεριά να γιατρέψει και απ' την άλλη μεριά να ομορφοποιήσει τη ζωή, να ομορφύνει τη ζωή, συναντιόνται μέσα στο πρόσωπο και μέσα στο έργο του Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Χριστός? Είναι πολλοί που σκέφτηκαν για τον Χριστό και είπαν: «Μεγάλος δάσκαλος, μεγάλος σοφός, ανυπέρβλητος δάσκαλος ηθικής, κοινωνικός μεταρρυθμιστής». Κάποιοι άλλοι θα πούνε ισχυρό μέντιουμ μου. Αλλά όμως ο Χριστός, μεγάλος μύστης, μόνον η Βίβλος όμως μπορεί να σου πει τι είναι ο Χριστός. Και ο Βίβλος και ο καθένας που τον έχει δοκιμάσει στη ζωή του είναι το φάρμακο της θεραπείας μας, είναι το γιατρικό της κακοδαιμονίας μας, η λύση στα άλλη τα προβλήματά μας, το φως στους δρόμους της ζωής μας, η ζωή στο θάνατό μας, η χαρά και η αιώνια ευτυχία μας. Ο Ιησούς είναι το πάνω. Πάνω τι ήθελε να δώσει ο Θεός? Το απόσταγμα της καρδιάς του Θεού για σένα, που ήρθε στην ιστορία μέσα και

γήθηκε εν προσώπο, είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Κοντά του υπάρχει γιατριά σε κάθε θεραπεία. Κοιτάξτε πόσοι επήγαιναν πτωχοί, κουρασμένοι, αμαρτωλοί, χαμένοι, άρρωστοι, για να αγγίξουν σε αυτόν και να πάρουν τη θεραπεία. Και κοίταξε από την άλλη μεριά ότι ο Θεός τον έχρισε με θαύματα και με σημεία και με δυνάμεις, ότι είναι Υιός του και τον συνιστά στον κόσμο και τον συνιστά σε κάθε καρδιά. Είναι ο Υιός του Θεού ο Σωτήρας. Και πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, όταν απέθανε, ο θάνατός του έγινε και θεραπεία για μας. Δεν είχε άδικο ο Ισαΐας όταν έλεγε «Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε». Και η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη σε μας έπεσε επάνω σε αυτόν. Και έτσι επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, η δική σου κακοδαιμονία από την αποστασία σου είναι εκεί τοποθετημένη. Την σήκωσε ο Χριστός. Ο Χριστός πήρε τις δικές σου αμαρτίες, πήρε τις δικές σου ανομίες, πήρε τη δική σου αποστασία επάνω του, αν και αυτός ήταν ο Άγιος, ο δίκαιος του Θεού. Αν και αμαρτία δεν ευρέθηκε, ούτε δόλος ευρέθηκε στα χείλη του. Και δόθηκε επάνω στο σταυρό λύτρο για τη σωτηρία της ψυχής σου. Και σήμερα μπορείς να καταλάβεις και να νιώσεις αυτή τη θεραπεία αν έρθεις στο Χριστό. Μυριάδες εκείνοι που ήρθαν και γονάτισαν μπροστά στον εσταυρωμένο, κουρασμένοι και φορτωμένοι, πληγωμένοι, και σηκώθηκαν θεραπευμένοι. Και διακήρυξαν με χαρά ότι βρήκαν τη θεραπεία και βρήκαν την ζωή. Και δεν είναι μονάχα αυτό, ομορφαίνει τη ζωή μας. Ο αγιασμός της ζωής, που είναι η ομορφιά του ουρανού, έρχεται και κατοικεί μέσα σου δια του Ιησού Χριστού. Είναι το Άγιο Πνεύμα που χτίζει μέσα σου το Χριστό, που μεταβάλλει την ύπαρξή σου, σε αλλάζει και σε μεταμορφώνει, ώστε και εσύ ο ίδιος να εκπλήτεσαι για την μεταβολή του εαυτού σου. Και το περιβάλλον σου να θαυμάζει και να αναρωτιέται, είναι ούτως, όπως λέγανε για τον Απόστολο Παύλο, είναι ούτως αυτός ο διώκτης, μα είναι ούτως τόση αλλαγή, τόση μετατροπή. Πραγματικά λοιπόν, στο έργο της σωτηρίας του Χριστού ευρίσκομαι τα πάντα. Και μέσα στο Χριστό, στο βάλσαμο τούτο που ο Θεός έχει στείλει από τον ουρανό για κάθε ψυχή, υπάρχει ελπίδα. Στα σκοτάδια υπάρχει ζωή και φως, είναι σοφία για τη γνώση μας. Και θάνατος ακόμα, αν έρθεις στη ζωή, θα ακούσεις τη φωνή του να σου πει «Μη φοβού, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Όποιος πιστεύει σε Αυτόν, κι αν αποθάνει, θα ζήσει. Και εκείνος που ζει και πιστεύει σε Αυτόν, θάνατο δεν θα θεωρήσει στον αιώνα. Κοιτάξτε αυτά τα λόγια του Ιησού. Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν αποθάνει, κι αν ακόμα πεθάνει, θα ζήσει, θα αναστηθεί. Και εκείνος που ζει και πιστεύει σε μένα και δεν έχει ακόμα πεθάνει, θάνατο δεν θα θεωρήσει στον αιώνα. Θα περάσει από τούτη τη ζωή σε μια άλλη ζωή, με τη μεταμόρφωση, με τη μεταβολή, με την αλλαγή την οποία θα κάνει εκείνος. Και από τη ζωή θα σε βρει η μεγαλύτερη ζωή, θα μπει στη ζωή. Να ο Χριστός, είναι ο Χριστός το βάλσαμο. Στάλαξε από την καρδιά του Θεού μέσα στην ιστορία του κόσμου, και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και το υλοποιεί μέσα στην ψυχή σου. Το χτίζει μέσα στον εαυτό σου και μορφώνει μέσα στον εαυτό σου αυτή τη ζωή, αυτή τη θεραπεία και αυτή την ομορφιά. Τι κάνει ο κόσμος? Πώς να το πει στους ανθρώπους? Να πάρουμε τους δρόμους σαν τον Ιερεμία τον παλιό καιρό. Να πάμε στους φτωχούς. Θα πούνε δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια. Να πας στους μεγάλους και σοφούς. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία, τη θεώρηση του κόσμου ο καθένας. Δεν μπορούν και δεν θέλουν μάλλον να τα καταλάβουν. Να τους δείξεις τα γεγονότα. Να τους πεις ακούστε την σάλπιγγα, τον ήχο της σάλπιγγος, την απειλή του πολέμου, κίνδυνος παντού, πυρηνικό ολοκαύτωμα, γεγονότα στο Αιγαίο. Πόσες καρδιές σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να στρέψουν, να αλλάξουν σελίδα ζωής, να στραφούν στον Υιόν του Θεού, να επιστρέψουν. Ο Ιερεμίας έλεγε, να ήταν η κεφαλή μου ύδατα, τα μάτια μου πηγές δακρύων,
να κλάψω για το λαό μου. Να κλάψουμε για τούτο το λαό. Να κλάψει κανείς για τον κόσμο. Δεν υπάρχει γιατριά, ο Θεός την προμήθευσε. Ντοκουμενταρισμένη μέσα στην ιστορία με γεγονότα που μπορεί να τα ψάξει και το πιο δύσπιστο πνεύμα, οι προφητείες που μπορούν να στο αναγγείλουν και να στο πούνε, τα γεγονότα του Σταυρού και της Αναστάσεως ψηλαφυτά μέσα στην ιστορία, μπορείς να τα βεβαιωθείς, μπορείς να τα ψάξεις. Τι μένει, εάν δεν είναι αυτή η δύστροπη καρδιά του ανθρώπου, εάν δεν είναι το πεισματάρικο πνεύμα το οποίο κατέχει τον άνθρωπο και γενικά τους ανθρώπους της εποχής μας. Αλλά όπως είπε ο Κύριος Ιησούς κάποτε στον δούλο του τον Παύλο, Παύλε, αν αρνείσαι, αν χτυπάς, αν πολεμάς, χτυπάς κλωτσιές στο κεντρί, σαν το ζώο που το ζεύγανε στο ζευγάρι και το κέντρωνε, το κέντιζε ο ζευγολάτης για να προχωρήσει και εκείνο χτύπαγε κλωτσιές πίσω. Αλλά πού χτύπαγε κλωτσιές? Στο κεντρί που το κένταγε. Εκείνο θα μάτωνε, εκείνο θα υπέφερε. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Είναι ο Θεός η ζωή σου. Και αν αρνηθείς αυτή την προσφορά την οποία σου προσφέρει για του Ιησού Χριστού, αυτή τη λύτρωση, αυτή την αιώνια τακτοποίηση μαζί του, δεν υπάρχει κανένα, καμία άλλη σωτηρία. Εάν πετάξεις το σωσίβιο από μπροστά σου, δεν σου μένει τίποτε άλλο παρά να πνιγείς μέσα στον ωκεανό της αμαρτίας μέσα στον οποίο βρίσκεσαι. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Εκείνη την οποία προμήθευσε ο Θεός είναι το βάλσαμο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο θα πρέπει να το προσέξει κανείς μες στη ζωή του, να εκτιμήσει τούτο το δώρο του Θεού. Όσο υπάρχει ζωή, όσο υπάρχει ημέρα, όσο υπάρχει καιρός, δεν θα πάψουμε να φωνάζομαι. Και όπως λέει εκεί στον Ιερεμία πάλι, έβαλα φρουρούς σε σκοπιές να σας φωνάζουν, να μιλάνε, να σου προαναγγέλουν τα γεγονότα. Ήθε ο Κύριος, ο Θεός, να ξυπνήσει το ψυχή μέσα στην καρδιά της. Να ψάλουμε τον ύμνο, σας παρακαλώ, τον 114.

Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, άφησε την δόξα Σου και κατέβηκε στον κόσμο τούτον και ήρθε στον κόσμο τούτον σαν το βάλσαμο του αρχαίου καιρού, να θεραπεύσεις και να ομορφύνεις τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί και αυτές οι δυο Σου ιδιότητες και τόσες άλλες που η βίβλος μας αποκαλύπτει είναι συγκεντρωμένες σε Σένα και είναι τόσο αναγκαίες για τη ζωή. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη πολλές ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν, ειλικρινά να στραφούν, να δουν στο πρόσωπό Σου τη μοναδική θεραπεία που η αγάπη του Θεού προσφέρει για κάθε ψυχή. Να σε δεχθούν σαν σωτήρα, να σε δεχθούν σαν το βάλσαμο της ζωής. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Χάρισέ μας την απόλαυση του προσώπου Σου. Και έφρανε όλους μας με την δική Σου παρουσία. Χάρισε σωτηρία σε κάποια ψυχή που προσμένει για σωτηρία, οικοδομή και χαρά και απόλαυση σε όλους τους άλλους. Στο όνομα το δικό Σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το βάλσαμο. Το βάλσαμο ήρθε μέσα στη ζωή. Και πώς ενεργεί μέσα στη ζωή του καθενός μας. Ήρθε μέσα στην ιστορία. Και πώς ενεργεί μέσα στη ζωή του καθενός μας. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που το έδειξε με έναν τρόπο γλάφυρο, με έναν τρόπο ανάγλυφο θα έλεγε κανείς. Και βγήκε η όμορφη αυτή παραβολή, την η οποία είναι πολύ γνωστή σε όλους σας και σε όλους μας, βγήκε εντελώς αυθόρμητα έπειτα από κάποια συζήτηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος με κάποιο νομικό. Ήρθε ένας νομικός με ένα πνεύμα ηρωνίας, λίγο να πειράξει, και ήρθε στον Ιησού και τον ρώτησε τι πρέπει να πράξω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αρχαίο ερώτημα, παλιό ερώτημα, χιλιοϋπομένο ερώτημα. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Η ανάγκη της αιώνιας ζωής είναι σταλαγμένη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Έρχεται ο άνθρωπος στην ύπαρξη και δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν υπάρχει αγαθό τριγύρω που μπορεί να ικανοποιήσει την ύπαρξή του και να τον γεμίσει και να πει ωραία, ευρύκα, απολαμβάνω, σταματώ πιο πέρα την έρευνα. Θα είναι ένας πεινασμένος και ένας διψασμένος πάντοτινά, εφόσον δεν στραφεί, να πάρει εκείνο το οποίο έχει η εσωτερική ύπαρξή του ανάγκη, αυτή την αιώνια ζωή. Τι θα κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος. Τάχα θα ήταν δυνατόν να αποκτηθεί αυτή η αιώνια ζωή κάνοντας κάτι, να πουλήσει, να ξοδέψει, να στύψει το κεφάλι του, το μυαλό του, να βρει λύσεις, να δώσει χρήματα, να δώσει την ύπαρξή του, να καεί. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Τα λόγια του Ιησού Χριστού ήσαν σαφή κάποτε στον Πέτρο. Παρανθρώπης αδύνατη σωτηρία. Δεν μπορείς. Ο άνθρωπος είναι ναυαγισμένος και δεν μπορείς μόνος σου να σωθείς. Τι να κάνω για να κερδίσω αιώνια ζωή. Και ο Κύριος του απήντησε απλά. Θες να κάνεις. Ορίστε λοιπόν. Εμφανίζεται μπροστά σου ο νόμος. Έλα να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και ο νόμος του είπε. Θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Εξ όλης της δυνάμεως, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της καρδίας. Να αγαπήσεις. Να αγαπήσω. Τι είναι αυτή η αγάπη. Πού βρίσκεται η αγάπη. Και πού πουλιέται η αγάπη για να αγοράσω. Και πώς θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος αυτό το καμένο, το ξερό ξύλο, χωρίς καθόλου ζωή πνευματική επάνω του, μαραμένο εξαιτίας της αμαρτίας, πώς θα ήταν δυνατόν να βγάλει ζωή πνευματική, την αγάπη. Από πού. Και έπειτα ο νόμος του δείξε κορφές. Η μία πιο ψηλή από την άλλη. Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής. Μια κορφή εξ όλης της γενίας. Δεύτερη κορφή εξ όλης της καρδίας. Τρίτη κορφή εξ όλης της δυναμεώς σου. Τέταρτη κορφή. Πού να φτάσει ο άνθρωπος να της ανεβεί. Και των πλησίων ως τον εαυτόν σου. Μια άλλη κορφή.
Άντε λοιπόν να τα αναδείς αυτά. Και αν τα κάνεις αυτά, σιωπαράλυτος στην πνευματική ζωή, αν μπορείς να ανεβείς όλες αυτές τις κορφές, θα κερδίσεις αιώνια ζωή. Αδύνατον. Δεν μπορείς. Δεν έχεις. Είσαι ναυαγισμένος. Είσαι πληγωμένος. Δεν υπάρχει μέσα σου δυνατότης. Και πώς να ανεβείς τις κορφές. Ο νομικός κατάλαβε το αδύνατο. Έσκυψε το κεφάλι και πέταξε μια λέξη να δικαιολογηθεί. Και ποιος είναι ο πλησίον. Και πήγε να φύγει. Κύριος τον σταμάτησε. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο πλησίον, έλα να σου δώσω ένα παράδειγμα για να μάθεις ποιος είναι ο πλησίον. Πώς πρέπει να φέρεσαι και ποιος εστάθηκε σε σένα πλησίον για να μάθεις το μάθημα αυτό. Και του δώσε τούτη την όμορφη παραβολή. Τόσο γλαφυρή, τόσο διάφανη στα νοήματά της, τόσο ζουμερή στο περιεχόμενό της. Είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Τη γνωρίζετε όλοι. Δεν θα σταματήσω σε μία λεπτομερή ανάλυση. Δεν θα μιλήσω για την πορεία από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ, που τόσο ανάγλυφα μας δείχνει την πτώση του ανθρώπου και το κατρακύλισμα του ανθρώπου από εκείνη την εδεμική κατάσταση στην οποία ο Θεός τον είχε τοποθετήσει διαρκώς προς τα κάτω, διαρκώς προς τα κάτω η ζωή του. Δεν θα μιλήσω ακόμα για τους ληστάς που τον βρήκαν στον δρόμο. Είναι γνωστό σε όλους μας η αμαρτία και ο Σατάν ελίστεψαν την ανθρώπινη ψυχή, της αφήρεσαν το θείο κάλος το οποίο είχε πάνω της, της αφήρεσαν κάθε μεγαλείο, την ξέφτισαν, την ξεθόριασαν κυριολεκτικά. Ο άνθρωπος δεν έχει ούτε πνευματική ζωή, ούτε ηθική δύναμη μέσα του, δεν έχει τίποτα απολύτως ένα ναυάγιο. Δεν θα μιλήσω ακόμα ούτε για τον ιερέα, ούτε για τον Λεβίτη που είδαν τον πληγωμένο πεσμένο και προσπέρασαν. Σε όλους μας είναι γνωστό και όλοι παραοί που ξέβρωμε, διότι έχουμε πειραματιστεί και μόνοι μας, πως το θρησκευτικό κατεστημένο δεν μπορεί να σε συμπαθήσει. Δεν σου δίνει τα μέσα της θεραπείας. Δεν υπάρχει στοργή και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για σε. Θα σταματήσω στο μεγαλείο αυτού του μεγάλου πλησίον, του καλού Σαμαρίτη. Θα σταματήσω σε αυτόν και θα κοιτάξουμε τα βήματα του. Βήματα αγάπης, τρυφερότητος και συμπάθειας για τον αβαγισμένο άνθρωπο. Περνούσε, τον είδε, σταμάτησε, κατέβηκε, περπάτησε, τον πλησίασε, σκύβει με τρυφερότητα απάνω του. Κρασάκι θα βγάλει να πλύνει την πληγή, λάδι να την μαλακώσει, να την θεραπεύσει, θα επιδέσει την πληγή με πολύ προσοχή, θα τον αναγείρει, θα τον ανασηκώσει, θα τον κοιτάξει με τόση συμπάθεια, θα τον φορτωθεί για να τον βάλει πάλι στο κτίνος του επάνω και να πάει να τον παραδώσει στο πανδοχείο. Κοιτάξτε τα βήματα αυτά, είναι βήματα αγάπης, συμπάθειας, ελέους και εκτιρμών. Είναι το βάλσαμο το οποίο ο Θεός προμήθευσε για κάθε ψυχή, για όλες τις ανάγκες σου, για όλα τα προβλήματά σου. Πανάκια για κάθε θεραπεία είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Κάποιος είπε, η χριστιανική αλήθεια είναι η θρησκεία της καρδιάς. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν είναι λογική, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι τυπολατρία, δεν είναι νόμι, δεν είναι παραγγελματολογία, δεν είναι παραγγέλματα, δεν είναι εντολές, δεν είναι μια ηθική. Τέτοια γνώρισε ο κόσμος πολλά. Και υπήρξαν πολλά. Και υπήρξαν πολλοί που έφεραν αυτά τα φρούτα στον κόσμο. Αλλά αυτά δεν θεράπευσαν. Η χριστιανική αλήθεια είναι η θρησκεία της καρδιάς. Είναι το βάλσαμο. Το βάλσαμο που σταλάζει από την καρδιά του Θεού για να θεραπεύσει τη δική σου την πληγή. Να σε θεραπεύσει και να σε ομορφύνει ταυτόχρονα. Κι αν αυτή η καρδιά έχει μια λογική, τη λογική της θυσίας, πόσο δίκιο είχε εκείνος που είπε, η καρδιά έχει τη δική της λογική που η λογική δεν τη γνωρίζει.
Le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Καρδιά έχει τη δική της λογική που η λογική δεν την ξέρει. Δεν μπορείς να πείσεις στο Θεό γιατί ενεργεί έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί θυσιάζει τον Υιόν Του. Κάποιος το ονόμασε αυτό ο παραλογισμός του Θεού. Ο παραλογισμός του Θεού. Είναι δυνατόν Θεέ μας, το Γιο Σου, το μόνο γενή, αυτόν τον οποίον οι άγγελοι δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν κατά πρόσωπο, να γίνεται κατάρα στη θέση τη δική σου, στη θέση τη δική μου. Αλλά είπαμε, η καρδιά έχει τη δική της λογική, που η λογική δεν τη γνωρίζει. Ο άνθρωπος στη λογική του σκέψη θα πει, μα αυτά δεν είναι σωστά, δεν είναι δυνατά. Κάποιος έλεγε, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ, να πεθάνει ο Χριστός για μένα. Αδύνατο, δεν το δέχομαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί να πεθάνει για μένα. Δεν το χωρούσε μες στη λογική του. Αλλά η καρδιά κάνει κάτι το οποίο η λογική δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να το συλλάβει. Γι' αυτό έκανε η καρδιά του Θεού. Έστειλε τον Υιό στον κόσμο και τον έστειλε για σένα και για μένα. Θεραπεία, είπε ο Ιησούς, το βάλσαμο για κάθε ψυχή. Αλλά ο κόσμος γιατί δεν το δέχεται. Μου θυμίζει, κι άλλες φορές μου φαίνεται το έχω πει, τα λόγια που είχε πει κάποιος από τους αγρίους, τους Άουκα, της Κεντρικής Αμερικής, όταν γινόταν εκείνο το συνέδριο του Ευαγγελισμού, του Billy Graham, του Γκράχαμ, στο Βερολίνο, κάποια φορά. Και είχαμε προσκληθεί και είχαμε πάει. Και κάποια από εκείνους τα συζύγους, αδελφοί ενός εκ των φωνευθέντων ιεραποστόλων στον Αμαζόνιο ποταμό εκεί στους Άουκα, έφεραν σαν μια λία, θα έλεγε κανείς, της δύναμης του Ευαγγελίου. Λία της δύναμης του Ευαγγελίου. Δύο αγρίους, σωσμένους ήδη. Και αυτοί οι δύο άγριοι ήσαν εκ των φωνέων των έξι ιεραποστόλων. Αυτοί που φώνευσαν τους έξι ιεραποστόλους. Δύο εξ αυτών. Τους βάλανε, τους στήσανε πάνω στον άμβονα. Διηγήθηκαν βεβαίως τη γλώσσα τους και τους μετέφραζε η γυναίκα που τους είχε φέρει, η ιεραπόσταλος, σύζυγος ή αδελφή ενός εκ των φωνευθέντων. Οι οποίες μείναν οι γυναίκες μέσα σε εκείνη την αγρία φυλή και συνέχισαν το έργο των ανδρών τους και πέτυχαν να κερδίσουν ψυχές από εκείνη τη φυλή. Και ρωτήθηκε, τι είναι για σένα ο Χριστός. Αφού διηγήθηκε πως μια νύχτα που το φεγγάρι περνούσε στα σύννεφα, τι τρομερή αίσθηση του έκανε και έπεσε στα γόνατα κάτω. Είχε ακούσει και ζήτησε το Θεό και ζήτησε τον Χριστό. Ρωτηθείς λοιπόν, τι είναι για σένα ο Χριστός. Είπε ο Χριστός με κάποια πορεία, σαν να τον ρωτούσε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν όλοι πια. Ο Χριστός. Μα δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τον Χριστό. Και σαν να συνήλθε, ρωτάει με δεύτερη πλέον απορία, κοιτώντας τον κόσμο. Αλήθεια, γιατί ο κόσμος δεν τον δέχεται. Μπορείτε να απαντήσετε εσείς. Γιατί ο κόσμος δεν τον δέχεται. Δεν θα υπάρξει δικαιολογία εκείνη την ημέρα. Ο Θεός έκανε ό,τι μπορούσε. Έκανε παραπάνω από αυτό που είναι δύνατο. Τον Υιόν της αγάπης του εθυσίασε για σε. Κάθε θεραπεία είναι εκεί και η ομορφιά της ζωής είναι εκεί. Η ζωή σου θα γίνει άρωμα αφού σε θεραπεύσει. Αφού σε πλύνει και σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Η ζωή σου θα είναι βοδιά στον κόσμο τούτον. Θα ήθελες. Και το βάλσαμο αυτό βλέπετε είναι για όλο τον κόσμο και για όλες τις ανάγκες. Θα μου πεις, καλά και τούτα τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και τούτη η πύραυλη, τούτη η απειλή του πολέμου, εκείνη η πείνα που μαστίζει τον κόσμο και απειλεί να έρθει ακόμα μεγαλύτερη, τούτη η ρήπανση και τούτα τα προβλήματα τα άλυτα, αυτά τα προβλήματα τα άλυτα θα είχαν λυθεί οπωσδήποτε αν η ανθρωπότηση είχε στραφεί. Επειδή όμως δεν στρέφει, άκουσε το λόγο τούτο. Για εκείνους οι οποίοι θα κριθούν από το Θεό άξιοι να συνεχίσουν. Και για τη φύση που δεν φταίει τίποτα,
και ακολούθησε παρά το χέρισή της στην πτώση εξαιτίας του ανθρώπου που έπεσε. Όταν θα ανατείλει εκείνος στην ιστορία του κόσμου, η γραφή λέει θα είναι σαν ήλιος με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Σαν ήλιος που θα ανατείλει με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Ας έρθουν οι σοφοί του κόσμου να θεραπεύσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Εις μάτιν. Δεν θα θεραπευθούν αν εκείνος δεν ανατείλει. Με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Και στην κάθε ατομική ζωή, σαν ανατείλει αυτός στην κάθε ατομική ζωή. Οι πτέρυγες του έχουν γιατριά και θεραπεία. Ίασιν για κάθε αρρώστια, για κάθε αδυναμία, για κάθε άγχος, για κάθε φόβο. Για το φόβο των αμαρτιών, για το φόβο του θανάτου, για το φόβο του μέλλοντος. Ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν. Χωροδία θα μας ψάξει.

Αμήν. Να το πούμε όλοι μας. Όρθιοι παρακαλώ. Όντως, πολύ σε ευχαριστούμε Θεέ μας και Πατέρα μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Δεν μας άφησες μόνους μετά την πτώση μας, στις αμαρτίες μας, στη δυστυχία μας, στις κακοδαιμονίες μας, στο άγχος και στη φοβία, στο χάος της ζωής. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου από τους ουρανούς, το βάλσαμο θεραπείας και ομορφιάς της ζωής για κάθε ψυχή. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί τον συνέστησες εσύ με θαύματα και με σημεία, κανείς να μην αμφισβητήσει ότι είναι ο κεχρισμένος σου, ο Κύριος, ο δοξασμένος. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού, γιατί αυτό σε πλήρωσε για τον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τα φορτία μας τα επομνήστηκε εκείνος, με τις πληγές του εμείς θεραπευόμεθα. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που έστειλε στη ζωή μας. Αυτό που χτίζει μέσα μας το Χριστό και μορφώνει μέσα μας τον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογήσέ μας, καθώς βρισκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά. Παρακαλούμε πολύ ευλόγησε κάθε ψυχή μέσα στον κόσμο και ιδιαίτερα στο έθνος μας που ειλικρινά σε ζητά και στείλε δίψα και πείνα για το Λόγο σου τον Άγιο. Πείνα για τον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος στον κόσμο τριγύρω μας, στο λαό μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Έλεος Θεού για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και τάχυνε την έλευση, τη στιγμή της έλευσής του, καθώς προσμένομαι Κύριε. Γέννητο, αμήν. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσευχηθούμε. Ένδοξε, υπέρτατε και Άγιε Θεέ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Λυτρωτή και Κυρίου μας, σε πλησιάζουμε και αυτό το πρωινό, πλησιάζουμε τις αυλές της δόξας Σου, μέσα από τη λεωφόρο, την πλατιά που άνοιξε η θυσία του αίματος και της λύτρωσης του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού. Στα πόδια Σου μπροστά, προσκυνητές και λατρευτές αυτό το πρωί, Σου στέλνουμε από την καρδιά μας το ευχαριστώ μας, την αγάπη μας,

ευλογών σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις. Και μαζί με εμάς κάθε παρόμοια συναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Επίσης σε παρακαλούμε να κάνεις έλεος στο έθνος μας, σε αυτούς που μας κυβερνούν. Βάλ τους φόβο Θεού, βάλ τους εμπνεύσεις για να απλωθεί ο λόγος σου, γιατί μόνο αυτό το βιβλίο θα φέρει αφύπνιση στο λαό, καλύτερες μέρες. Το ίδιο σε παρακαλούμε να κάνεις και για τους γειτονικούς λαούς και να μας φυλάξεις από εκτροπές σε πόλεμο, σε αναταραχές μέσα και έξω από τη χώρα μας και να κάνεις έλεος και να σβήσεις τις αιστείες της φωτιάς όπου έχουν ανάψει. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Καθίστε. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, τα 14 πρώτα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο κεφάλαιο 24, ΚΔ. Είναι στη σελίδα 871 στις Μεγάλες Άγιες Γραφές, σελίδα 871, στο κεφάλαιο ΚΔ, από το 1 έως το 14. Ευαγγέλιο λοιπόν κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΚΔ, εδάφια 1 έως και 14. Ελπίζω ότι το έχουμε βρει. Διαβάζω. Εξελθών ο Ιησούς ανεχώρη από το ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού για να επιδείξωσιν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επί λίθον, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί του όρου στον ελαιόν, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατηδίαν, λέγοντες, «Είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Βλέπετε, μη σας πλανήσει της, διότι πολύ θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες, «Εγώ είμαι ο Χριστός». Και πολλούς θέλουν συμπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε, μη ταραχθείτε επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσιν. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Και θέλουν συγίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα τα αυτά, πάντα δε τα αυτά, είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουν σας παραδώσει θλίψην και θέλουν σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουν σας σκανδαλιστεί πολύ και θέλουν σας παραδώσει αλλήλους και θέλουν σας μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν σας συνεγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι σημεία των καιρών. Ξαφνικά έξω από το σπίτι σας βλέπετε να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο. Χτυπάνε την πόρτα σας, τους ανοίγετε και σας λένε, ακούστε, σε μισή ώρα θα υποστείτε έμφραγμα της καρδιάς. Έμφραγμα της καρδιάς, αμέσως ο γιατρός που συνοδεύει το ελικόπτερο μπαίνει μέσα, σας δίνει τις πρώτες βοήθειες και από εκεί και πέρα παραλαμβάνει τον μέλλοντα ασθενή. Θα πει κανείς, είναι αυτό δυνατόν? Βεβαίως. Ο Dr. Dietrich, ένας γερμανός καθηγητής, ειδικός στα θέματα αυτά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μας λέει ότι είναι αυτή η τελευταία λέξη της επιστήμης και ότι σε 6 χρόνια από σήμερα αυτό όλο θα είναι μέσα στη ρουτίνα, την καθημερινότητα και τη ζωή όπως την ξέρουμε. Ενώ όμως αυτό είναι πάρα πολύ μακριά, θα λέγαμε, σε 6 χρόνια, κάτι που αυτό το μήνα, τον Ιούλιο, τέθηκε σε κυκλοφορία είναι το εξής. Μόλις γεννηθεί ένας άνθρωπος, αμέσως το εμφυτεύουν ένα μικρό τσιπ. Όσοι ασχολούνται με υπολογιστές ηλεκτρονικούς ξέρουν αυτή την ορολογία. Ένα τσιπ λοιπόν, το οποίο θα είναι μικρότερο από τον κόκο της φακής. Εμφυτεύεται μέσα.

Και μέσα σε αυτό υπάρχουν όλες οι πληροφορίες με τις οποίες ο άνθρωπος αυτός και κάθε άνθρωπος το εξής θα μπορέσει να ζήσει και να αναπτυχθεί. Είναι ένας πομπός και δέκτης ταυτόχρονα. Πομπός για να δίνει πληροφορίες στις αρχές, στην αστυνομία, στο Δήμο, σε οποιονδήποτε θέλει πληροφορίες για το πρόσωπό σου. Και ταυτόχρονα επίσης θα δέχεσαι ως δέκτης τις πληροφορίες που θα θελήσεις να πάρεις και να έχεις στη διάθεσή σου. Θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου. Ακόμα και το χρώμα των ματιών, το χρώμα των μαλλιών, η ειδική χρειά της φωνής και ό,τι άλλο είναι συνδεδεμένο με την προσωπικότητά σου. Όλα καταγεγραμμένα. Και δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργούν ούτε ταυτότητες με το νούμερο 666, όπως φοβούνται πολλοί, ούτε επίσης άλλα χαρακτηριστικά και στοιχεία, ούτε επίσης να έχουμε χρήματα στα πορτοφόλια μας. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε αμέσως και να λειτουργούμε με αυτό το σύστημα, το μικρό τσιπ, το οποίο θα εμφυτεύεται από τη γέννηση του ανθρώπου. Αυτό, επαναλαμβάνω, κυκλοφόρησε μέσα στον Ιούλιο. Τέθηκε σε κυκλοφορία. Είναι εμπορικό πλέον προϊόν. Μπροστά μας, όπως είδατε και διαβάσαμε, βρέθηκαν οι μαθητές καθώς ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός προχωρούσε να φύγει από τον ναό. Και οι μαθητές, ενθουσιασμένοι, εντυπωσιασμένοι από το οικοδόμημα αυτό και γενικά τις οικοδομές γύρω από τον ναό, τις έδειξαν στον Κύριο. Είναι, μου θύμισαν, καθώς διαβάζει κανείς αυτό το κομμάτι, την επίδειξη της σημερινής γενιάς. Και έχει πολλά πράγματα να επιδείξει. Όχι μόνο αρχιτεκτονικές κατασκευές, έχει να επιδείξει κάθε είδους μορφή τεχνολογικής πρόοδου και ανάπτυξης και πολιτισμού. Τι να πρωτοδείξει ο άνθρωπος, από μηχανές μέχρι την ικανότητά του να φτάνει στο φεγγάρι και πέρα από αυτό, για να υπολογίζει, να μετράει και να δίνει στοιχεία στη γη τι γίνεται γύρω από τον Άρη, παραδείγματος χάρη, ή μέσα στον Άρη. Ο Κύριος όμως δίνει την απάντησή του. Τα βλέπετε όλα αυτά? Δεν θα μείνει τίποτε το ένα επάνω στο άλλο. Όλα θα καταγκρεμιστούν. Τούτη διακήρυξη του Ιησού Χριστού έχει μία διαχρονικότητα για όλες τις εποχές, έως ότου το σχήμα του κόσμου αλλάξει και έως ότου εγκατασταθεί πλέον η Βασιλεία του Θεού. Ότι δηλαδή, μέσα σε κάποια χρονική στιγμή, τα πάντα θα καταρρεύσουν. Ότι θα υπάρξει κρίση. Ότι θα γίνει ένα γκρέμισμα όλων των, στα μάτια των ανθρώπων, υψηλών αξιών. Και τα πράγματα θα αλλάξουν από τη βάση τους. Και τότε οι μαθητές θέτουν, όπως θα θυμόσαστε και ξέρετε από τις γραφές που διαβάζετε, τρία ερωτήματα. Πρώτον, Κύριε, πότε θα γίνουν αυτά? Δεύτερον, Κύριε, πότε θα είναι η παρουσία σου? Και τρίτον, Κύριε, πότε θα είναι αυτή η καταστροφή του κόσμου, η συντέλεια του αιώνος, η οριστική για την οποία μας μιλάς? Και αν θα περίμενε κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός θα έδινε μία προς μία της εξηγής πάνω σε αυτό και τη δίνει πάρα πολλά και στο κεφάλαιο αυτό αλλά και σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής για τα τέλη των καιρών. Όμως δεν καταγίνεται ουσιαστικά με απαντήσεις πάνω στα ερωτήματα των μαθητών. Αλλά τους λέει τι πρέπει να προσέξουν. Και κάνει εντύπωση ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέξουν την προσωπικότητά τους. Μη δηλαδή χάσουν τον δρόμο ή μη τυχόν δεν μπουν στον δρόμο της σωτηρίας που τους καλεί ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό τους λέει ευθύς εξ αρχής, βλέπετε, μη σας πλανήσει της. Προσέξτε, γιατί υπάρχει φόβος να μπείτε μέσα στον δρόμο της πλάνης και να μην βρεθείτε στη σωτηρία. Δηλαδή, ενώ οι υποσχέσεις και η προσφορά του Θεού είναι τεράστιες και μεγάλες για τώρα και για ύστερα, προσέξτε να μην μείνετε έξω. Αυτή είναι η μεγάλη προειδοποίηση ως απάντησή του Κυρίου Ιησού Χριστού στους μαθητές και σε καθέναν από εμάς που έχουμε την περιέργεια να δούμε πότε. Και αυτός θα φανεί, πότε θα φανεί. Και τι θα γίνει και πώς θα γίνει η συντέλεια του αιώνος. Ο Κύριος λοιπόν μας προειδοποιεί, προσέξτε. Έχετε μπροστά σας πολλά τα οποία μπορούν να σας πλανήσουν. Και το δεύτερο, το οποίο δίνει. Δίνει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το κομμάτι, ορισμένα σημεία των καιρών, δεν είναι όλα. Και ούτε βεβαίως είναι η ώρα αυτή η πρωινή να τα θίξουμε. Απλώς ακροθυγώς και σε κάποια σημεία θα μείνουμε μόνο και μόνο για να δοθεί σήμερα το πρωί το μήνυμα του Θεού της σωτηρίας και της επαγρύπνησης κάθε ενός από εμάς στις αλήθειες του Θεού. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός
Λέει ανάμεσα στα άλλα τούτο. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος. Θα ξέρετε ότι όσοι μελετούν γεωγραφία, πολιτικές καταστάσεις, εναλλαγές πολιτικών συστημάτων, ακόμα και οι σχολές των ασχολούμενων με στρατιωτικά θέματα άμυνας και επίθεσης, οι ακαδημίες πολέμου όπως ονομάζονται, τα βλέπουν περίεργα αυτά τα πράγματα, γιατί η τάση στον κόσμο μας, όπως ξέρετε, είναι οι άνθρωποι να ενώνονται σε μπλοκ. Όπως οι μικρές επιχειρήσεις φτάνουν στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές, έτσι η τάση είναι τα μικρά έθνη να συσπυρώνονται, να αποτελούν ένα μπλοκ. Και οι γραφές επίσης το λένε ότι στα τέλη των καιρών 4 γενικά μπλοκ μεγάλα θα δημιουργηθούν. Όμως από το άλλο μέρος ο Ιησούς Χριστός μίλησε ότι το ένα έθνος με το άλλο θα έρθουν σε σύγκρουση. Και φαινόταν αυτό ένα παράξενο και περίεργο φαινόμενο. Μήπως έπεσε έξω ο Ιησούς? Αλλά τις τελευταίες μέρες είμαστε όλοι μάρτυρες ορισμένων συνταρακτικών γεγονότων. Η μεγάλη Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε και χωρίστηκε σε μικρές εθνότητες, σε μικρά έθνη. Και η κάθε μία εθνότητα και κάθε ένα έθνος από αυτά πολεμάει και αγωνίζεται πώς να δημιουργήσει τον εαυτό του, τις ρίζες του και να βρεθεί μπροστά σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι έθνους επάνω στη γη. Ποιος γνώριζε από εμάς σήμερα για το Αζερμπαϊτζάν? Ποιος ήξερε ότι υπάρχει διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν? Ή ότι η Μολδαβία πιο πολύ πρόσχεται στη Ρουμανία και όχι στη Σοβιετική Ένωση και ότι πρέπει να χύνεται αίμα τις ημέρες αυτές που μιλάμε μεταξύ Ρώσων και Μολδαβών? Ποιος ήξερε για την Ερζεγοβίνη και ποιος ήξερε για τις άλλες πόλεις της Ιουγκοσλαβίας που γίνεται τόσο θόρυβος? Χωρίστηκε η μεγάλη Ιουγκοσλαβία. Δημιουργήθηκαν τα έθνη. Και τώρα βλέπουμε το περίεργο φαινόμενο, και αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα το πρωί, ότι έθνος ενάντια σε έθνος. Και έρχονται τα λόγια του Ιησού Χριστού να πάρουν μια αποκρισταλωμένη μορφή στις ημέρες μας. Και το αναφέρω αυτό γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν αυτά λέγονται και όταν αυτά εμφανίζονται από την σιωπή και την αφάνεια μέσα στο ιστορικό πλέον γίγνεσθε, τότε λέμε μήπως αυτά αποτελούν έναν ιονό ότι τα πράγματα βρίσκονται πολύ κοντά στο τέλος. Αυτό το μήνυμα του Θεού έρχεται σήμερα το πρωί στις συνειδήσεις όλων μας και στις καρδιές όλων μας. Ότι ο Κύριος Ιησούς αυτά τα προείπε, αυτά τα προανήγγειλε και τα ανέφερε μέσα στους λόγους του όταν μιλούσε. Και ανάμεσα στα άλλα θα ήθελα χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω και με δύο λέξεις, να υπογραμμίζω τα εξής. Πρώτον, εσείς που αγαπάτε τον Ιησού Χριστό, μην περιμένετε να βρείτε αναγνώριση στον κόσμο. Το αντίθετο, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των ανθρώπων, όχι γιατί είσαστε αυτοί που είσαστε, αλλά για το όνομά μου, επειδή στο στόμα σας και στη ζωή σας έχετε την ομολογία του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι όνειρα θερινής νύχτας για εκείνους τους χριστιανούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα μπορέσουν να ανέβουν τις σκάλες κοινωνικές για να επιβληθούν. Μακάρι όπου βρεθούν οι ευκαιρίες. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι θα περιμένεις περιφρόνηση, γιατί ο κόσμος διέπεται, διακατέχεται, εμφορείται από ένα άλλο πνεύμα, αντίχριστο πνεύμα, ενάντια στο πρόσωπο του Χριστού. Και το μήνυμα στο τέλος, όπως είδατε, του Ιησού, στα λόγια που διαβάσαμε, είναι ο υπομείνασε ως τέλους, αυτός θα σωθεί. Πρόσεξε να μην πλανηθείς, πρόσεξε να μείνεις εκεί που σε κάλεσε ο Χριστός για να σωθείς, δηλαδή να βρεθείς στην σωτηρία μέχρι το τέλος, όχι μόνο σήμερα. Όχι μόνο διαπίστω σωτηρία, αλλά οριστικά να μπει πλέον στο γεγονός που λέγεται και στην πραγματικότητα ουρανός. Ένα άλλο σημείο το οποίο εδώ αναφέρεται είναι ότι προσέχετε να μην σκανδαλιστείτε. Αυτό δεν είναι μικρός λόγος. Αυτό συνήθως το προσπερνάμε ή το σημειώνουμε στην μνήμη μας και σε κάποια στιγμή κάνουμε κουβέντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρόσεχε να μην σκανδαλιστείς έχει δύο μεγάλες προεκτάσεις. Η πρώτη είναι ότι εσύ που θεωρείς τον εαυτό σου στερεό στην πίστη, χρόνια στην πίστη, ενδέχεται να σκανδαλιστείς. Ενδέχεται να ξεφύγεις από εκεί που είσαι. Ενδέχεται να τραβήξεις άλλους δρόμους. Και από το άλλο μέρος, για να μιλάει αυτά τα πράγματα ο Χριστός, σημαίνει ότι σκάνδαλα, καταστάσεις θα έρθουν τόσο κοντά μας που δεν θα μπορούμε να τα ελέγξουμε και θα μας είναι περίεργα. Γι' αυτό και ο λόγος προσέχετε να μην σκανδαλιστείτε. Και τέλος, η αλήθεια του Ιησού Χριστού, η οποία αναφέρεται εδώ, ότι η αγάπη, που είναι η μόνη παραγγελία του ανάμεσα στους πιστούς,
και ότι είναι η μόνη ταυτότητα την οποία δείχνει η Εκκλησία των λυτρωμένων σήμερα και πάντα, ότι ανήκουν στον Χριστό. Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους, θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, λέει ο Χριστός. Η αγάπη αυτή, λέει ο Χριστός, εκείνες τις ημέρες θα ψυχρανθεί, ψυγίσετε, λέει το κείμενο. Δηλαδή θα γίνει όπως ο πάγος, όπως μπαίνετε σε ένα καταψυχτικό μηχάνημα και δεν μπορείτε να αντέξετε. Έτσι θα είναι η αγάπη. Δεν θα μπορέσεις να συζητήσει με τον άλλον, γιατί θα σε παγώνει η κατάσταση αυτή, δεν θα σε καταλαβαίνει. Ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα, όχι για τα εκείνα που θα πρέπει να έχουν την πρώτη θέση. Και εξηγεί το γιατί. Επειδή θα πληθυνθεί η ανομία. Θα πληθυνθεί η ανομία όχι μόνο προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα. Γιατί αν ήταν μόνο προς τα έξω το πράγμα, δεν θα ήταν επικίνδυνο, εν πάση περιπτώσει, στη μορφή που το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Άρα θα μπει προς τα μέσα. Και επειδή θα υπάρξουν συμβιβασμοί και καταστάσεις αυτές, τότε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ψυχρότητας. Γίνεται πολύ δυναμικός, πολύ εργατικός, πολύ φιλόδοξος για τα πράγματα του Θεού. Μπορεί να θέλει να αναστατώσει την οικουμένη, να φέρει το Ευαγγέλιο, αλλά μέσα η καρδιά του είναι παγωμένη. Και αυτή την παγωνιά την μεταφέρει γύρω του. Και εξαιτίας της ανομίας που έχει μέσα το αγκαλιάσει, δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Και επομένως είναι μεταδοτικό η ψύχρανση αυτή της αγάπης να υπάρχει στον κύκλο των πιστών. Ο Ιησούς Χριστός δεν τα λέει αυτά για να γίνουν, τα λέει για να μην γίνουν. Δηλαδή αφήνει στα χέρια μας την ηθική μας ελευθερία, στη δική μας πρωτοβουλία και στη δική μας αντίδραση το πώς θα ζήσουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού με πλήρη υπακοή, ώστε να έχουμε μια ζεστή πνευματική πορεία, μια αγάπη πολύ θερμή, όπως ονομάζει ο Λόγος του Θεού παροξισμών αγάπης, και αυτό είναι κατορθωτό και δυνατόν. Αλλά στο πρώτο αυτό μέρος ήθελα απλώς να αφήσω στις καρδιές μας σήμερα το πρωί αυτό το μικρό μήνυμα ως πρώτο βήμα. Κρίση επέρχεται επάνω στα έθνη, σε όλη τη γη. Οι πολιτισμοί, το χτίσιμο των ανθρώπων, χιλιατηρίδων, θα σοριαστεί. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Ο Κύριος θα εμφανιστεί επάνω στη γη. Αλλά πριν γίνουν όλα αυτά, θα υπάρξουν ανακατατάξεις μέσα στον γεωγραφικό χώρο, στην διεθνή κοινότητα, θα υπάρξουν πόλεμοι μεταξύ εθνών. Πού είναι τα έθνη, να τα αναφαίνονται. Θα υπάρξουν πείνες, λοιμή με όμικρον γιώτα μεταδοτικές αρρώστιες. Το AIDS είναι της εποχής μας. Και δεν θέλω να επεκταθώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν λέγονται πώς μεταδίδεται το AIDS. Αυτά βέβαια ανήκουν στην χώρα και στον χώρο των ιατρών. Αλλά όμως υπάρχει αυτή η πληγή σήμερα. Και οι σεισμοί, οι πλήθη των σεισμών. Ποιος δεν έζησε όσοι είσαι στην Αθήνα χθες τον σεισμό αυτόν στο Φάλιρο και κάτω στο Καλαμάκι. Έτσι το σπίτι μας έπαιρνε εσωτερικό. Φαίνεται ότι ήταν τεκτονικός ο σεισμός και είχαμε αυτή την κίνηση από κάτω. Και δεν ήξερες αν θα μείνει όρθιο τίποτε. Αυτά όλα τα ρίχνει ο Λόγος του Θεού σαν προειδοποιήσεις. Σκέψου ποιος είσαι, που είσαι. Δεύτερον, εάν δεν είσαι μέσα στον δρόμο της σωτηρίας, φρόντισε να μπεις τώρα. Ή εάν είσαι μέσα στον δρόμο της σωτηρίας και ανήκεις στον Χριστό, φυλάξου, προστατεύσου, μη πλανηθείς. Μη ψυχραθεί η αγάπη σου, μη μείνεις έξω. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, τα λόγια του να τα προσέξουμε, ώστε εμείς οι ίδιοι που έχουμε την ανάγκη να βγούμε ωφελημένοι. Θα ψάλλουμε τώρα, πριν προχωρήσουμε, τον ύμνο υπαριθμών 90. Μία μελής είναι καιρός, να έλθεις τώρα εις το φως.

0: Κυρία μας Ιησού Χριστέ, όσα έχεις πει μέχρι τώρα βγήκαν αληθινά, επαληθεύθηκαν με απόλυτη ακρίβεια. Για αυτά τα πράγματα που συζητούμε σήμερα το πρωί και που είναι να συμβούν μπροστά μας αργότερα ή νωρίτερα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, βοήθησέ μας οι καρδιές μας να προσκοληθούν στις αλήθειες Σου, να προσέξουν τα λόγια Σου, ώστε να μην βρεθούμε πλανεμένοι έξω από τη σωτηρία Σου ή χάσουμε το στεφάνι, τη δόξα που περιμένει κάθε πιστό. Παρακαλούμε, μίλησέ μας και την υπόλοιπη ώρα και ευλόγησέ μας στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι παρακάτω από άλλο κεφάλαιο του Λουκά, λίγα εδάφια, στο ερώτημα πώς θα είναι ο κόσμος όταν συμβεί αυτό το μεγάλο γεγονός, να τελειώσει το σχήμα του κόσμου τούτου, η συντέλεια αυτού του αιώνα. Λέει στο Λουκά παρακάτω, στο 17 κεφάλαιο, «Καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου, έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε, εισήλθεν στην Κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμων. Καθήν δε ημέραν, εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε θείον, πήρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ο Σάφτος θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί». Βλέπετε, η περιέργεια η δική μας είναι ποια σημεία, ποια σημάδια χειροπιαστά. Αλλά ο Λόγος του Θεού αποφεύγει αυτό που δυστυχώς σε μερικούς από μας το βλέπουμε καθημερινά. Οι άνθρωποι ψάχνουν και σηκώνουν σημαία κάποια σημάδια το ότι θα έρθει ο Κύριος. Είναι μεν γεγονός ότι δίνονται κάποια σημάδια. Αλλά το μεγαλύτερο σημάδι το οποίο δίνει ο Λόγος του Θεού είναι η αδιαφορία του ανθρώπου απέναντι στην πρόσκληση της αγάπης και της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και αναφέρει αυτά τα χτυπητά παραδείγματα για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, τα οποία ο Θεός άφησε μνημεία για να μπορεί ο άνθρωπος να τα βλέπει και αν είναι λογικός και έχει μέσα του φόβο Θεού και ενδιαφέρεται, αγαπάει την αλήθεια και θέλει να βάλει στην πλάστικα, μας λέει, και για τον Νόε και για την περίπτωση του Λότ, ότι οι άνθρωποι ασχολούνται με κοινά πράγματα. Το να τρως και να πίνεις δεν είναι κακό, και βέβαια δεν είναι. Εξάλλου ο Θεός μας έδωσε και τη διάθεση να τρώμε, την όρεξη, και απ' έξω τα αγαθά τα οποία έχουμε δεν τα φτιάξαμε εμείς, ο Θεός τα έβαλε για την απόλαυσή μας. Αλλά το νόημα των λόγων αυτών δεν είναι τούτο. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επίμονα και με κάθε τρόπο φρόντιζαν πώς καλύτερα και εκλεκτότερα και πόσο συχνότερα θα μπορούν να τρώνε και να πίνουν, πώς θα μπορούν να παντρεύουν τα παιδιά τους και να παντρεύονται οι ίδιοι, πώς θα μπορούν να φυτεύουν και να αποκτούν μεγάλα εισοδήματα, πώς θα μπορούν να γκρεμίζουν και να οικοδομούν και να απλώνονται, να κατακτήσουν όλη την οικουμένη, λες και θα μείνουν αιώνια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αλλά και αυτό, θα έλεγε κανείς, έχει στο βάθος μια πραγματική αξία, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να δει μέσα σε αυτά τη μεγάλη ιστορική πληροφορία που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Έχασε τη δόξα, έχασε το μεγαλείο, έχασε τη λαμπρότητα, έχασε τα προνόμια των κατακτήσεων που είχε στα χέρια του. Ήταν βασιλιάς της γης και τα έχασε. Τώρα είναι άλλος ο Θεός του κόσμου τούτου. Και επειδή δεν τα έχει, θέλει μέσω αυτών να αποκτήσει, μη τυχόν και γεμίσει το κενό που έχει στην καρδιά του. Αλλά το μεγάλο κακό βρίσκεται λίγο βαθύτερα. Νομίζει ότι αυτά είναι τα μόνα τα οποία έχουν αξία και δεν ασχολείται με τα πρωταρχικά και τα πρωτεύοντα, αυτά που έχουν την πρώτη θέση, δηλαδή το πνεύμα του, τις εσωτερικές ανάγκες. Όσο και να ντυθείς εξωτερικά, όσα ταξίδια τουριστικά και να κάνεις, σε όποιες βιβλιοθήκες και να πάει να διαβάσει τα καλύτερα βιβλία, όσο και να ανέβει το όνομά σου κοινωνικά, όπου και να βρίσκεσαι, σε όποιο στρώμα της κοινωνίας ψηλότερο, τι μπορείς να γίνεις παραπάνω? μέσα σου και μέσα μου έχουμε ανάγκες, υπαρξιακά ερωτήματα, ψυχικές, πνευματικές ανάγκες. Ποιος είμαι, πού πηγαίνω, ποιος με έφερε στη ζωή, τι θα γίνει μετά το θάνατο, πώς θα αποκτήσω στην καρδιά μου εκείνη τη βεβαιότητα ότι έχει η ζωή μου συνέχεια αυτό που επιθυμεί. Και όπως ο Θεός έβαλε την όρεξη για τα αγαθά τα υλικά, έβαλε και την όρεξη μέσα την πνευματική για την αιώνια ζωή. Δεν την έβαλε τυχαία. Υπάρχει αυτή η αιώνια ζωή. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, την προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Στην ιστορία μαθαίνουμε και συζητάμε όλη την ώρα. Προσέξτε, γιατί ο κόσμος έτσι που πάει δεν πάει καλά, θα γίνουμε Σόδομα και Γόμορα. Ξέρει ότι ο Θεός έκανε αυτή την κρίση. Το έχει σημειώσει μέσα στη μνήμη του και μέσα στη συνείδησή του. Αλλά δεν το λογαριάζει στην πράξη. Υπάρχει εδώ η διπλή γραφή των πραγμάτων. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, εκ δύο ή τριών μαρτύρων κάθε πράγμα βεβαιώνεται. Πρώτον, γραφή πρώτη. Έως ότου ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν. Δεν ήξεραν οι σύγχρονοί του ότι η Κιβωτός χτίζεται για ένα μεγάλο κατακλυσμό? Δεν μας λέει ότι ο Νόε ήταν κήρυκας δικαιοσύνης για 120 χρόνια? Δεν είχαν ακούσει αυτές τις αλήθειες του Θεού? Γιατί λοιπόν δεν μπήκαν και αυτοί μέσα στην Κιβωτό, ή κάποιοι από αυτούς? Και να το κάνουμε πιο πραγματικό και ουσιαστικό το ερώτημα. Γιατί εσύ που ξέρεις τις αλήθειες αυτές, μέχρι σήμερα δεν μπήκες μέσα στην Κιβωτό που λέγεται Ιησούς Χριστός? Γιατί? Τι σε κρατάει ενώ ξέρεις τις αλήθειες? Και κοιτάξτε τη διαπίστωση στην πρώτη καταγραφή. Μπήκε ο Νόε, αλλά εξήλθε η κρίση του Θεού. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού, κατέπνιξαν τη γη ολόκληρη και όλους εκείνους οι οποίοι απίστησαν στο μήνυμα του Θεού να περάσουν μέσα στην Κιβωτό. Αυτό περιμένεις? Δηλαδή θέλεις να είσαι με πιστοποιητικό χαμένος αιώνια? Το πιστοποιητικό σου λέει ότι γνωρίζω τις αλήθειες αυτές, ιδού τις ξέρω, αλλά πηγαίνω στην απώλεια? Για ποιο πράγμα? Γιατί? Η δεύτερη καταγραφή που γίνεται είναι από την πλευρά του Λότ. Στην περίπτωση του Λότ ήρθε του Θεού το μήνυμα επανειλημμένα από τον ίδιο τον Λότ. Μας το λέει ο Πέτρος. Αλλά και την τελευταία στιγμή ακόμα τα πιο στενά πρόσωπα, οι γαμπροί του που γνώριζαν αυτές τις αλήθειες, φάνηκε ο πεθαρός τους σαν αστεϊζόμενος. Δεν πίστεψαν ότι αυτή τη στιγμή, σε λιγάκι, έρχεται η μεγάλη κρίση του Θεού. Άνθρωποι λοιπόν καλά πληροφορημένοι, άνθρωποι που έπιναν, που έτρωγαν, που έχτισαν, που φύτευαν, που πάντρευαν, που παντρεύονταν, άνθρωποι τέτοιοι, έξυπνοι, διάνοιες, που είχαν περάσει, αν πέρασαν στην εποχή μας αυτοί οι άνθρωποι, θα είχαν αποκτήσει μεγάλα ονόματα, εφευρέτες, με Νόμπελ στο χέρι τους, χάθηκαν. Γιατί δεν έδωσαν την προσοχή τους στο μήνυμα του Θεού μέσα από τα χείλη του Λότ? Μέχρι ότου ο Λότ εξήλθε. Υπήρξε μία έξοδος. Και τον είδαν πολλοί που βγαίνει. Και αυτοί δεν θέλησαν. Και οι γαμπροί παρακολουθούσαν. Και δεν θέλησαν να πάνε μαζί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τότε έβρεξε από πάνω πυρ και θείον. Όλη η περιοχή της νεκράς θάλασσας σήμερα είναι ακριβώς εκεί, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αυτές οι δύο πόλεις, υπήρχαν και άλλες δύο, οι οποίες δεν είναι τόσο ονομαστές. Μέσα στην ασέβεια και την αμαρτία, η κρίση του Θεού. Και πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν τη μακροθυμία του Θεού. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, λένε, έλα και εμένα δεν υπάρχει Θεός. Αν υπήρχε Θεός, δεν θα έκανε κρίση, δεν βλέπεις εκείνο, δεν βλέπεις το άλλο. Ο Θεός υπομένει. Ο Θεός δεν στέλνει το μήνυμα με παγκοσμιότητα, με μορφή παγκοσμιότητας, και τι αφορά τον κάθε άνθρωπο, αλλά το μήνυμά του το στέλνει ατομικά. Εσύ και εγώ, τι θα κάνουμε στο πρόσωπο και στο έργο και στην πρόσκληση του Ιησού Χριστού? Σήμερα το πρωί θέλω να καλέσω στην ομίγυρη μας αυτή όλους εκείνους οι οποίοι δεν έδωσαν τη σοβαρότητα στο μήνυμα της αγάπης και της σωτηρίας του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός προειδοποιεί τον καθένα μας για τους κινδύνους, αλλά προειδοποιεί ακόμα και για τη ζωή την οποία τη χάνουμε καθημερινά χωρίς Αυτόν. Είμαστε και ζούμε σε μια σαπίλα πνευματική. Τι απολαμβάνεις έξω από τον Χριστό? Αλλά προπαντός το θέμα της πρόσκλησης, το θέμα του αγκαλιάσματος, της αποδοχής, του μηνύματος της σωτηρίας. Και ο Ιησούς Χριστός δεν ζητάει από μας. Αν ζητούσε χρήματα θα λέει κανείς, δεν έχω να πληρώσω ή δεν μπορώ να δώσω τόσο μεγάλο τίμημα ακριβό.
1: ή αν έπρεπε να μας ζητήσει προσπάθειες, να περπατήσουμε ξέρω από εδώ μέχρι τα Ιμαλάια με τα γόνατα, ή αν μας ζητούσε να κάνουμε καθημερινά κάτι για τη σωτηρία μας. Δεν ζητάει τίποτα από αυτά. Μας καλεί να μας απαλλάξει από το φορτίο των αμαρτιών μας. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Δεν θέλεις να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, να σβηστούν για πάντα. Δεν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού. Δεν θέλεις να σε ξεφορτώσει από το βάρος και από όλες τις άλλες μέρημνες και δυσκολίες και προβλήματα που έχεις. Δεν θέλεις να έχεις έναν στον οποίο να ακουμπάς ολόκληρη την ύπαρξή σου και να αναπαύεσαι με εμπιστοσύνη. Δεν θέλεις. Η πρόσκληση του Χριστού είναι: ελάτε σε μένα να σας συγχωρήσω ολοκληρωτικά, να σβήσω το παρελθόν, να καθαρίσω τις καρδιές σας και να βάλω μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σας δώσει όλη τη χάρη, όλη τη δύναμη, όλες τις πνευματικές απαραίτητες δυνάμεις που έχετε ανάγκη για την πορεία σας σε αυτή τη ζωή. Σας παρακαλώ λοιπόν όλους εσάς σήμερα που είστε εδώ και δεν έχετε κάνει αυτό το μεγάλο, το σοβαρό, το αποφασιστικό βήμα. Σε προειδοποιεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί θα έρθει η στιγμή όπου αυτή η πρόσκληση του Ιησού Χριστού δεν θα υπάρχει πλέον. Όταν θα νιώθεις την κρίση του Θεού απάνω σου, τότε θα θυμηθείς μεν, αλλά θα είναι πολύ αργά. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ας προσέξουμε το μήνυμα του Ιησού Χριστού, που το κλείνει με μια σοβαρότατη προειδοποίηση. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Αυτό νομίζω αφορά όλους εκείνους που είναι ακόμα απ' έξω, γιατί ξέρουν την αλήθεια. Και αν έρχονται σήμερα το πρωί ή άλλες μέρες και ακούν το λόγο του Θεού, είναι ακριβώς αυτό. Ότι θέλουν μαζί με αυτούς που σώζονται να βγουν έξω από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πάνε μαζί, συμπορεύονται. Αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας τους εδώ. Αλλά λέει, προσέξτε καλά. Θυμηθείτε τι έγινε στη γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε προς τα πίσω. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Είτε από επιθυμία να πάρει κάτι που είχε ξεχάσει, είτε από περιέργεια να δει. Η εντολή του Θεού ήταν: μη γυρίσετε προς τα πίσω, μόνο μπροστά. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, είπε ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητέ μου φίλε και αγαπητή μου φίλη, σε καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σήμερα, να σκεφτείς όλα αυτά. Να σκεφτείς την αγάπη του. Να σκεφτείς ότι αυτός δεν θέλει με οτιδήποτε να βασανίσει τη ζωή σου, να την ταλαιπωρήσει. Θέλει να σε ξελαφρώσει, να σε κάνει ευτυχισμένο και προφανώς να σε σώσει αιώνια. Μη μένεις λοιπόν στο μετέχμιο, ναι ή όχι. Μη μοιάσεις τη γυναίκα του Λότ και μη πλανηθείς όπως είπαμε και πριν και δεν μπεις μέσα στον δρόμο της σωτηρίας που λέγεται Ιησούς Χριστός, εσταυρωμένος και αναστημένος. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Πίστεψέ το μόνο. Εκείνος που σώζεται, σώζεται με πίστη. Ο δίκαιός μου εκ πίστεως σώζεται, λέει ο Αβακούμ και η επιστολή προς Ρωμαίους. Και το Ευαγγέλιο του Θεού θα συμπληρώσει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν σε κάθε έναν που πιστεύει. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ο λυτρωτής σου? Δέχεσαι το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα ότι σε αγαπάει ο Ιησούς Χριστός? Λοιπόν, αυτό είναι δύναμη του Θεού για σωτηρία. Μπήκες λοιπόν μέσα στον δρόμο τη στιγμή που κάθεσαι στην καρέκλα σου και ακούς τα λόγια του Θεού. Είναι ένα βήμα, μια απόφαση, μια στροφή που γίνεται μέσα στην καρδιά. Εδώ που ξετυλίγονται όλες οι καταστάσεις της ζωής μας. Από εδώ βγαίνουν προς τα έξω. Από εδώ κανονίζονται τα πάντα. Πάρε λοιπόν σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα, τη μεγάλη απόφαση και πες: Κύριε Ιησού, φτάνει μέχρι εδώ. Δεν θέλω να μείνω έξω. Θέλω να μπω μέσα στη σωτηρία σου. Θέλω να είμαι δικό σου. Ήθε ο Θεός να καλέσει ανάμεσά μας τέτοιες ψυχές και να γίνει χαρά στον ουρανό για μια ψυχή αμαρτωλού που μετανοεί. Αμήν. Στη συνέχεια θα ψάλλουμε τον ύμνο 116. Χάριστη έργων. 116.

Πατέρα μας ένδοξε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον λόγο σου, το βιβλίο αυτό, τις προειδοποιήσεις της αγάπης σου και προπαντός για τη μεγάλη πρόσκληση της σωτηρίας σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός εξακολουθεί και σήμερα να δέχεται αμαρτωλούς. Και αυτό το πρωινό πολύ σε παρακαλούμε, κάποιοι από ανάμεσά μας που διστάζουν ή μένουν αναποφάσιστοι για άλλους λόγους, Κύριε, βοήθησέ τους να κάνουν το βήμα αυτό, να ζητήσουν από Σένα φως, σωτηρία, χάρη, έλεος. Και σε παρακαλούμε τώρα στη συνέχεια, δώσε μας ένα κομμάτι τροφής για όλους εμάς που ομολογούμε το όνομά Σου στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Λίγα λόγια για το τελευταίο κομμάτι μας. Γιατί είπαμε ότι θα έρθει εκείνη η σκληρή, τρομερή ώρα της συντέλειας του αιώνος. Αλλά πριν από αυτή θα συμβεί ένα άλλο γεγονός που θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα για όλους εμάς που ομολογούμε το όνομα του Χριστού. Αν είμαστε πραγματικά και ποιοι είμαστε. Είναι πριν λοιπόν από τη συντέλεια, πριν από την παρουσία του Κυρίου πάνω στη γη, το γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας. Ξαφνικά, πριν όλα αυτά λάβουν χώρα για τα οποία μιλήσαμε. Ξαφνικά, επαναλαμβάνω, σε κάποια στιγμή του 24ωρου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, θα έρθει στα σύννεφα ο Ιησούς να αρπάξει τους λυτρωμένους. Θα αρπαγόμεν μετ' αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω 2-3 εδάφια από τον Λουκά επίσης, που είναι συνέχεια των όσων διαβάσαμε για τον Νόε και για τον Λότ. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη, θέλουσιν είστε δύο επί της κλίνης, επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθειο μου. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Κάνει τρομερή εντύπωση πως ο Κύριος δίνει πρώτα τη γενική αρχή, ότι θα συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου. Το πρώτο μιλάει για νύχτα, το δεύτερο μιλάει για πολύ πρωί όταν είναι κανείς στο μήλο και το άλλο μιλάει για τη διάρκεια της ημέρας όταν είναι κανείς στο χωράφι, πρωί ή απόγευμα. Αλλά εκτός από αυτή τη βασική αρχή, ότι οποιαδήποτε στιγμή ο Κύριος θα έρθει, ή επειδή ξέρετε με το θέμα στην γη μας που είναι κυκλική, ενώ εμείς έχουμε μέρα εδώ, εκεί έχουν νύχτα. Για εκείνους ο Κύριος θα έρθει νύχτα, για εμάς θα έρθει μέρα, ας πούμε. Για εμάς θα έρθει νύχτα και για εκείνους μέρα. Και ούτω καθεξής. Δίνεται αυτή η γενική πληροφορία και η αλήθεια. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ μιλάει για έναν σοβαρότατο διαχωρισμό που θα γίνει σε πολύ στενά πρόσωπα. Πάρα πολύ στενά πρόσωπα. Η πρώτη περίπτωση είναι το κρεβάτι. Στο κρεβάτι συνήθως κοιμούνται τα ανδρόγυνα ή το πολύ. Η μητέρα με τα παιδιά ή ο πατέρας με τα παιδιά, αν λείπει ένας από τους γονείς από το σπίτι. Ή την εποχή εκείνη όλοι μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Αλλά η πληροφορία είναι δύο θα κοιμούνται. Τα πολύ στενά πρόσωπα, άνδρας και γυναίκα. Ή αν θέλετε δύο αδέλφια κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Και ο ένας έχει το προνόμιο να γνωρίζει τον Χριστό και να αρπαγεί μαζί με τον Κύριο και να φύγει. Και ο δεύτερος τα ήξερε όλα, τα γνώριζε, αλλά δεν είχε κάνει το βήμα αυτό το αποφασιστικό, το μεγάλο, και έμεινε πίσω. Τρομερή στιγμή. Οι γυναίκες στο μήλο, όπως τα ξέρετε, την εποχή εκείνη, δύο μεγάλες μηλόπετρες, η μία κάτω παχιά όπως ήταν και η από πάνω φυσικά, στερεωμένη σε στερεή βάση, η από πάνω όμως έπρεπε να κινείται, ρίχναν τα δημητριακά και άλεθαν. Η μία γυναίκα πήγαινε από τη μία πλευρά και η άλλη γυναίκα από την άλλη πλευρά και γύριζαν. Αυτό την επάνω μηλόπετρα και τη γύριζαν και τη γύριζαν για να λέθουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και ποιος πάει στο μήλο να λέσει μαζί. Δύο πολύ στενοί φίλοι, δύο πολύ στενοί συγγενικά πρόσωπα, δύο άνθρωποι που βρίσκονται επιτέλους πάρα πολύ κοντά. Ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Και όμως, ο ένας ξέρει την αλήθεια περί Θεού και της σωτηρίας και αρπάζεται, και ο άλλος την ξέρει μεν και κάθεται κάτω, μένει κάτω. Τρομερές συνέπειες. Αλλά και στο χωράφι. Στο χωράφι είναι συνήθως συγγενικά πρόσωπα και βέβαια κάποιες φορές και άνθρωποι που έρχονται επί μισθό ή έρχονται να βοηθήσουν και την άλλη φορά θα πάνε να βοηθήσουν το δικό τους χωράφι. Μοιράζονται τη δουλειά. Αλλά είναι στενά τα πρόσωπα. Γνωρίζονται μεταξύ τους.
αστειεύονται μεταξύ τους, μιλάνε για οτιδήποτε, από το α μέχρι το ω της ζωής. Τα λένε όλα, τα ξέρουν όλα. Ο ένας όμως έχει δεχθεί και αγκαλιάσει τη σωτηρία, ο άλλος όχι. Μπορεί ο άλλος, μάλιστα ο δεύτερος που δεν την έχει αγκαλιάσει, να προσποιείται ότι είναι. Όπως για καλή ώρα ερχόμαστε στις συναθρήσεις, προσποιούμεθα. Οι άλλοι μας βλέπουν και λένε δόξα τω Θεώ. Αλλά μέσα μας δεν έχει γίνει αυτή η εσωτερική στροφή αποφασιστική να είμαστε τον Χριστό. Αλλά εκείνη η ώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων του Θεού. Θα πάρει μόνον εκείνους οι οποίοι είχαν κάνει το βήμα της επιστροφής τους στον Ιησού Χριστό. Είχαν καταθέσει όλο το βρώμικο παρελθόν τους στα πόδια του Χριστού και είχαν αγκαλιάσει με εμπιστοσύνη τη σωτηρία του και σώθηκαν. Αυτοί που θα αρπαγούν δεν είναι καλύτεροι από τους άλλους. Μπορεί να είναι και πολύ χειρότεροι. Αλλά τι έκαναν? Δέχθηκαν τη σωτηρία. Ξεκίνησαν και μπήκαν μέσα στον Ιησού Χριστό. Δέχθηκαν την πρόσκλησή του, δέχθηκαν τα λόγια του, τα αγκάλιασαν και είπαν από εδώ και πέρα θέλω να ζήσω μόνο, αποκλειστικά και μόνο για τον Ιησού Χριστό. Αυτός θα με κατευθύνει, αυτόν θα αγαπώ, δεν με ενδιαφέρει τι θα λένε οι άλλοι έξω για μένα, με ενδιαφέρει ο Ιησούς, τώρα και αιώνια. Αυτή η ώρα θα έρθει, αγαπητοί μου αδελφοί. Και θα έρθει πριν τα σημεία για τα οποία μιλήσαμε, κάποια από αυτά πραγματοποιηθούν στην εντέλειά τους, στην ολότητά τους. Πριν όλα αυτά πάρουν τη μορφή που λέει ο Λόγος του Θεού, πριν κηρυχθεί παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Θεού σε όλο τον κόσμο, θα έρθει η ώρα αυτή της αρπαγής. Και σήμερα βέβαια το Ευαγγέλιο κηρύσσεται σε 2.000 περίπου γλώσσες και διαλέξεις όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλες εκατοντάδες μικρές διάλεκτοι που πρέπει να μεταφραστεί. Αλλά πριν αυτό ολοκληρωθεί, θα έρθει ο Κύριος με την αρπαγή και δεν ξέρουμε τη στιγμή. Και να θέσω το ερώτημα, ομολογείς τον Ιησού Χριστό? Έχεις όμως τη βεβαιότητα και τη χαρά ότι θα είσαι σε αυτή την ώρα της αρπαγής, που μπορεί να γίνει αυτή την ώρα που μιλάμε, που μπορεί να γίνει την ώρα που πάμε στο σπίτι μας για το φαγητό, που μπορεί να γίνει το απόγευμα, να γίνει τη νύχτα, να γίνει το πρωί? Είσαι έτοιμος? Είσαι στενά δεμένος με τον Ιησού Χριστό? Και αν είναι κάτι που σε εμποδίζει, αν είναι κάτι που σε έχει παγώσει, αν είναι κάτι που σε έχει μπερδέψει στο δρόμο σου, ο δρόμος είναι ένας. Πάλι ο Ιησούς. Και μην προσπαθείς να βρεις εσύ τη λύση. Πες του απλά, Κύριε, μπερδεύτηκα στο δρόμο μου. Τα έκανα μουσκεμά. Είμαι έτσι και αλλιώς, όπως με ξέρεις. Τα φέρνω στα πόδια σου. Δώσε το κουβάρι σου, όσους κόμπους και αν έχει απάνω, να τα λύσει ο Ιησούς. Και εκείνος είναι έτοιμος και να σε δεχθεί. Και να σε αγκαλιάσει. Και να σε συγχωρήσει. Και να σε επαναζωοποιήσει και να σε ζεστάνει και να σε κάνει πολύ καλύτερο να πατήσουν πριν, γιατί είναι σωτήρας, Κύριος, αγάπης, Θεός. Αγαπητέ μου αδελφέ και αδελφοί, μην βρεθούμε ξαφνιασμένοι σε αυτή την ώρα της αρπαγής. Πολλές φορές ακούω με θλίψη μου ανθρώπους που προσεύχονται και λένε Κύριε, ετοίμασέ μας για την ώρα της αρπαγής. Ουέ και αλίμονο, αν πρέπει να προσευχηθείς να σε ετοιμάσει ο Κύριος για την ώρα της αρπαγής. Εσύ τι κάνεις, είναι δικό σου το θέμα. Δηλαδή, αν πέσεις στον δρόμο, θα κάνεις προσευχή να πεις Κύριε, σήκωσέ με. Θα σηκωθείς. Αν χάσεις τον δρόμο σου, δεν θα γυρίσεις να τον βρεις. Δεν είναι δουλειά του Θεού να σε προετοιμάσει για την αρπαγή. Δική σου δουλειά είναι. Ο Θεός εκείνο που θα κάνει είναι ότι θα καθαρίσει την αμαρτία σου, εάν το ζητήσεις. Θα σε ανορθώσει πνευματικά, εάν δεν έχεις δύναμη να σηκωθείς. Και θα αποκαταστήσει μέσα σου την όποια αταξία έχει δημιουργηθεί με το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό, με την αγάπη του και με το πνεύμα του το Άγιο. Αλλά εσύ θα το κάνεις. Μη προσεύχεσαι λάθος. Δεν ακούγονται τέτοιες προσευχές. Είσαι ή δεν είσαι έτοιμος για την ώρα εκείνη? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν δεν είσαι, ιδού. Η Ρόδος και το πείδημα. Ιδού, η ευκαιρία στα χέρια σου. Δεν πρέπει να μας ξαφνιάσει η ώρα, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δυστυχώς. Εκείνη την ώρα πολλοί θα ξαφνιαστούν και θα μείνουν έξω. Ένα στο μήλο, ένα στο χωράφι και ο άλλος στο κρεβάτι. Ποιος ξέρει αν και εκείνοι που είναι παραδείγματα που δίνει ο Κύριος δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δεχθεί και είχαν παραστατήσει, είχαν πλανηθεί και είχαν ακούσει άλλες φωνές. Ποιος το ξέρει? Πρόσεξε λοιπόν, μη πλανηθείς. Και ακόμα όταν γίνει η αρπαγή, πάλι θα υπάρχει μία έκπληξη. Εκεί πάνω, στο βήμα του Κυρίου, θα υπάρξουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Δύο κατηγορίες, με κάθε μία βέβαια με τις δικές της υποκατηγορίες. Θα είναι η μία κατηγορία η μεγάλη που θα μπει μέσα πλούσια στη βασιλεία του Θεού, πλούσια στον ουρανό και στη δόξα. Άλλος βέβαια θα έχει πολύτιμους λίθους, άλλος χρυσάφι, άλλος ασήμι,
Αλλά όλοι θα μπουν. Θα υπάρχει μια διαβάθμιση, θα μπουν όλοι μέσα. Θα υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι από εμάς θα βρεθούμε εκείνη την ώρα γεμάτα τα χέρια μας, αλλά θα είναι ξύλα, χορτάρι ή καλάμι. Και ο Κύριος λέει θα περάσει όλη τη ζωή μας, τη διαγωγή μας, το έργο μας, τη δραστηριότητά μας από εκείνη τη φωτιά. Αν μείνει κάτι, θα περάσει μέσα. Αν δεν μείνει, θα κατακαεί. Εσύ με θα σωθείς ως διαπυρός, καψαλισμένος, θα μπεις. Ανήκεις βέβαια στη δεύτερη κατηγορία, όμως θα μπεις. Αλλά δεν θα μείνει τίποτα. Μεγάλα μηνύματα τα οποία δίνει ο Λόγος του Θεού σε όλους μας. Εάν αγαπάς τον Κύριο, φρόντισε να τον αγαπάς εκ καρδίας. Μη δέχεσαι επένους στη ζωή σου. Οι άνθρωποι τα λένε εύκολα αυτά, μην τα δέχεσαι εσύ. Μάθε να σε βλέπει ο Κύριος. Ζήσε με τον Κύριο, με ειλικρίνεια, με καθαρότητα. Και τότε είναι αυτός ο οποίος θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Και να σε χρησιμοποιήσει, έχει σκοπούς. Αν όχι τώρα, λίγο αργότερα. Εκείνος ξέρει, μη βιάζεσαι. Αλλά μείνε με τον Κύριο. Έσω μαζί του. Και έχει κατά νου πάντα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, την ώρα της αρπαγής. Τη μεγάλη εκείνη ώρα, την ένδοξη. Θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο Ιωάννης λέει, ας μην βρεθεί κανένας από εμάς που θα κατεβάσει το πρόσωπό του από ντροπή εκείνη την ώρα. Το εύχομαι για όλους μας. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας και να μας αξιώσει όλοι με ζήλο και με θέρμη να τον αγαπήσουμε, να κάνουμε μια επανεξέταση, μια επανατοποθέτηση μέσα στη ζωή μας και να ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα. Με όλη την καρδιά μας δοσμένη σε αυτόν. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Θα ψάλλουμε τώρα τον ύμνο 340. Ένας γνωστός ύμνος, έχουμε νομίζω καιρό να τον πούμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι τον ξέρουμε. Ύμνος 340. 340.

Στο τέλος της ώρας μας, Πατέρα μας ένδοξε, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για ό,τι μας είπε σήμερα το πρωί. Προδοποίησεις δικές σου ήταν από το Λόγο, τον Λόγο τον Άγιο, την Άγια Γραφή σου. Παρακαλούμε να τα σχολιάσεις εσύ στην καρδιά σύμφωνα με την ανάγκη που έχουμε όλοι μας. Αλλά σε παρακαλούμε κανένας να μην φύγει χωρίς να πάρει μια απόφαση για τη ζωή του. Άλλος μεν να δοθεί σε σένα για σωτηρία. Όλοι δε εμείς που σε ομολογούμε να σου δοθούμε ολοκληρωτικά, να ζήσουμε για σένα και να μην ξαφνιαστούμε από τη μεγάλη εκείνη στιγμή. Τώρα απόλυσέ μας με ειρήνη στην καρδιά μας και με κάθε ευλογία δική σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.